Βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δω.

Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Στη γειτονιά μας μια γριά του Αλεξάνδρου η γιαγιά, την κοροϊδεύουν τα παιδιά και την Ελέν Βελανιδιά. Όλο θυμάται τα παλιά, μοναχή της παραμιλά και ντρέπεται η καψερή που έζησε τόσο πολύ. Θυμάται τον Δελαπατρίδη, λόγου στο Σύνταγμα να βγάζει τους αραμπάδες με στους δρόμους και τα φανάρια με το γκάζι. Παλάτια γίναν τώρα τα καλύβια κι ασφάλτη δρόμοι που πατάτε. Μονάχα η γειτονιά μας μεν ίδια, πάντα φτωχή την θυμάται. Παλάτια γίναν τώρα τα καλύβια κι ασφάλτη

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η τραγική υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας χτυπάει κόκκινο εν ώψη θερινών αδειών, αφού τα κενά που δημιουργούνται καλύπτονται όπως με συνεχείς μετακινήσεις γιατρών και νοσηλευτών. Το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ κάνει λόγο για μία μόνιμη πρακτική μπαλώματος, ενώ καταγγέλει και τις μετακινήσεις παθολόγων προς το νοσοκομείο του Ρεθύμνου για την κάλυψη εφημεριών. Παράλληλα, αναφέρεται σε ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες εργασίας και ζητά μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία της Κρήτης. Νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί δημοσίευμα της τουρκικής Χουριέτ, που παρουσίασε χάρτη στον οποίο το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου εμφανίζεται υπό τουρκική κυριαρχία. Η δημοσίευση έρχεται μετά την ανακοίνωση της Άγκυρας για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές που η Αθήνα χαρακτηρίζει εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για παράνομη ενέργεια, χωρίς ένομο αποτέλεσμα, ενώ αντιδράσεις έχουν εκφράσει και κόμματα της αντιπολίτευσης. Αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Σύφνο, όταν συνετρίβει ιδιωτικό ελικόπτερο. Το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την πτώση, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών και ο Έλληνας χειριστής του να χάσουν τη ζωή τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση, με όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται. Οι ελληνικές αρχές και το βρετανικό Foreign Office συνεργάζονται για τη διερεύνηση του δυστυχήματος και την υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων. Αντισυνταγματικές κρίθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οι διατάξεις που επέτρεπαν την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών όταν η οικοδομική άδεια βάσει της οποίας είχαν ανεργηθεί είχε προηγουμένως ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Η Ολομέλεια του ΣΤΕ έκρινε ότι το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο δεν μπορεί να οδηγήσει ουσιαστικά στην επαναφορά οικοδομικών αδειών που έχουν ακυρωθεί από τη δικαιοσύνη και στην αποφυγή των συνεπειών μιας αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Μειωμένος κατά 2,25% ήταν ο τζίρος της εστίασης στο πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με την Ελστάτ, καθώς διαμορφώθηκε στα 5,30 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 5,42 δισεκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Στην Κρήτη, επαγγελματίες του κλάδου περιγράφουν δύσκολη εικόνα, με τη Μαρία Αντωνακάκη να κάνει λόγο για μια σημαντική πτώση της κατανάλωσης και στροφή κατοίκων και τουριστών προς πιο οικονομικές επιλογές όπως τα πανηγύρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δημοπρατείται το έργο αποκατάστασης των 7 ενετικών νεωρίων, το μεγαλύτερο έργο πολιτιστικής κληρονομιάς στην ιστορία της πόλης των Χανίων, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα, με τη δημοπράτηση του έργου να αγγίζει προϋπολογισμό άνω των 20,7 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι, όπως επισημαίνει η Δημοτική Αρχή, το μεγαλύτερο έργο που έχει δρομολογηθεί ποτέ για την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης και αποτελεί καρπό πολυετού συνεργασίας του Δήμου Χανίων και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με το Υπουργείο Πολιτισμού, το Πολυτεχνείο Κρήτης και την Περιφέρεια. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η υδροδότηση στην ανάληψη Μακρύ Γυαλού λόγω της μεγάλης πτώσης της στάθμης της γεωτρήσης από τη συνεχή υπεράντληση. Σε επίγουσα ανακοίνωση της, η ΔΕΗ Ασιτίας προειδοποιεί για την κατάσταση και κλείνει προσωρινά τα ντουζ στην παραλιακή ζώνη με σκοπό την εξοικονόμηση νερού. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι στη Σαλαμίνα μετά την καταστροφική πυρκαγιά της περασμένης Κυριακής, που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, την καταστροφή περίπου 15 σπιτιών και την απώλεια μιας σημαντικής δασικής έκτασης. Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος δήλωσε πως το ενδεχόμενο του εμπρησμού παραμένει ανοιχτό, ενώ στάθηκε μεταξύ άλλων και στα πολλά χιλιάδες αδόμητα οικόπεδα και τις ακαθάριστες αυλές που αποτελούν εστίες κινδύνου πυρκαγιάς, στη δυσκολία διαχείρισης των απορριμμάτων και την περιορισμένη πρόληψη λόγω έλλειψης πόρων. Συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Λατρευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Αυγούστου στη Μεσαρά, με αφορμή την έλευση της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου στην Ιερά Μητρόπολη Γορτίνης και Αρκαδίας. Στη Διεθνή Ειδησιογραφία, Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ακόμη και με βομβαρδισμό το Ομάν, ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ και βασικό διαμεσολαβητή, στις επαφές με το Ιράν, εάν μπει εμπόδιο στις αμερικανικές προσπάθειες για συμφωνία με την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ιρανός αξιωματούχος προειδοποιεί ότι η χώρα ετοιμάζεται να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και η συμφωνία προσωρινής κατάπαυσης του πυρός δεν παρατάθηκε. Στα αθλητικά. Ο Όφη κορυφώνει την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Πέμπτης με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο για τα play-off του Europa League. Ξεπέρασαν τις 10.000 τα εισιτήρια που έχουν διατεθεί για το μάτς με τη βουλγαρική ομάδα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 τη Λεύσκη στη Σόφια και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Στους αγώνες που έγιναν χθες για τα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδος σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ηρακλής Βόλος 1-3, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 και Καλυθέα ΕΛ 1-3. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνιούν από δυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22-31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την κρίση.

0: Κόσια ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους και όλες. Σήμερα, 3η 18 Αυγούστου του 2026, θα είμαστε και σήμερα μαζί να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, να τα αναδείξουμε και να τα σχολιάσουμε. 28 10 382 300 το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Καλημέρα σε όλους όσοι πηγαίνετε αυτήν την ώρα στην εργασία σας. Και από σήμερα το καλοκαιράκι επιστρέφει σταδιακά, οι άνεμοι υποχωρούν λένε οι μετεωρολόγοι, έχουμε μια σταδιακή αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, με την έντονη ζέστη να επιστρέφει σταδιακά και τους ανέμους να εξασθενούν αισθητά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Μινάς Βορδοναράκης σήμερα κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιλογή. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 και όπως σας έλεγα, ο καιρός από σήμερα αλλάζει, επιστρέφουν οι πιο υψηλές θερμοκρασίες, φεύγουν οι άνεμοι, ένας καιρός ο οποίος θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν ωστόσο τοπικές νεφώσεις. Στα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσουμε, θα το πάμε από δυτικά και θα έρθουμε στα ανατολικά. Η μέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια και γενικά πολύ καλό καιρό. Από το μεσημέρι ωστόσο αναμένουμε λίγες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, στα ορεινά κυρίως. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις περίπου 4 με 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς ανέμους και θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Στο Ρέθυμνο επίσης, κυρίες και κύριοι, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με κάποιες λίγες νεφώσεις, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει τίποτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια τμήματα του νομού θα είναι λίγο υψηλότερη η τιμή της θερμοκρασίας και εδώ στο Ηράκλειο ένας καιρός αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα λίγες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα, όπως βλέπουμε στις προγνώσεις των μετεωρολόγων, θα στραφούν σε δυτικούς και θα παρουσιάσουν περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία. Στα νότια πάντα θα είναι λίγο υψηλότερη, μπορεί και να αγγίξει ακόμα και τους 35 βαθμούς. Πιο ανατολικά, στο νομό Λασιθίου, επίσης αίθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι 4 με 5 και τοπικά έως και τα 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα κυρίως, και η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα, η σημερινή ημέρα θα λέγαμε ότι είναι μια επιστροφή σε πιο θερμές καλοκαιρινές συνθήκες. Το μελτέμι που είχαμε αυτές τις ημέρες υποχωρεί και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Παράλληλα όμως η πιθανότητα για πρόσκαιρα φαινόμενα στα ορεινά είναι μεγάλη και σήμερα, αξίζει να το πούμε και αυτό, η Κρήτη περνά μετά από πάρα πολύ καιρό στην κατηγορία 2 κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή ο κίνδυνος να εκδηλωθεί και να εξαπλωθεί πυρκαγιά είναι κατηγορίας 2, δηλαδή μέσος κίνδυνος, μετά από 22 συνεχόμενες ημέρες υψηλού ή ακόμα και πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Χωρίς αυτό να σημαίνει, Μινά, ότι έτσι θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που απαγορεύονται εν μέσω αντιπυρικής περίοδου, όπως το άναμα ψυσταριάς, η καύση καλλιεργειών, ούτε το μεσημέρι ούτε τώρα το πρωί. Καμία ώρα δεν επιτρέπεται, είμαστε σε αντιπυρική περίοδο και θα είμαστε μέχρι και τέλη Οκτωβρίου. Τέλη Οκτωβρίου λίγη αντιπυρική περίοδος επίσημα, 31 Οκτωβρίου. Επομένως, μέχρι και αυτήν την ημέρα, όλοι χρειάζονται να είναι προσεκτικοί, διότι τα αυτόφορα πέφτουν βροχή, τα πρόστιμα της πυροσβεστικής επίσης έρχονται το ένα μετά το άλλο, και δεν είναι μόνο τα πρόστιμα, δεν είναι μόνο η τιμωρία των υπαιτίων, είναι και αυτή η κουλτούρα που θα πρέπει λίγο να βγάλουμε από πάνω μας, ότι εντάξει βρε παιδί μου, θα προσέχω λίγο, θα έχω και το λάστιχο κοντά μου, άσε που πολλοί δεν το έχουν βέβαια κοντά τους το λάστιχο, αλλά λέμε τώρα. Και πάλι όμως αυτή η συνήθεια, αυτή η νοοτροπία θα πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Βλέπετε τι έγινε, είδατε μάλλον τι έγινε στα Σελιά Ρεθύμνου την περασμένη Παρασκευή από μία ψισταριά μπάρμπεκιου, παρακαλώ. Κόντευε να λαμπαδιάσει όλο το χωριό εκεί πέρα, να καούν σπίτια και επιχειρήσεις, και αν δεν είχαμε και τα εναέρια μέσα, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Σήμερα, όπως είπαμε, είναι 3η 18 Αυγούστου. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6:41 το πρωί, ενώ ο ήλιος θα δύσει 16 λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα. Στις υπόλοιπες εορτές και επετείους συναντούμε την ημέρα της πολεμικής αεροπορίας στην Ρωσία, την ημέρα του στρατού στην Βόρεια Μακεδονία και την Εθνική ημέρα των επιστημών στην Ταϊλάνδη. Σαν σήμερα, το 1841, πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην εθνική εφημερίδα Ταχύπετρος Φήμη. Την 21 του παρόντος θα παρουσιαστεί εις Ναύπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζαβάτιν και Κουσκούζ Μεϊμέτιν, έλεγε το άρθρο. Το 1936 εκτελείται από τους φαλαγκίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Το 1937 ιδρύεται η Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. Και το 1961 ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Σαν σήμερα το 1976, εβδομάδα 5 ημερών καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα, ενώ το 2004 είναι η ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το αγώνισμα της φεροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του, στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας, έπειτα από 1611 χρόνια. Νικητές αναδεικνύονται ο Ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ στους άνδρες και η Κουβανέζα Γουιμελέντι Κούμπα στις γυναίκες. Σαν σήμερα το 1850 φεύγει από τη ζωή ο Ονορέ Ντε Μπαλσγκάζ, φιλολογικό ψευδώνυμο του Ρονέ Μπαλσά, Γάλλος μυθιστοριογράφος, και το 2017, εδώ στην Ελλάδα μας, φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός Ζωή Λάσκαρη, η οποία γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου το 1942. Θέλω μηνά τώρα σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ώστε στη συνέχεια να έχουμε τον χρόνο να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα, να σχολιάσουμε τα θέματα, και μην ξεχνάτε 28 13 82 300, το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη. Πάμε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον

0: για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφει με γρήγορους ρυθμούς στην καθημερινότητά της μετά και τις διακοπές του Αυγούστου, μετά το πέρας του 15 Αυγούστου. Έχει αρκετά ανοιχτά μέτωπα, ειδικά στη χώρα μας αλλά και στην Κρήτη και βεβαίως στο διεθνές σκηνικό. Στην Ελλάδα στο επίκεντρο παραμένουν οι Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις μετά και τις τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η Αθήνα λέει ότι παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις, την ώρα που στην απέναντι πλευρά, στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανεβάζει τους τόνους. Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει θέση για τη νέα τουρκική πρόκληση με αφορμή και το ζήτημα των θαλάσσιων πάρκων. Στο μεταξύ, η πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό μπαίνει σιγά σιγά σε τροχιά ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται και εκείνος για την παρουσία του εκεί. Αναμένεται να παρουσιάσει το πολιτικό του σχέδιο και να μιλήσει για την επόμενη μέρα. Στην οικονομία, ένα στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό είναι η αύξηση των πτωχεύσεων στις επιχειρήσεις. Η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο τρίμηνο φέτος, το 2026, σε σύγκριση πάντα με το πρώτο. Εξέλιξη που επαναφέρει και τις πιέσεις που εξακολουθούν να δέχονται αρκετές επιχειρήσεις. Στην καθημερινότητα, οι τιμές στα καύσιμα αποτελούν επίσης ένα από τα θέματα που απασχολούν έντονα τους καταναλωτές. Οι αυξήσεις που καταγράφονται στις διεθνείς αγορές αναμένεται να περάσουν σταδιακά και στις Αγγλίες, λόγω και της ανάφλεξης στην Μέση Ανατολή, δημιουργώντας έτσι ένα νέο πονοκέφαλο για οδηγούς και επαγγελματίες. Εδώ στην Κρήτη, η εικόνα μετά τον 15 Αύγουστο

παραμένει ιδιαίτερα έντονη. Το νησί εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και των προβλημάτων βεβαίως που αντιμετωπίζει στα θέματα των υποδομών. Έχουμε και το μεταναστευτικό, το οποίο εξακολουθεί να παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα. Οι αφίξεις και οι διασώσεις μεταναστών στα νότια παράλια συνεχίζονται. Οι αρχές εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις δυνατότητες που έχουν να διαχειριστούν αυτές τις ροές. Και μόνο σε ένα από τα πιο πρόσφατα περιστατικά εντοπίστηκαν πάνω από 110 άτομα νότια του Ηρακλείου, την ώρα που έχει ανοίξει και η συζήτηση για τη μεταφορά των ανθρώπων που εντοπίζονται στο Λασίθι στη δομή των αθανάτων. Βέβαια, στην Κρήτη το θέμα των πυρκαγιών δεν έχει φύγει από την επικαιρότητα. Μπορεί ο κίνδυνος, ναι μεν, να έχει υποχωρήσει σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, μετά και τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Η επιφυλακή όμως είναι υψηλή. Η μεγάλη φωτιά του Ρεθύμνου αφήνει πίσω τις τεράστιες καταστροφές και δύο νεκρούς πυροσβέστες, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει σήμερα και η εκδήλωση στον Άγιο Νικόλαο, όπου στις 7.30 το απόγευμα πραγματοποιούνται τα εγγένεια της αναβαθμισμένης μαρίνας. Πρόκειται για ένα έργο που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ στην εκδήλωση θα παραστεί και η Υπουργός Τουρισμού, η Όλγα Κεφαλογιάννη. Στα Χανιά συνεχίζεται η επικαιρότητα γύρω από ζητήματα ασφάλειας και καθημερινότητας, ενώ στο Ηράκλειο οι αρχές παραμένουν σε γρήγορση για περιστατικά που καταγράφονται μέσα στην τουριστική περίοδο. Στη Μέση Ανατολή τώρα οι εξελίξεις παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Του ζήτησε να υπάρξει διάλογος με το Ιράν και η αποκλιμάκωση της έντασης. Μάλιστα, η Άγκυρα δηλώνει έτοιμη να στηρίξει προσπάθειες για ειρήνη, την ώρα που η κατάσταση στην περιοχή, κυρίες και κύριοι, εξακολουθεί να δημιουργεί ανησυχία για την ασφάλεια και τις ενεργειακές υποδομές. Και ιδιαίτερη σημασία έχει, θα λέγαμε, η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Οι διελεύσεις πλοίων παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στο μεταξύ, έχουμε και μία συνέχεια στις προσπάθειες για διπλωματική λύση στη Γάζα, αλλά χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη. Το σχέδιο που έχει προταθεί από την αμερικανική πλευρά παραμένει συνδεδεμένο με το ζήτημα αφοπλισμού της Χαμάς και την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται μία νέα εξέλιξη από την Ευρώπη. Η Μολδαβία καταγγέλει παραβίαση του εναέριου χώρου της από άγνωστο επτάμενο αντικείμενο, το οποίο στη συνέχεια εξεράγει. Οι αρχές της χώρας διερευνούν το περιστατικό σε μια περίοδο που ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο περιβάλλον ασφαλείας.

Και από την επικαιρότητα βεβαίως, ένα θέμα που στεναχώρησε πάρα πολύ ήταν η τραγωδία που είχαμε στην Σύφνο, εκεί όπου κατέπεσε ένα ελικόπτερο με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Νεκρή είναι ο 55χρονος χειριστής, ένας Έλληνας, και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, κυρίες και κύριοι, το οποίο είχε να βλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Η απόλυτη τραγωδία. Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους ένα βίντεο ντοκουμέντο και το εξετάζουν προσεκτικά. Στο υλικό φαίνεται το ελικόπτερο να μην κινείται ομαλά στον αέρα, να περιστρέφεται και σταδιακά να χάνει ύψος μέχρι και που κατέληξε στο έδαφος. Με τις αρχές τώρα να επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν με ακρίβεια την πορεία της πτήσης και να διαπιστώσουν τι συνέβη κατά τα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα. Η πτήση είχε ξεκινήσει από την περιοχή του Μαρκόπουλου, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο χειριστής είχε ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία ότι προετοιμαζόταν για την προσγείωση. Ακολούθησε όμως η σιγή ασυρμά του για μερικά δευτερόλεπτα. Παράλληλα, κάτοικοι που βρίσκονταν κοντά στο ελικοδρόμιο ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο. Πρόκειται για μαρτυρίες που βεβαίως εξετάζονται στο πλαίσιο πάντα της έρευνας. Και αυτό γιατί ενδέχεται να δώσουν στοιχεία για την κατάσταση του ελικοπτέρου λίγο πριν από την πτώση. Βεβαίως εξετάζεται και το ενδεχόμενο της μηχανικής βλάβης ή εάν η πτώση οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα.

Αυτά και από την ειδησιογραφία. Σήμερα εδώ σε τοπικό επίπεδο θα έχουμε αρκετά θέματα να δούμε και να συζητήσουμε. Καταρχάς να σας πω ότι σήμερα θα απολογηθεί τελικά ο νεαρός άνδρας από το Ισραήλ που κατηγορήθηκε για την πυρκαγιά στα Σελιά Ρεθύμνου την περασμένη Παρασκευή. Ήταν απολογηθεί εχθές βάσει του προγραμματισμού που είχε γίνει, αλλά ζήτησε νέα προθεσμία και την έλαβε για σήμερα προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος και αναμένεται σήμερα να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου. Μας έλεγε χθες και ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Σταταράκης, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ότι ο Δήμος και κάποιες κοινότητες μπήκαν σε ένα πρόγραμμα τουρισμού, αυτό το γνωστό ΠΑΣ, Εύβοια ΠΑΣ κτλ. ΠΑΣ από εδώ, ΠΑΣ από εκεί, με χρήματα που σου δίνει στην ουσία το κράτος για να κάνεις διακοπές σε πληγήσεις κυρίως περιοχές, έτσι ώστε να τονωθεί η οικονομία του τόπου ξανά. Χαρτζηλίκη ακριβώς μήνα, όπως συμβαίνει και με τον κοινωνικό τουρισμό. Εκεί βέβαια μπορεί να βοηθάει όντως το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, αλλά εκεί υπάρχουν άλλα ζητήματα που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας και έχουν να κάνουν κυρίως με το ποιοι τελικά παίρνουν το βάουτσερ για τον κοινωνικό τουρισμό. Αυτό είναι βέβαια ένα άλλο θέμα και δεν έχουμε και το χρόνο τώρα να το σχολιάσουμε. Μας έλεγε λοιπόν ο Δήμαρχος ότι μπήκε ο Δήμος σε αυτό το πρόγραμμα, το αποφάσισε, πέρασε από την Κυβερνητική Επιτροπή. Έχουν γίνει πάνω από 350 αιτήσεις για τους ελαιώνες και ξεκινούν αυτές τις ημέρες μέσα στην εβδομάδα, αν δεν έχουν ξεκινήσει ήδη, και οι αιτήσεις για την οικοσυσκευή, ένα ποσό που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 6.000 ευρώ εφόσον έχει καταστραφεί όλος καιρός. Και δεν ξέρω τελικά μέχρι να τελειώσει το φετινό καλοκαίρι τι άλλο μπορεί να γίνει στην Κρήτη με τις πυρκαγιές. Έχουν καεί τεράστιες εκτάσεις μέχρι τώρα και είναι λυπηρό να κάνεις μια βόλτα με το αυτοκίνητο στην ενδοχώρα του νομού Ρεθύμνου, στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου και σε άλλες περιοχές βεβαίως και να βλέπεις τα καμένα από τις πυρκαγιές, μια εικόνα που δεν σε καμία περίπτωση δεν σε κάνει να χαίρεσαι το γεγονός ότι βρίσκεσαι σε ένα από τα ομορφότερα μέρη του κόσμου, την Κρήτη. Η ώρα πλησιάζει 8, ο Μινάς μου κάνει νόημα να βγω από το στούντιο, εγώ θα τον υπακούσω. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο με τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και αμέσως μετά τις 8, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε και πάλι μαζί για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και βεβαίως να συνομιλήσουμε και με τους καλεσμένους που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Προβληματισμό προκαλεί αντίφαση στην αγορά εργασίας της Κρήτης, καθώς 28.756 ανεργοί καταγράφονται στο νησί την ώρα που οι τουριστικές επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό ακόμη και από τρίτες χώρες. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Ρεθύμνο 35χρονος Ισραηλινός μετά την προθεσμία που πήρε για την υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στα σελιά του Ρεθύμνου την περασμένη Παρασκευή. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Πάνω από 2.500 διαβατήρια εκτιμάται ότι εκδόθηκαν ή ανανεώθηκαν στο Ηράκλειο μέσα στον Ιούλιο και τις πρώτες τρεις ημέρες του Αυγούστου, καθώς εκατοντάδες πολίτες έσπευσαν να εξασφαλίσουν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο εν ώψη της αλλαγής που ισχύει από τις 3 Αυγούστου για τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Ένα ιστορικό βήμα για τα Χανιά πραγματοποιείται με τη δημοπράτηση του έργου για την αποκατάσταση των 7 ενετικών νεωρίων στην παλαιά πόλη, προϋπολογισμού άνω των 20,7 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που έχει δρομολογηθεί ποτέ για την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βγάζει στο σφυρί 43 ακίνητα οφειλετών από το Σεπτέμβριο, εντείνοντας την πίεση για ρυθμίσεις χρεών. 2 ακίνητα στα Χανιά, με τις καταχωρήσεις να φτάνουν τα 595.200 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σύφνο, που στοίχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους χθες το απόγευμα. Οι αρχές εξετάζουν αν η τραγωδία στην περιοχή Θόλος οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή σε ανθρώπινο λάθος. Κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν προετοιμάζει στρατιωτική κλιμάκωση στα στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή λόγω του αδιεξόδου στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ομάν με βομβαρδισμό σε περίπτωση που η χώρα εμποδίσει την επίτευξη Αμερικανο-Ιρανικής συμφωνίας για τα στενά. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 9.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία.

0: Την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή, στη ροή της εκπομπής και πάμε να δούμε τώρα λίγο τα θέματα που προβάλλει αυτήν την ώρα το ειδησιογραφικό πόρταλ του Ραδιο Κρήτη, το e-krite.gr. Πρώτο θέμα, μηχανική βλάβη σε ιστιοφόρο με τρεις επιβαίνοντες, συνδρομή από αλιευτικό σκάφος. Έγινε το περιστατικό ενώ έπλεε στον κόλπο των Χανίων. Το σκάφος παρουσίασε μηχανική βλάβη έχοντας πάνω του τρεις Γάλλους επιβαίνοντες. Και για την παροχή βοήθειας κινητοποιήθηκαν περιπολικό σκάφος του λιμενικού και το αλιευτικό Αλμπάτρος, το οποίο συνέδραμε στο ιστιοφόρο ώστε να καταπλέψει με ασφάλεια στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Σύγκρουση λεωφορείου με μηχανή στο νοσοκομείο 20χρονος δικυκλιστής. Χανιά, δημοπρατείται η αποκατάσταση των 7 ενετικών νεωρίων. Και τελευταίο θέμα στα κεντρικά του η Κρήτη. Παχυσαρκία, η ώρα του φαγητού είναι πιο σημαντική από τις ερμίδες, τι δείχνουν μελέτες. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, Σύφνος, σε μηχανική βλάβη επικεντρώνονται οι έρευνες για την πτώση του ελικοπτέρου. Χουριέτ, νέα πρόκληση με χάρτη που τουρκοποιεί τα νησιά του Αιγαίου. Ένα δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας, η οποία προχωρά σε μια επικίνδυνη προβοκάτσια, δημοσιεύοντας έναν αδιανόητο χάρτη που επιχειρεί να εξαφανίσει την ελληνική κυριαρχία και να υφαρπάξει βεβαίως το μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου. Μπορείτε να τον δείτε στο e-krite.gr αυτό τον χάρτη. Στον λόγο γραφικό, η τουρκική ημισέλληνος επεκτείνεται καταλαμβάνοντας σχεδόν ολόκληρη τη θαλάσσια έκταση και τα ελληνικά νησιά, αφήνοντας στην ελληνική πλευρά μόνο την Εύβοια και τις Σποράδες. Πρόκειται για μια απροκάλυπτη αμφισβήτηση των εθνικών μας εδαφών, η οποία έρχεται να προστεθεί στο κλίμα των τουρκικών διεκδικήσεων. Συμβόλαιο της επικρατείας, αντισυνταγματική τακτοποίηση αυθαιρέτων με οικοδομικές άδειες που ακυρώθηκαν δικαστικά. Αυτό απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ηράκλειο, 7 νεκροί φέτος στη θάλασσα. Τι λέει ο ναυαγωσός της Μάνος Κοξαράκης? Μινά, κάνε μια προσπάθεια, σε παρακαλώ, να δεις αν μπορείς να βρεις το ηχητικό με τον κύριο Κοξαράκη, το tape που παίξαμε και χθες, γιατί έχει σημασία να το ακούσουμε. Με αφορμή τους θανάτους των ανθρώπων στις θάλασσες, φέτος έχουν περιοριστεί στο μισό, το έχει έτοιμο κιόλας ο Μινάς, ο οποίος είναι αστραπής σε αυτά τα πράγματα.

0: Και όπως λέγαμε, οι θάνατοι στις παραλίες φέτος έχουν περιοριστεί στο μισό σε σχέση με αυτούς που είχαμε πέρσι, όταν καταγράφηκαν συνολικά 14 θάνατοι, από τους οποίους οι 6 είχαν επιβεβαιωθεί ως πνιγμούς. Φέτος έχουμε 7 θανάτους μέχρι τώρα στις παραλίες. Πολλοί από αυτούς δεν ξέρουμε αν είναι πνιγμοί ή αν οφείλονται σε παθολογικά αίτια. Είχαμε θανάτους σε Παντάνασα, Γούρνες, Αρίνα, Σταλίδα και Σύση, ενώ 2 περιστατικά είχαμε και στα Αμάλια. Για τα θέματα αυτά μιλήσαμε χθες με τον ναυαγοσώστη και εκπαιδευτή ναυαγοσωστών, τον κύριο Μάνο Κοξαράκη. Μας είπε για τα μελτέμια, μας είπε για τους κινδύνους της θάλασσας, για το τι πρέπει να προσέχουμε και για το τι γίνεται στις παραλίες. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Πρώτα απ' όλα, εμείς βρισκόμαστε εδώ πέρα στην Κρήτη. Καλώς ή κακώς έχουμε πολύ όμορφες παραλίες, αλλά έχουμε μελτέμια. Είμαστε ναι. στο Αιγαίο και έχουμε αυτά τα μελτέμια, η καλοκαιρινή αυτή άνεμη, που κάνουν πολύ δύσκολο το έργο των ναυαγοσωστών. Δεν είμαστε αστυνομία ούτε λιμενικό, δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε σε κάποιον να μπει στη θάλασσα. Η κόκκινη σημαία, όπως ξέρει όλος ο κόσμος, ή τέλος πάντων πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος, η κόκκινη σημαία καιρού σημαίνει απαγόρευση. Οι περισσότεροι δεν το κάνουν. Και οι ξένοι, αλλά και οι δικοί μας συντόπιοι. Η πράσινη σημαία σε όλες τις 122 μέρες που ορίζει το προεδρικό διάταγμα από 30 Σεπτέμβρη την αγωγική κάλυψη, συνήθως ούτε 15 μέρες δεν έχουμε πράσινη σημαία, δηλαδή κολυμπάται ελεύθερα, είναι ασφαλής η θάλασσα για οποιοδήποτε. Προχθές έγινε ένα τέτοιο αντίστοιχο περιστατικό σε μια περιοχή στο Σταυρωμένο που είχαμε ένα ναυαγοσώστη και ήταν ένας Έλληνας ο οποίος αγνώρισε την κόκκινη σημαία, μπήκε βαθιά, του σφύριζε ο δικός μας ο ναυαγοσώστης και του έκανε νοήματα να βγει έξω και όταν βγήκε τον χτύπησε πολλοόμενος τον ναυαγοσώστη.
0: Χτύπησε τον ναυαγοσώστη επειδή του έκανε παρατήρηση να βγει από την φουρτουνιασμένη θάλασσα. Αν τον άφηνε όμως να κολυμπήσει τον συγκεκριμένο λουόμενο, μπορεί να είχαμε και δυσάρεστες συνέπειες, διότι κανείς ποτέ δεν γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί μέσα στη θάλασσα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, Ιράν απειλεί με κλιμάκωση των επιθέσεων αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν την συμφωνία. Υπουργείο Εξωτερικών, καταδίκη της δολοφονίας χριστιανού στη Συρία, ζητά άμεση διαλεύκανση. Άιρις, πότε φορολογούνται χαρτζιλίκοι και μεταφορές μεταξύ συγγενών και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδιωξε τον επικεφαλής της ΒΕΜ, τι εξόργησε τον Ρώσο πρόεδρο. Άλλα θέματα στην αρχική σελίδα του ikri.gr, η κάρα του Αγίου Τίτου σε Γόρτινα και Τιμπάκι. Το Σάββατο 22 Αυγούστου και την Κυριακή 23 θα έλθει στην Ιερά Μητρόπολη Γορτίνης και Αρκαδίας η τιμία κάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Στις 6.30 του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή της τιμίας κάρας στην πεντάκλητη βασιλική της Γόρτινας πριν από το χωριό Μητρόπολη. Στη συνέχεια η τιμία κάρα θα μεταφερθεί από τη Γόρτινα στο Τιμπάκι, όπου περίπου στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου Τιμπακίου. Και η τίμια κάρα θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου Τιμπακίου μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι της Κυριακής 23 Αυγούστου. Ανάληψη Μακρυγιαλού, κλείνουν τα ντους στις παραλίες λόγω έλλειψης νερού και είναι γεγονός ότι βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή η υδροδότηση σε αυτήν την περιοχή, στην ανάληψη του Μακρυγιαλού δηλαδή, καθώς η παρατεταμένη υπεράντληση οδήγησε σε σημαντική πτώση της στάθμης των γεωτρήσεων και με επίσημη ανακοίνωσή της η ΔΕΙΑ Σιτίας κρούει τον κόνδωνα του κινδύνου και προχωρά σε άμεσα έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο της λειψιδρίας και ζητά βεβαίως την συνεργασία των πολιτών. Στα αθλητικά του ikri.gr, όφι, το γιατί κουλέ φόρεσε τα γιορτινά του, αποθεώθηκαν οι υπερπορταθλητές Ελλάδος. Η νέα βασική εμφάνιση του Όφι. Μπάσκετ, συνεχίζει στον Ανδρογέα η Βεργιτσάκη, παραμένουν στον Ηρόδοτο Κάλλας και Μιλαθιανάκης. Κύπελο Ελλάδας, ΑΕΛ, Βόλος και Άρης στην League Face. Και ένα ακόμα θέμα στο ikri.gr στα αθλητικά. Η ελληνική κολύμβηση επέστρεψε από το Παρίσι με μετάλλια, χαμόγελα και υπερηφάνεια, δηλώσεις Βασιλάκη.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Περογιαννάκη, πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εμπάρου και πρόεδρο της τοπικής κοινότητας της περιοχής, της Εμπάρου δηλαδή. Καλή σας ημέρα, κύριε Περογιαννάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε εκεί στην Εμπάρο, πώς είναι τα πράγματα?
1: Τα πράγματα στην Έμπαρο και στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει απογοήτευση από πολλά πράγματα στον πρωτογενή τομέα, από τις επιδοτήσεις, από τα λάδια, από τους εργάτες γης. Όλα αυτά φέρουν απογοήτευση στον παραγωγό, ο οποίος έχει ένα διέξο που δεν ξέρει τι θα κάνει.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Λίγο με
1: ναι,
0: τις επιδοτήσεις να δούμε που βρισκόμαστε. Τι γίνεται με το ΟΣΔΕ, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχετε? Διότι έχουμε αναδείξει το θέμα εμείς μέσα από το Ράδιο Κρήτη αρκετές φορές και έχουμε καταγράψει και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται. Το σύστημα, να πούμε για την ιστορία, έχει θεωρητικά ανοίξει, αλλά όσοι μπαίνουν, και αυτό το λένε και τα ΚΙΔ, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την αίτηση, διότι δεν μπορούν να μπουν σε όλα τα πεδία, κύριε Περογιαννάκη. Μια εξέλιξη που έχει καθυστερήσει σημαντικά την όλη διαδικασία και δεν ξέρω τελικά και τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε, κύριε Παπαδάκη, είναι 3 Αυγούστου έχει ανοίξει η εφαρμογή, ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, θέματα που πρέπει να λυθούν άμεσα. Όπως το χρηματολόγιο που δεν ξέρουμε αν κάποια αγροτεμάχια έχουν κάποια διαφορά, αυτά θα πληρωθούν, αυτά τα αγροτεμάχια που υπάρχει κάποια διαφορά που δεν είναι δηλωμένα στο χρηματολόγιο. Με τα στρέμματα δηλαδή, μετά με τα ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια που θέλουν ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια, κάποια ενοικιαστήρια χειρόγραφα,
0: ναι,
1: που είναι σε ισχύ ακόμα. Ακούω και λένε ότι θα υπάρξει πρόβλημα 100 ευρώ στα τυπωνικά που είναι, ας πούμε, χειρόγραφα που δεν έχουν γίνει ηλεκτρονικά. Όλα αυτά είναι προβλήματα που πρέπει

0: Ναταλίσουν. Το άλλο πρόβλημα ποιο είναι. Η εξουδότηση. Κάνω εγώ μια εξουδότηση στο Κίδη. Για να προχωρήσω τα χαρτιά της επιδότησης, η εξουδότηση αυτή φαίνεται μετά από 2-3 μέρες με αποτέλεσμα να δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα που δεν μπορεί να προχωρήσει να προχωρήσει τα χαρτιά της επιδότησης. Το άλλο σοβαρό θέμα είναι ότι ο υπάλληλος του ΚΙΔ πρέπει, λέει, από ό,τι ακούω τώρα σε όσοι πληροφορούμε, ότι πρέπει με τους κωδικούς του, τάξε τους δικούς του, να προχωρήσει τη δικιά μου, τα δικά μου χαρτιά για να προχωρήσει η επιδότηση. Αυτό είναι ένα θέμα. Κάποιοι από αυτούς τώρα είναι σε ενδιασμό, σου λέει, φοβούνται, είναι τραυματιάριούνται, ας πούμε, να κάνουν. Είναι σοβαρό θέμα αυτό, το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, να ξεκαθαρίσει η εφορία, να ξεκαθαρίσει το Υπουργείο τι πρέπει να γίνει.
1: Με τους δικούς σας κωδικούς, δηλαδή, να μπαίνουν οι υπάλληλοι στα κέντρα υποβολής δηλώσεων να κάνουν την αίτηση, και γιατί όχι με τους δικούς σας, δεν τους έχουν.
0: Ναι, τους έχουν, αλλά για να ανοίξει το σύστημα δεν πρέπει να βάλει τους δικούς του κωδικούς που υπάλληλοι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί τώρα κάποιοι φοβούνται, σου λέει, δεν μπορώ να βάλω τους δικούς μου κωδικούς να προχωρήσω τη δικιά μου σου αίτηση. Δηλαδή είναι κάποια θέματα αυτά που πρέπει να είναι σοβαρά θέματα. Πιστεύω ότι όπως είναι τα πράγματα τώρα, οι επιδοτήσεις είναι στον αέρα ακόμα. Δηλαδή πρέπει το κράτος επιτέλους να δείξει μια ευαισθησία στον παραγωγό, στον αγρότη, και όχι να του βάζει δικίδες και να του κάνει. Δηλαδή όσο να απλουστεύσουμε τα πράγματα, τόσο το δυσκολεύουμε. Πιστεύω ότι την προκαταβολή μου φαίνεται πολύ δύσκολο να την πάρουμε στην ώρα της. Μου λένε τον Οκτώβριο ότι όποιοι κάνουν καρδιά θα πάρουν την προκαταβολή. Αυτά είναι στον αέρα. Πιστεύω έπρεπε να έχουν λυθεί από χθες και να έχει προχωρήσει ήδη η διαδικασία των επιδοτήσεων. Έχουν αργήσει πάρα πολύ. Θα τα δούμε.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι πάνω από 600.000 αιτήσεις θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα,
0: ναι.
1: Από παραγωγούς, και δεν ξέρω κατά πόσο και πόσο χρόνο θα πάρει το να γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, προκειμένου μετά να ξεκινήσουν και οι πληρωμές.
0: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να εισηγηθεί το θέμα αυτό και σήμερα οι επιδοτήσεις να προχωρούν, τα χαρτιά να προχωρούν κανονικά. Ξαναλέω, φοβάμαι ότι θα έχουμε μεγάλα προβλήματα, δεν θα πάρουν επιδοτήσεις στην ώρα τους, και την όλη ευθύνη για μένα τη φέρει το κεντρικό κράτος. Ξαναλέω πάλι, δεν μπορεί να βάζει τόσες δικλείδες σε ένα παραγωγό να φτιάξει την επιδότηση στα χαρτιά. Είναι απλά τα πράγματα που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τα προχωρούν και γιατί δεν κάνουν. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, οι άνθρωποι εδώ είναι απογοητευμένοι, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δηλαδή, τι να πούμε. Αντί να τα προσθέσουν τα πράγματα, βάζουν στον παραγωγό χίλια μπερδέματα, πώς θα ξεκαθαρίσουν τι θα γίνει. Είμαστε σε επικοινωνία με την Ένωση Ερακλείου. Μέχρι την Παρασκευή έχω μιλήσει με τον πρόεδρο, θα μας ενημερώσει ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Πιστεύω να το λύσουν άμεσα. Ήδη όμως έχουν αργήσει. Ήδη.
1: Να έχουν αργήσει πάρα πολύ, είναι η αλήθεια.
0: Βέβαια.
1: Και η αγωνία στους κόλπους των παραγωγών είναι μεγάλη, διότι υπάρχουν και οι παραγωγοί εκείνοι που ζουν αποκλειστικά από αυτό, που ήταν πάντα συνεπείς, δήλωναν αυτά που έπρεπε και μόνο. Και μόνο.
0: Μα εδώ, κύριε Παπαδάκη, εδώ την πληρώνουν αυτοί που είναι σωστοί, που είναι τίμοι άνθρωποι. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, δεν μπορούμε να τους βάζουμε όλους σε ένα τσουβάλι μέσα. Υπάρχουν παραγωγοί που είναι. Δηλώνουν τα στρέμματα τους κανονικά, που δηλώνουν. Δηλαδή, δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα τόσο καιρό, γιατί να μην τα γίνουν. Τι να πω. Υπάρχει απογοήτευση εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Δεπάρου, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, όσον αφορά τις τιμές του λαδιού, τι θα γίνει με την καινούργια σεζόν. Και το πιο σοβαρό είναι το θέμα με τους εργάτες. Είναι και αυτό σοβαρό θέμα. Υπάρχει γερασμένος πληθυσμός εδώ στην περιοχή, που αγανακτεί πώς θα μαζέψει ελιές. Είναι ένα θέμα μεγάλο και αυτό με τους εργάτες.
1: Εκεί θα σας πήγαινα τώρα. Τι προμηνύεται για την φετινή παραγωγή στην περιοχή σας και στις γύρω περιοχές?
0: Η περιοχή εδώ, η Βεντέμα πάει καλά, η δακοκτονία πάει καλά, δεν έχουμε πρόβλημα με το βάκο προς το παρόν. Πιστεύω ότι η μέσο όρο η περιοχή της Εμπάρου θα βγάλει πάνω από 1.250 τόνους λάδι, αν μαζευτούν. Γιατί είναι θέμα αυτό, αν μαζευτούν. Γιατί αν είναι τα πράγματα έτσι και δεν βρίσκουμε εργαστικά, θα μείνει πάρα πολύ καρπός πάνω στις ελιές. Είναι ένα θέμα αυτό πάρα πολύ σοβαρό.
1: Δεν υπάρχουν, εδώ εμείς... Ναι, δεν υπάρχουν και εργάτες, δεν υπάρχουν και νέοι άνθρωποι πλέον, κύριε Περογιαννάκη.
0: Μα πώς να κάτσεις, κύριε Παπαδόπουλε,

0: Αλλά και ένας νέος τώρα στο χωριό με τις καταστάσεις αυτές. Πώς να κάτσει εδώ να κάνει τι. Να έχει μια οικογένεια τριμελές, δύο-τρία κοπέλια, τι να κάνει. Να κάτσει να κάνει τι. Πώς να τα απεξέλθει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή διώχνουν, αντί να μαζεύουν τον κόσμο, το νέο προπαντός να τα κάτσει στο χωριό, να δουλέψει στην περιουσία του, να κάτσει. Το διώχνει να πάει να βρει στα ξενοδοχεία δουλειά, να κάνει αδίκη. Εδώ ήδη αυτή στην περιουσία μας πάνω από 40-50 άτομα έχουν φύγει και πάνε στα ξενοδοχεία. Και ήδη εγκαταλείπουν τις ελιές, δεν ποτίζουν, δεν καλλιεργούν. Σου λέει να κάνω τι στο χωριό, αυτές τις συνθήκες.
1: Μάλιστα.
0: Είναι θέματα πάρα πολύ σοβαρά αυτά που η πολιτεία έπρεπε να τα έχει γυρίσει. Ο πρωτογενής τομέας θα αντιμετωπίσει λίγα χρόνια πιο πολλά προβλήματα. Και το κράτος σφυρίζει αδιάφορα. Και φωνάζουν και λένε ότι πάμε καλά και ότι. Είναι θέματα. Πάρα πολύ σοβαρά θέματα αυτά που έχουμε. Είναι από. Στα καφενεία, κύριε Παπαδάκη, εδώ αν έρθει ένα απόγευμα, υπάρχει απογοήτευση. Δεν έχουν εγκαταλειφθεί τα χωριά και αυτοί οι λίγοι που μένουν εδώ σκέφτονται να φύγουν. Θα κάτσουν να κάνουν τι. Πώς να τα απεξέλθουν.
1: Να φύγουν από το χωριό, να πάνε ενδεχομένως σε μια μεγάλη. Σε μια. Σε μεγάλη περιοχή, αστική περιοχή.
0: Σε μια αστική περιοχή να βρει μια δουλειά να παίρνει ένα μεροκάματο να ζει στην οικογένειά του. Εδώ να κάτσει να κάνει τι. Με τις σημερινές συνθήκες όπως είναι τα πράγματα.
1: Με το νερό πώς πάτε, με το νερό πώς πάτε στην περιοχή.
0: Με το νερό προς το παρόν, με τις τελευταίες βροχοπτώσεις γέμισαν οι γεωτρήσεις. Πάμε καλά, προσέχουμε εδώ το νερό, δεν το σπαταλάμε αδίκως. Παλεύουμε εκεί, ποτίζουμε τις αγιές, τις ποτίζουμε. Δεν έχουμε θέμα από το. Το νερό προς τον παρόν. Ναι. Και ευτυχώς που έβρεξε τελευταία και αυτό μας έσωσε. Τα δέντρα είναι σε καλή κατάσταση.
1: Τι πιστεύετε για φέτος, κύριε Περογιαννάκη, θα έχει τιμή το λάδι? Γιατί αυτή η τιμή του ελαιολάδου επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, από Ισπανία, Ιταλία. Έχουμε τώρα και, άλλες, έτσι, και άλλους μεγάλους παίκτες που μπαίνουν σιγά σιγά στο παιχνίδι. Είναι η Τινησία που εισάγει λάδι με 3 ευρώ. Είναι η Κίνα αυτό που είναι. Έχει ξεκινήσει να φυτεύει εκατομμύρια νέα ελαιόδεντρα. Η Τουρκία που έχει βάλει και αυτή τους δικούς της στόχους για την εξαγωγή.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι ελαϊκή πολιτική στην Ελλάδα δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ.
1: Ωραία. Πριν πάμε σε αυτό, να βάλουμε, κύριε Περογιαννάκη, μια άνω τελεία. Να ακούσουμε λίγο έναν ακροατή που έχει ζητήσει να παρέμβει για το θέμα αυτό, φαντάζομαι. Καλημέρα.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Ήθελα να κάνω και εγώ δύο παρατηρήσεις σε ό,τι συζητάτε.
1: Ναι.
2: Ο κύριος που μιλάτε, δεν θυμάμαι, είναι...
1: Ο κύριος Περογιαννάκης.
2: Έχει απόλυτο δίκιο, τα λέει όλα καλά. Όσον αφορά τα εργατικά χέρια που δεν υπάρχουν και να υπάρξουν εργατικά χέρια κάτω από 70 ευρώ μεροκάματο, θα πάει φέτος, κάνει 8.
1: Όχι, δεν θα πάει και το έχουμε πει και άλλες φορές, ναι.
2: 1,22 ευρώ, 2,5 ευρώ θα πάει το λάδι φέτος, η προβλέψη. 2,5 ευρώ. Τα μεροκάματα αυτά τα 70 ευρώ ήταν όταν ήταν 7-8 ευρώ το λάδι. Αλλά τα μεροκάματα μείναν εκεί. Δεν έχουμε καθόλου καλές εξελίξεις.
1: Εννοείται ότι το μεροκάματο δεν πέφτει, η τιμή του λαδιού πέφτει μόνο.
2: Όσον αφορά τώρα το θέμα των επιδοτήσεων, πολύ καλά τα είπε ο κύριος. Αλλά μια ομάδα πολιτικών αρχηγών, δεν ξέρω τι, εστοχοποιήσανε όλο τον αγροτικό κόσμο, όλους τους υπουργούς, όλους που είναι σε θέσεις ευθύνης, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόστο, ότι είναι όλοι απατεώνες, κλέφτες, συνεργαζόμενοι. Το παρουσιάζανε, δεν ξέρω πώς το παρουσιάζανε. Και ένας τώρα που είναι σε κάθε θέση ευθύνης, είτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στην εφορία που πήγαμε τώρα, φοβάται να προχωρήσει, να πει πληρώστε τους ανθρώπους. Μήπως τον εξάπτουν. Κανείς δεν κρίνει ότι δεν θα πληρωθούμε στην ώρα μας, ότι δεν έχουμε ψωμί να φάμε το χειμώνα, γιατί και το λάδι είναι πάνω, δεν μπορούμε να το μαζόξουμε. Αλλά άμα πάρουμε τα λεφτά μας που δικαιούμαστε, είμαστε όλοι απατεώνες. Δηλαδή, κανείς δεν κρίνει, γιατί δεν βγαίνει τώρα ένας πολιτικός αρχηγός, όλοι κολυμπούν στις παραλίες, να πάρει θέση αυτό. Να πληρωθούν οι ανθρώποι. Οι τίμοι, οι σωστοί, οι ελέγχοι που λέμε πότε θα γίνουν. Γίνουν κάθε μέρα χιλιάδες ελέγχοι. Εγώ βρέθηκα προχθές στην περιοχή των Ζωνιανών, γιατί είχα μια δουλειά και είδα 180 άτομα στον έλεγχο κτηνοτρόπους με 30 κλιμάκια από όλη την Ελλάδα. Αν δεν είναι αυτά ελέγχοι, ποιοι είναι οι ελέγχοι? Δηλαδή αγανακτούμε για όλα αυτά. Γιατί έχουμε στοχοποιηθεί. Δεν μας προστατεύει κανείς. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση που δεν μας προστατεύει. Και η αντιπολίτευση, άμα πληρωθούμε, γιατί πληρωθήκαμε, που είμαστε απατεώνες. Αυτό ήθελα να πω.

0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Κύριε Περογιαννάκη.
1: Πολύ καλά τα λέει ο ακροατής. Πολύ καλά, αλλά φωνή βόντως εντερήμου που λένε. Πολύ καλά τα είπε. Πάρα πολύ καλά τα λέει. Όσο αφορά τώρα την τιμή του λαδιού, πιστεύω ότι μπορεί να ξεκινήσει πάνω από 3,60, 3,70, αλλά δεν είναι τιμές αυτές. Πώς θα ανταπεξέλθει με τα εργατικά αυτά τα 70 και τα... Εδώ στην περιοχή της Επάρου ζητήσανε κάποιοι 80 ευρώ μεροκάματο. Να πληρωθεί από πού αυτός. Βενζίνες, καύσιμα, σούπα, μούπες, ζημιά στα μηχανάκια, το ρεύμα, το νερό που τους πληρώνουμε, τους παρέχουμε τα σπίτια. Δηλαδή στοιχίζει στην ουσία 90 ευρώ το μεροκάματο στον
0: παραγωγό,
1: στον καθέργατη. Πώς θα ανταπεξέλθει αυτός άμα πουλήσει το λάδι και 4 ευρώ το πουλήσει. Και 4 ευρώ το πουλήσει δεν βγαίνει.
0: Να.
1: Είναι θέματα που έπρεπε το κεντρικό κράτος ήδη να έχει ανταπεξέλθει αυτά τα προβλήματα. Και καλώ όλους τους βουλευτές, το έχω ξαναπεί από τη δικιά σας εκπομπή, όλους τους βουλευτές του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης και από παντού. Γιατί δεν παίρνει μια θέση να κάνει μια συνάντηση όλοι μαζί. Όλοι μαζί να κάτσουμε κάτω να δούμε πώς μπορούμε αυτά τα προβλήματα να τα μεταφέρουν στο κεντρικό κράτος. Τα ξέρουν. Τα ξέρουν, τα ακούνε.
0: Προφανώς τα ξέρουν, ναι.
1: Βέβαια. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι θα έρθουν αύριο να μαζεύουν ψήφους. Να μας πούνε τι. Ότι σας κάναμε αυτό και αυτό και αυτό. Πάντα για τον αγροτικό κόσμο μιλάω. Είναι θέματα που πρέπει να τα δουν και αυτοί. Τι να κάνουμε.
0: Κύριε Περογιαννάκη.
1: Θα περιμένουμε εδώ να δούμε ναι. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Θα μιλήσουμε ξανά το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Αναδεικνύεται τα προβλήματα των ανθρώπων, των νεροπαραγωγών, αυτοί που πονάνε, αυτοί που πονάνε τη ζωή τους, αυτοί που θέλουν να μείνουν στα χωριά, γιατί έχει κάποιοι που αγαπάνε τον τόπο τους και θέλουν να μείνουν εδώ να δουλέψουν,
0: έτσι,
1: να κάνουν οικογένεια. Να είστε καλά, να είστε καλά που αναδεικνύετε τα προβλήματά μας. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε μηνά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε λίγο μετά.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Θοδωρή Καλαϊτζάκη, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος του τμήματος αδειών οδήγησης στο μηχανολογικό Ηρακλείου. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλαϊτζάκη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα.
0: Κύριε Καλαϊτζάκη, τους τελευταίους μήνες βλέπουμε την αστυνομία, τις υπηρεσίες τροχέας γενικότερα, να έχουν εντείνει κατά πολύ

0: τους ελέγχους όσον αφορά στην εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και αναρωτιέμαι κατά πόσο αυτό σχετίζεται και με το μηχανολογικό Ηρακλείου, με αφορμή τις νέες άδειες οδήγησης που εκδίδονται, κύριε Καλαϊτζάκη.
1: Ναι. Έχει μεγάλη επιρροή στη δικιά μας δουλειά αυτός ο έλεγχος, γιατί παρατηρείται το φαινόμενο τους τελευταίους ειδικά 2 μήνες, ενώ κάθε 15ήμερο είχαμε αίτηση περίπου 70 με 80 παραδείγματος χάρη για τις μοτοσυκλέτες. Εδώ και 2 μήνες φτάνει στους 140 και σήμερα συγκεκριμένα που φτιάχνω το πρόγραμμα του επόμενου 15ημέρου έχω 160 αιτήσεις για μηχανάκια. Ο κόσμος μέχρι τώρα κυκλοφορούσε με το μηχανάκι, κακά τα ψέματα, χωρίς να έχει την αντίστοιχη κατηγορία στο δίπλωμά του. Ναι. Τώρα λόγω των ελέγχων όλοι τρέχουν να βγάλουν δίπλωμα. Και καλά κάνουν βέβαια. Και οι αστυνομικοί και οι πολίτες που πλέον θέλουν να είναι νόμιμοι και να οδηγούν και να ασφαλείς στο δρόμο. Έχουμε πάντως μεγάλη αύξηση στη δουλειά, όπως επίσης και στις ανανεώσεις. Μέχρι τώρα πολλοί αφήναν τα διπλώματά τους και 2 και 3 χρόνια χωρίς να κάνουν την ανανέωση. Δεν μιλάω για τους επαγγελματίες,
0: ναι, ναι,
1: που αυτοί ήταν όλη την ώρα στον δρόμο και είχαν ελέγχους κτλ. Μιλάω πιο πολύ για τα ερασιτεχνικά. Τώρα όλοι τρέχουν λίγο πριν λήξει το δίπλωμα, έτσι όπως έχουμε κάνει και την διαδικασία σχετικά πιο εύκολη, τους είναι πιο εύκολο να ανανεώνουν τα διπλώματα. Και δεν καθυστερούν κιόλας αυτή τη στιγμή οι ανανεώσεις, όπως παλιά. Παλιά, ας πούμε, η ανανέωση μπορεί να έκανε και 3 μήνες και 4 μήνες για να πάρει ο πολίτης το δίπλωμα. Αυτή τη στιγμή περίπου στις 30 μέρες είναι μέσος όρος. Δεν έχουν άμεση ενημέρωση ακόμα, γιατί υπάρχει κάποιο θέμα με κάποιους λογαριασμούς που έχουμε με τα μηνύματα, αλλά τα διπλώματα πολλές φορές είναι περίπου στις 25 με 30 μέρες στην υπηρεσία.
0: Ναι, έχουμε εικόνα, κύριε Καλαϊτζάκη, πόσες νέες άδειες οδήγησης εκδίδονται σήμερα στο Ηράκλειο και πώς συγκρίνεται αυτός ο αριθμός σε σχέση με ενδεχομένως το περσινό αντίστοιχο διάστημα.
1: Το πρόγραμμα έριξα μια ματιά προχθές στον προγραμματισμό,
0: ναι,
1: των εξετάσεων, που είναι πιο εύκολο για να υπολογιστεί, γιατί και το μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου δεν σου δίνει πολλές δυνατότητες για πολλά νούμερα κτλ. Πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν γύρω στις 4.900 περίπου προγραμματισμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στις 5.430 κάπου εκεί. Δεν είναι μεγάλη η τεράστια διαφορά στο σύνολο του προγραμματισμού. Απλά έχει την σχετική αύξηση, όπως και κάθε χρόνο, ναι, δηλαδή. Γιατί και κάθε χρόνο και τα καινούργια ΔΕ που βγάζουμε, ενώ ο υποψήφιος η μία χρονιά είναι 5.000, τώρα πέρυσι είχε φτάσει γύρω στα 7.000 στο σύνολο του έτους δηλαδή.
0: Ναι.
1: Απλά το κατά πόσο θα βγει όχι το δίπλωμα εξαρτάται και από την επιτυχία των υποψηφίων.
0: Αυτό θα ρωτούσα τώρα, ναι.
1: Δυστυχώς, ειδικά στα σήματα, είναι πολύ απογοητευτικά τα νούμερα. Δηλαδή έχουμε μία αποτυχία της τάξης του 56-57% από αυτούς που δίνουν για να περάσουν τα σήματα, το πρώτο στάδιο πριν βγάλουν το δίπλωμα. Γιατί μπορεί να διαμαρτύρει το κόσμος, καθυστερούμε να βγάλουμε το δίπλωμα και από την ώρα που θα βγάλουμε το ΔΕ μέχρι να ολοκληρωθεί περνάνε μήνες. Ναι, αλλά δεν οφείλεται πάντα στην υπηρεσία, οφείλεται στο ότι έρχονται, δίνουν εξετάσεις, σχεδόν κάθε μέρα έχουν εξετάσεις στην υπηρεσία. Όχι σήματα απαραίτητα, γιατί έχουμε και τους επαγγελματίες που είναι τα ΠΕΗ, έχουμε τα EDR, έχουμε τα ΠΕΕ, έχουμε τους ταξιτζίδες, αλλά σχεδόν η αίθουσα των εξετάσεων είναι σε χρήση, σε καθημερινή σχεδόν. Και η υπηρεσία ούτως ή άλλως είναι υποστελεχωμένη, δεν έχει κόσμο. Και για να φύγει 2 υπάλληλοι να πάνε στην αίθουσα, αυτό σημαίνει ότι θα καθυστερήσεις τη διεκπαιρέωση της τρέχουσας ημέρας. Που έχω την πολίτη.

0: είτε με ραντεβού είτε ηλεκτρονικά που γίνεται.
1: Να μας πείτε δύο λόγια, κύριε Καρατζάκη, για τα ψηφιακά διπλώματα και πόσο σύντομα μπορεί να τα αποκτήσει κάποιος.
0: Το αρνητικό στην όλη υπόθεση, γιατί εμένα μου αρέσει να τα λέω όλα, είναι ότι έχουμε τα χάρτινα και έχουμε και τα ψηφιακά. Τα μεν ψηφιακά από την ημέρα που θα δώσει ο υποψήφιος, την 8η ημέρα βγαίνει αυτόματα το δίπλωμα από το σύστημα, στέλνει τη φωτογραφία του αυτόματα χωρίς να εμπλεκόμαστε εμείς σαν υπάλληλοι, και σε καμιά 15 με 20 μέρες είναι πίσω σε εμάς και μπορεί ο πολίτης να αρθεί να το πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Η ουσία είναι ότι αυτό το 8ήμερο και όλο το προηγούμενο διάστημα, το καλό με τα ψηφιακά είναι ότι όλος ο έλεγχος και όλη η καθυστέρηση που γινόταν στα έγχαρτα γίνεται σε διάφορα στάδια μέχρι να φτάσουμε την ώρα που θα δώσει ο υποψήφιος εξετάσεις. Ναι. Άρα ο έλεγχος έχει γίνει, αν έχει ακολουθεί σωστά οι διαδικασίες, έχουν πληρωθεί τα παράβολα και όλα τα σχετικά, οπότε μετά αυτόματα το σύστημα εκδίδει το δίπλωμα. Στα χάρτινα είμαστε λίγο πίσω, αυτό οφείλεται στο ότι όμως πιστεύω ότι μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη θα έχουμε ολοκληρώσει τα χάρτινα που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητες, γιατί το Ηράκλειο έστησε όλο αυτό το σύστημα το ψηφιακό, είτε ήταν για καινούργιους οδηγούς είτε για τις ανανεώσεις, με αποτέλεσμα εγώ που υπογράφω μόνο τα διπλώματα, ο χρόνος μου ήταν μοιρασμένος στα δυο. Οπότε υπήρχε ήδη καθυστέρηση στον έλεγχο και στις υπογραφές και τα λοιπά. Οπότε τώρα με τον ασχολούμαστε και με τα ψηφιακά πήγαμε λίγο πίσω. Αυτή τη στιγμή όμως πιστεύω ότι μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη και τα χάρτινα, που τα οποία τελειώνουν τουλάχιστον, έχουν πάρει νούμερο και ο πολίτης μπορεί να μπει στο wallet και να το κατεβάσει το κινητό του και να κυκλοφορεί χωρίς να χρειάζεται να έχει μαζί του το καρτελάκι, το δίπλωμα. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Και εντάξει, εδώ είμαστε για οτιδήποτε άλλο προκύψει ιστορία. Και το άλλο που επίσης, ναι, που η υπηρεσία έχει εφαρμόσει είναι ότι τους αλλοδαπούς, επειδή εκείνοι δεν μπορούν, ή οι αστυνομικοί ή οι πυροσβέστες που δεν μπορούν να κατεβάσουν στο wallet το δίπλωμά τους, όταν φτιάχνονται τα διπλώματα τα βάζουμε κάπου ξεχωριστά και τους δίνουμε μια προτεραιότητα στην αποστολή, στο να βγει το καρτελάκι, ώστε ο πολίτης με το που θα τελειώσει η εξάμηνη προσωρινή άδεια που έχει πάρει με το που πέρασε τις εξετάσεις να έχει το κανονικό δίπλωμα στα χέρια του να μπορεί να κυκλοφορεί.
1: Μάλιστα. Ρωτάει ακροατής, κύριε Καλετζάκη, έχει δίπλωμα αυτοκινήτου εδώ και 20-25 χρόνια, οδηγάει μηχανάκι και θέλει να το επεκτείνει. Πόσο εύκολη είναι αυτή η διαδικασία?
0: Ναι, υπάρχουν καταρχήν, ένας που έχει το δίπλωμα του αυτοκινήτου έχει το δικαίωμα να οδηγεί και μόνο που έχει το αυτοκίνητο το μοτοποδήλατο.
1: Ναι. Μέχρι 50 κυβικά εννοείται.
0: Μέχρι 50 κυβικά. Okay. Μετά, εάν έχει το δίπλωμα του αυτοκινήτου και έχει και το παλιό δίπλωμα της τροχέας και το έχει βγάλει το δίπλωμα σε εμάς μετά, ναι, το 2013 και το έχει στην κατοχή του 4 χρόνια και είναι πάνω από 27 χρονών, mm-hmm, μπορεί να οδηγεί 125 κυβικά χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάτι στο δίπλωμά του. Και μόνο που έχει το δίπλωμα πάνω, το καρτελάκι μιλάω πάντα, και το μοτοποδήλατο και το αυτοκίνητο πάνω από 4 χρόνια, είναι πάνω από 27 χρονών, μπορεί να οδηγεί 125. Και δεν πρόκειται να τον γράψει η αστυνομία και είναι καλυμμένος και από θέμα ασφάλειας ασφαλιστικών εταιριών.
1: Με ενημερώνει ο Μινάς ότι έχουμε ακροατή, κύριε Καλετζάκη, ναι, να τον ακούσουμε να μην περιμένει. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Χθες έχασα το δίπλωμα οδήγησης επαγγελματικό και το ADR μαζί. Κατέβασα, ναι, στο τηλέφωνο το δίπλωμα, αυτό από το wallet, αλλά το ADR δεν μπορώ να το κατεβάσω. Τι χρειάζεται τώρα, πώς μπορώ να πάρω αντίγραφο?
0: το EDR, θα

0: πρέπει να έρθει στην υπηρεσία, γιατί αυτό δεν είναι στις ψηφιακές διαδικασίες, τουλάχιστον όχι ακόμα, για να κάνετε αίτηση για να βγάλουμε το αντίγραφο.
1: Θα ανάρθω στην υπηρεσία στο Ηράκλειο, λοιπόν, ναι. Στο μηχανολογικό στο Ηράκλειο ή στο Αρκαλοχώρι, επειδή ανήκω στην περιοχή Αρκαλοχωρίου.
0: Όχι, όχι, το Αρκαλοχώρι δεν εκδίδει ADR, τα εκδίδουμε εμείς στο Ηράκλειο, ούτε οι μοίρες.
1: Ναι, είναι ανοιχτό το μηχανολογικό του αύριο,
0: Κάθε μέρα 8:30 με 2. Δεν κλείνουμε ποτέ τον Αύγουστο, που μας λένε όλοι ότι έχουμε κλειστά τον Αύγουστο.
1: Γιατί μου είπαν ότι είναι κλειστά μέχρι τη Δευτέρα, γι' αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, ανοιχτά είναι.
2: Ευχαριστούμε τον ακροατή. Πιο εύκολη η διαδικασία από ό,τι αντιλαμβάνομαι πλέον, κύριε Καλετζάκη, σε πολλά επίπεδα.
0: Κύριε Παπαδάκη, υπάρχει άλλη μια κατηγορία όπου μπορείς να πας σε μια σχολή, θα κάνεις 5 ώρες εκπαίδευση σε μηχανάκι 125 κυβικά, θα έρθει στην υπηρεσία, ψηφιακά θα καταθέσει τη βεβαίωση των τουλάχιστον 5 ωρών και θα πάρεις ένα κωδικό δίπλα στην κατηγορία B 121 που σου δίνει και αυτός το δικαίωμα να οδηγάς μέχρι 125 κυβικά. Αυτό που πρέπει να διευκρινίσω, γιατί πολλές φορές και η τροχία με παίρνει τηλέφωνο όταν σταματάει τον κόσμο και πολλοί κόσμοι νομίζει ότι μπορεί να οδηγεί ανοιχτά με το 125, μεγαλύτερες μηχανές από 125, η Α είναι κατηγορία οδηγάς, όχημα το οποίο είναι μέχρι 125 κυβικά,
2: ναι.
0: Μέχρι 11 καβέ. Υπάρχουν όμως μηχανές οι οποίες ενώ είναι 140-150 κυβικά βγάζουν 10 καβέ. Έτσι και προχθές μία περίπτωση, 10,58 συγκεκριμένα. Ο πολίτης, γνωρίζοντας μόνο το ένα από τις δύο περιπτώσεις, θεωρούσε ότι μπορούσε να οδηγεί με Α1 κατηγορία.
2: Ναι.
0: Αυτή την περίπτωση πρέπει να οδηγεί με Α2 κατηγορία. Από τη στιγμή που είναι πάνω από 125, αλλά είναι κάτω από 11 καβέ, το καβέ είναι η ισχύση η οποία φαίνεται πάνω στην άδεια κυκλοφορίας. Μιλάω για τις καινούργιες άδειες. Οι παλιές δεν το αναφέρουν. Όποιος θέλει μπορεί να το βρει από την εταιρεία είτε από εμάς από το μηχανολογικό. Έχει σημασία το όταν λέμε 120, Α1 κατηγορία ότι είναι 125 κυβικά και μέχρι 11 καβέ. Ενώ η Α2 κατηγορία είναι μέχρι 35 καβέ. Δεν μετράνε κυβικά στις κατηγορίες. Αυτά ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα το 51 του 2013.
2: Κύριε Καλετζάκη, σε ποια ηλικία βλέπετε σήμερα τους περισσότερους νέους να βγάζουν δίπλωμα? Έχει αλλάξει η σχέση των νέων με το αυτοκίνητο? Δηλαδή ξεκινούν όλοι από τα 18 ή περιμένουν?
0: Όχι. Υπάρχει η κατηγορία της Β' συνοδευόμενης. Καταρχήν υπήρχε το μοτοποδήλατο ανέκαθεν που μπορείς να το βγάλεις από τα 16.
2: Ναι.
0: 16 χρονών. Για το μοτοποδήλατο.
2: Ναι.
0: Για την Α1 κατηγορία είναι τα 18 το όριο. Στα αυτοκίνητα ήταν όριο το 18, εδώ και κάμποσα χρόνια έχει δώσει το δικαίωμα στην λεγόμενη Β' συνοδευόμενη, όπου ο πολίτης από τα 17 του μπορεί να δώσει οδήγηση να αποκτήσει την κατηγορία. Δεν παίρνει έντυπο στα χέρια του,
2: ναι,
0: καρτελάκι, παίρνει απλά μία προσωρινή άδεια στο κινητό του που μπορεί να οδηγεί με αυτή την προσωρινή μέχρι να κλείσει τα 18 στην 6 μήνες μετά. Όταν λέμε όμως συνοδευόμενοι, και πολλοί γονείς όταν παίρνουν τηλέφωνο και τους το λέω δηλώνουν άγνοια, σημαίνει τι? Ότι ο οδηγός μετά που θα αποκτήσει το δίπλωμα θα πρέπει να οδηγεί με κάποιον συνοδό, γι' αυτό την έχουν βαφτίσει και συνοδευόμενοι, άνω των 25, ο οποίος θα είναι κάτοχος άδειας οδήγησης, χωρίς δεσμεύσεις να μην του το έχει αφαιρέσει τροχιά.
2: Ναι.
0: Εννοείται να μην είναι μεθυσμένος ούτε ο συνοδηγός, αλλά ούτε ο οδηγός, και δεν μπορεί να οδηγεί πέρα από τον νομό που έχει βγάλει το

0: δίπλωμα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ένας που θα βγάλει εδώ τη συνοδευόμενη, δεν μπορεί να φύγει να πάει στο Λασίθι. Έχουν αφαιρέσει άδειες οδήγηση τροχία Λασιθίου, γιατί ήταν συνοδευόμενη και ενώ
1: και
0: ήταν εκτός δίπλωμα
1: ορίων,
0: του Ηρακλείου.
1: Περιφερειακής ενότητας, μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή μόνο εντός περιφερειακής.
1: Κύριε Καλατζάκη,
0: δηλαδή μπορεί
1: να σας ζητήσω, μία χάρη. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αν έχετε τη δυνατότητα να μείνετε λίγο στη γραμμή, σε τρία λεπτά με τέσσερα θα είμαστε και πάλι μαζί να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση.

0: Η ώρα είναι 9. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα επιστροφής των αδειούχων με τα λιμάνια της χώρας να καταγράφουν αυξημένη κίνηση και τα πλοία να αναχωρούν με υψηλές πληρότητες. Αυξημένη προσοχή στους δρόμους και στα εθνικά δίκτυα. Σε οριακό σημείο βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Κρήτη λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης εν όψη των θερινών αδειών σύμφωνα με καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή. Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση από το Ηράκλειο προς την Αθήνα όταν αεροσκάφος πραγματοποίησε επανακύκλωση λίγο πριν την προσγείωση. Η Ένωση Ελεκτών Εν Αερίας Κυκλοφορίας τόνισε ότι πρόκειται για προβλεπόμενη διαδικασία ασφαλείας. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την ανακήρυξη από την Άγκυρα δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων που αφορούν περιοχές γύρω από το Καστελόριζο και μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται ανησυχίες για την ομαλή τροφοδοσία των διεθνών αγορών ενέργειας και αυξάνεται η αβεβαιότητα σχετικά με την παράταση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Σε πρόωρη αποπληρωμή περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ χρέους, μέσα στο 2026 σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μας, σύμφωνα με τον Bloomberg, που επικαλείται πρόσωπο με γνώση του θέματος. Στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας κλήθηκε ο Ιάπωνας πρεσβευτής στη Μόσχα μετά τις έντονες επικρίσεις που αντάλλαξαν οι δύο χώρες μετά την ιστορική επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στις Κουρίλες Νήσους. Στα αθλητικά, ο Όφη κορυφώνει την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Πέμπτης με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο για τα play-off του Europa League. Ξεπέρασαν τις 10.000 τα εισιτήρια που έχουν διατεθεί για το μάτς με τη βουλγαρική ομάδα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 τη Λεύσκη στη Σόφια και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο, νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.

0: Βούτυξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον κύριο Θοδωρή Καλαϊτζάκη, προϊστάμενο του τμήματος αδειών οδήγησης στο μηχανολογικό Ηρακλείου. Λέμε για διάφορα ζητήματα που απασχολούν τους οδηγούς. Κύριε Καλαϊτζάκη, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το δίπλωμα στο wallet έχει την ισχύ του κανονικού διπλώματος, δηλαδή αν με σταματήσουν...
3: Του κανονικού, ναι.
2: Ωραία. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή, αν...
3: Μόνο σε περίπτωση που η αστυνομία το αφαιρέσει για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να παραδώσει το έντυπο μετά στην αστυνομία.
2: Ναι.
3: Δηλαδή θα του γίνει ο τροχονομικός έλεγχος, θα του δώσουν την κλίση και του ζητάνε, να, αν δεν το έχει μαζί του, να το δώσει εκείνη τη στιγμή, εντός 5 ημερών να πάει να το παραδώσει την τροχέα. Και το έντυπο. Το δε ψηφιακό, την ίδια μέρα η αστυνομία θα του επιβεβαιώσει την κλίση, την άλλη μέρα το πρωί το περνάει στο σύστημα της αστυνομίας και αυτόματα στο wallet αφαιρείται η άδεια. Δεν μπορεί να την κατεβάσει.
2: Κατάλαβα. Επομένως...
3: Για να μπορεί, αυτό βέβαια μέχρι εφαρμογή του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των κλήσεων, όπου στείνεται τη στιγμή, δεν είναι ακόμα έτοιμο,
2: ναι,
3: όπου δεν θα χρειάζεται να παραδίδει το δίπλωμα, γιατί είτε εγώ του το δεσμεύσω από ενημέρωση που θα έχω την αστυνομία, είτε η αστυνομία θα του το δεσμεύσει στο δικό της το σύστημα, αυτόματα δεν ισχύει το δίπλωμά του, δεν μπορεί να το έχει στο wallet, και ο αστυνομικός στο τροχονομικό επόμενο έλεγχο που θα του κάνει θα πρέπει, θα το δει ότι είναι δεσμευμένο, αλλά θα του πει δεν είχε το δικαίωμα να οδηγείς. Ερχόμαστε τώρα επί ευκαιρίας να το πούμε, να το ξέρει ο κόσμος, ότι εάν σου έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης και εσύ οδηγάς την επόμενη, έχεις ποινή. Έχεις ποινή με την έννοια ότι για ένα χρόνο θα σου αφαιρεθεί το δίπλωμα και νομίζω για κάποιες περιπτώσεις πάει και αυτόφορο. Από την άλλη, αν πάλι σε σταματήσει ο τροχονομικός έλεγχος να οδηγάς ένα μηχανάκι το οποίο έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου αλλά δεν έχεις κατηγορία μηχανής απάνω ή δεν έχεις τη σωστή κατηγορία, σε αυτή την περίπτωση του αφαιρεί για ένα χρόνο το δίπλωμα, 365 μέρες, και έχεις κάποιο χρηματικό πρόστιμο, νομίζω είναι 350 την πρώτη φορά και μετά ανεβαίνει στη δεύτερη ή στη τρίτη υποτροφή. Εάν πάλι σε πιάσουν οδηγείς και δεν έχεις καθόλου δίπλωμα, καθόλου, δεσμεύεται το αφημί σου στο σύστημα και για ένα χρόνο και να θέλεις να πας να βγάλεις το δίπλωμα, δεν μπορείς. Όλα αυτά ισχύουν από τις 13 του Σεπτέμβρη του περασμένου έτους, του 2025.
2: Μάλιστα.
3: Και δυστυχώς είναι πάρα πολλοί αυτοί που μας έρχονται καθημερινά οι κλήσεις για να τους δεσμεύσουμε τα αφημί.
2: Κύριε Καλαϊτζάκη,
3: έχω ένα άτομο στο τμήμα που ασχολείται, όποιος θέλει το πιστεύει, που ασχολείται μόνο με τις δεσμεύσεις και τις αποδεσμεύσεις.
2: Φαντάζομαι τον όγκο και τι μπορεί να γίνεται.
3: Ναι, γι' αυτό πήρε επιτέλους.

και το Υπουργείο την απόφαση πριν 5-6 μήνες ότι θα πρέπει να φτιάξει ένα ενιαίο σύστημα και για μας και για την τροχέα, ώστε να μην κάνει διπλό κόπο, και η τροχέα τα καταφορεί και η τροχέα κάνει έγγραφο για να μας τα στείλει

0: είναι εδώ. Η τουριστική κίνηση στην Κρήτη παραμένει σε υψηλά επίπεδα και έχουμε καθημερινά σε τουριστικές περιοχές, ειδικά τις βραδινές ώρες, μεθυσμένους τουρίστες, τους ξένους επισκέπτες δηλαδή, που βγαίνουν και σε πολλές περιπτώσεις καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και ντόπιους ενίοτε, δεν βγάζουμε έξω από αυτό και τους ντόπιους, και ανήλικα πολλές φορές άτομα. Μία κατάσταση που συνεχίζει έτσι να αποτελεί ένα καζάνι που βράζει για το ΕΚΑΒ στην Κρήτη. Για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Κρήτη, τον κύριο Νίκο Καλογιαννάκη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλογιαννάκη.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα στο κρατές σας.
0: Φέτος ειδικά, θυμάμαι πριν από 3-4 ημέρες έκανα ένα ρεπορτάζ σχετικό, κύριε Καλογιαννάκη, για αυτό το θέμα και μου είπαν άνθρωποι με τους οποίους συνομίλησα ότι σε μία βραδιά κληθήκατε ακόμα και σε 14 με 15 περιστατικά με μεθυσμένους τουρίστες, κυρίως σε Μάλια και Χερσόνησο, αλλά και σε άλλες περιοχές, Ρέθυμνο και Χανιά για παράδειγμα, που χρειαζόντουσαν μεταφορά στο νοσοκομείο λόγω της κατάστασης στην οποία ήταν λόγω του αλκοόλ, και πολλές φορές δεν τους βρίσκεται κιόλας όταν πηγαίνετε να τους παραλάβετε.
1: Αυτό είναι γεγονός. Ειδικά η φετινή χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν ξέρω γιατί. Έχουμε φτάσει αυτό το σημείο. Πάρα πολλές μέθες, πάρα πολλά νέα παιδιά, ειδικά και πολλά ανήλικα, όπως είπατε κι εσείς. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε εντοπίσει χρόνια τώρα. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο. Έχουμε τις κλήσεις από το 112 τώρα, πολλές φορές μας καλούν, μας λένε το σημείο και μετά πάμε, και μετά έχουν σχεδόν φύγει περισσότεροι από αυτούς. Mm-hmm. Οι 14 κλήσεις είναι ένας μέσος όρος περίπου. Έχουμε και βραδιές που έχουμε ξεπεράσει τον αριθμό αυτό. Νομίζουμε ότι πρέπει κάτι να γίνει στην περιοχή, ειδικά στις καλοκαιρινές μήνες, και νομίζω ότι ένα αίτημα που έχουμε χρόνια για ένα πολυιατρείο αντιμετώπισης, ειδικά στις Χερσόνησο, μάλλον σε αυτή την περιοχή, είναι επιτακτική ανάγκη πλέον, διότι δεν μπορούμε ένα και δύο ασθενοφόρα σε βάρδια να βγάλουμε εις πέρας, ειδικά τις νυχτερινές βάρδιες σε αυτές τις περιοχές.
0: Μάλιστα. Εννοείται λόγω της έλλειψης ασθενοφόρων προφανώς.
1: Και έλλειψη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, καταφέρουμε και βγάζουμε ένα αυτοκίνητο μόνιμο στις Χερσόνησο κάθε βράδυ. Mm-hmm. Και έχουμε κι άλλο ένα στα Μάλια σχεδόν κάθε νύχτα. Αλλά και πάλι δεν είναι αρκετά για να εξυπηρετήσουμε όλη αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλογιαννάκη, τίθεται θέμα έτσι, έχετε θέσει ποτέ θέμα αποζημίωσης από τους ξένους τουρίστες, και πιο συγκεκριμένα για εκείνους που καλούν το ασθενοφόρο και μετά δεν εντοπίζονται? Γιατί το λέω αυτό, γιατί τα ασθενοφόρα είναι κάτι που χρειάζονται, που μπορεί να χρειαστεί οποιοδήποτε ανά πάσα ώρα και στιγμή, και μπορεί για έναν τουρίστα που ήπιε και μέθησε στη Χερσόνησο ή τα Μάλια, ένα ασθενοφόρο να φανεί πολύ πιο χρήσιμο σε έναν άνθρωπο που, για παράδειγμα, έπεσε και τραυματίστηκε σοβαρά, ή ακόμα και σε ένα τροχαίο ατύχημα.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι δικό μας θέμα όμως να επιζητούμε.
0: Προφανώς, λέω αν έχετε κάνει κάποια κίνηση πάνω σε αυτό, ναι.
1: Όχι. Εμείς, από την πλευρά μας δεν γίνει. Εμείς, η υποχρέωσή μας είναι αυτή, όταν μας καλούν τα πεζοτικά, να είμαστε παρόν. Αυτή είναι η δουλειά μας, όσο μπορούμε, ναι, μπορούμε να δούμε τις πρώτες ειδήσεις. Αυτά τώρα, αυτές είναι αποφάσεις αρμοδίων, ανωτέρων βαθμίδων, όπως της διοίκησης και του Υπουργείου, mm-hmm, και του ΕΚΑΒ κεντρικά. Δεν ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι. Εμείς ασχολούμαστε πώς θα εξορθολογήσουμε τη δουλειά μας, πώς θα έχουμε περισσότερη δύναμη σαν ΕΚΑΒ για να μπορούμε να τα βγνόμαστε γρηγορότερα, πώς θα έχουμε καλύτερο εξοπλισμό, ασθενοφόρα, όλα αυτά που μας αφορούν. Αυτά τα υπόλοιπα δεν είναι στη δική μας δικαιοδοσία και δεν πάμε σε άλλο μονοπάτι εμείς.
0: Μπορείτε λίγο να μας δώσετε μία εικόνα με τον στόλο των ασθενοφόρων στο Ηράκλειο ή ακόμα και σε άλλες περιοχές, για να δούμε λίγο.
1: Να μιλήσουμε, θα σας πω τα προβλήματά μας.
0: Ναι, προφανώς.
1: Το ένα θέμα που το θέσατε εσείς ήταν οι τουριστικές περιοχές και τα περιστατικά αυτά. Ναι. Το δεύτερο θέμα που έχουμε, το πολύ σοβαρό που έχουμε και αυξάνεται συνεχώς και μέχρι τώρα δεν έχουμε βρει αντιμετώπιση, είναι οι μεταφορές ειδικών ομάδων ασθενών, όπως είναι οι νεφροπαθείς, όπως είναι οι ακτινοθεραπείες,

0: χημειοθεραπεία κλπ. Έχουμε μια τεράστια αύξηση ειδικά στο νομό Ηρακλείου, η οποία για μας είναι ακατανόητη. Και φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε περίπου 27 νεφροπαθείς ανά εβδομάδα, που σημαίνει 2 μεταφορές πήγαινε ένα την ημέρα, δηλαδή πάμε στις 30 περίπου 60 μεταφορές, επί 3 φορές τη εβδομάδα. Δηλαδή κάθε εβδομάδα περίπου έχουμε 180 με 200 μεταφορές μόνο των νευροπαθών. Επίσης έχουμε περίπου 20 με 25 ακτινοθεραπείες και χημοθεραπείες τη εβδομάδα, που είναι περίπου άλλες 50 ακτινοθεραπεία πάει και κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μιλάμε, μπορούμε να φτάσουμε τις 200 και 300 μεταφορές τη εβδομάδα μόνο σε αυτές τις θέσεις. Αυτό επιβαρώνει πάρα πολύ το επίγον. Είστε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, έχουμε ενημερώσει τα νοσοκομεία, που τα νοσοκομεία με βάση αποφάσεων έπρεπε να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση. Τους έχουμε προσεγγίσει, τους έχουμε ζητήσει τη βοήθειά τους. Δυστυχώς δεν έχουμε λάβει βοήθεια. Έχουμε μιλήσει και με το Βενζέλιο και με το Παγνί και με την 7η ΥΠΕ. Τους έχουμε επισημάνει το πρόβλημα ότι είναι εις βάρος του επίγοντα αυτό και πρέπει να κάνουν κάποιες κινήσεις ώστε να μας βοηθήσουν. Αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα σε αυτές τις μεταφορές, διότι αν η δύναμη του ΕΚΑΒ στο νομό Ηρακλείου είναι στα 7 αυτοκίνητα ημερησίως, χρειαζόμαστε τουλάχιστον τα 3 αυτοκίνητα να κάνουν μόνο αυτές τις μεταφορές.
1: Μάλιστα. Ποιο είναι το πιο έτσι περίεργο που συνήθως αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί σας, οι διασώστες, στα περιστατικά, κύριε Καλογιαννάκη?
0: Τι εννοείται?
1: Όχι, εννοώ σε περιστατικά που πηγαίνουν σε σπίτια, δεν μιλάμε για τροχαία και τα λοιπά.
0: Εντάξει, τι αντιμετωπίζουν? Το πρόβλημα είναι, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στο Ηράκλειο είναι η κυκλοφορία, είναι τα στενά μέσα που αντιμετωπίζουμε.
1: Ναι.
0: Το άλλο πρόβλημα
1: πολύ
0: το μεγάλο
1: αυτό,
0: είναι
1: ναι.
0: ότι που έχουμε πάρα πολλούς ορόφους, δηλαδή έχουμε μεταφορές με καρέκλα, δηλαδή ασθενείς που δεν μπορούν να κινηθούν, έχουν θέματα κινητικά και πρέπει να τους κατεβάσουμε από ορόφους ή να τους ανεβάσουμε σε ορόφους. Δεν έχουμε τόσο πολλά σανσέρ, οι πολυκατοικίες καινούργιες να έχουν σανσέρ να μπορούν να μας βοηθήσουν. Και οπωσδήποτε όλοι οι ασθενείς απαιτούν άμεση εξυπηρέτηση, το οποίο και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή ο καθένας που θα πάρει τηλέφωνο πρέπει άμεσα να εξυπηρετηθεί. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται. Κάνουμε μια διαλογή επιγόντων, και στέλνουμε τα πιο επίγοντα πρώτα και μετά τα υπόλοιπα, και ένα πρόβλημα είναι αυτό. Κατά τα άλλα δεν έχουμε...
1: Θίξατε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, ένα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό με το κυκλοφοριακό, με τη στενότητα των δρόμων. Στο Ηράκλειο όντως έχουμε πολλούς και στενούς δρόμους, και ένα ακόμα φαινόμενο που παρατηρείται, κύριε Καλογιαννάκη, είναι και η άναρχη στάθμευση, που πολλές φορές εμποδίζει και αυτή την διέλευση του ασθενοφόρου. Προφανώς θα το αντιμετωπίζετε καθημερινά.
0: Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές όπως οι Πατέλες, το Ταλένιο, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να. Η Γιώφυρο, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές που είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσουμε. Εντάξει, το κίνητο είναι μεγάλο όγκο, όπως ξέρετε, δεν είναι πάρα πολύ ευέλικτα σε τέτοιους δρόμους. Όπως και η άναρχη στάθμευση που λέτε, εντάξει, προσπαθούμε. Πολλές φορές έχουμε φτάσει σε. Έχουμε απειληθεί και στον δρόμο και από πολίτες όταν βιαζόμαστε, όταν δεν πάνε στην άκρη, όταν δεν έχουν αυτή την παιδεία οι περισσότεροι να καταλάβουν ότι ένα ασθενοφόρο όταν θέλει να περάσει, πρέπει να περάσει σε θέλει προτεραιότητα διότι κάτι συμβαίνει. Είναι καθημερινά προβλήματα που μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε. Αλλά ακόμη και στο Παγνί που έχουμε τα έργα τώρα, εκεί κυκλοφοριακό πρόβλημα έχουμε. Δεν μπορούμε να παρκάρουμε. Ακόμα στην Κνωσού γίνεται κάθε μέρα γίνεται πάρα πολύ, έχει πολύ, πολύ κίνηση. Όλοι οι δρόμοι, η Γιώφυρος. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, αλλά είμαστε συνηθισμένοι πλέον και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε καθημερινά όπως μπορούμε, αποφεύγοντας μεγάλες οδούς στις ιατρικές για να πηγαίνουμε περιφερειακά ώστε να προσεγγίζουμε τα...
1: Για να φτάνετε συντομότερα, ναι.
0: Για να προσεγγίζουμε τα περιστατικά μας, ναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Καλογιαννάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Εσείς να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Νομίζω ότι δώσαμε μια έτσι, γενική εικόνα με το τι συμβαίνει με το ΕΚΑΒ, τα περιστατικά με τις μέθες σε Χερσόνησο και Μάλια. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.

0: Λοιπόν, θα φύγουμε λίγο από την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου και θα μεταφερθούμε στα δυτικά. Εκεί θα συναντήσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σημανδυράκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμαρχε, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα στα Χανιά.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στο Ηράκλειο και ευχαριστώ για τη δυνατότητα επικοινωνίας.
0: Εμείς ευχαριστούμε, διότι κάθε φορά αποδέχεστε την πρόσκληση και θέλω λίγο να μας πείτε δύο λόγια, Δήμαρχε, για αυτήν την ευχάριστη εξέλιξη που είχατε χθες σχετικά με την αποκατάσταση των 7 ενετικών νεωρίων στα Χανιά, μια στιγμή που επιτέλους έφτασε, όπως γράψατε κι εσείς, σε σχετική ανάρτηση, με την οποία και ανακοινώσατε τη δημοπράτηση του έργου ύψους 20,7 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Πράγματι, κύριε Παπαδάκη, ξέρετε, όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά έχουμε πολλές προκλήσεις, κάποιες όμως ξεχωρίζουν. Η πρόκληση της ανακατασκευής των ενετικών νεωρίων συγκαταλέγεται σε αυτές τις κορυφαίες προκλήσεις, μαζί με την αποκατάσταση της δημοτικής αγοράς, μαζί με την αποκατάσταση του ποδηλατοδρομίου και άλλα σημαντικά ζητήματα τα οποία τα έθετε η κοινωνία με κάθε αφορμή, σε κάθε διαδικασία εκλογική, ήταν τα βασικά ζητούμενα και τα βασικά αιτήματα. Χαιρόμαστε λοιπόν ιδιαίτερα και εμείς ως αιρετοί αλλά και οι υπηρεσίες του Δήμου που ένας τέτοιος στόχος τελικά επιτεύχθη. Σημασία για μας λοιπόν έχει ότι τα ενετικά νεόρια, αυτό το σύμπλεγμα πολιτιστικής υποδομής που όλοι βλέπουμε όταν επισκεπτόμαστε τον ενετικό λιμένα και όλοι ενδεχομένως έχουμε και την απορία τι συμβαίνει εκεί και τόσα χρόνια είναι

0: στιγμή σε αυτή την αχρησία, τελικά δημοπρατείται. Ολοκληρώσαμε την μελετητική διαδικασία, την ερευνητική διαδικασία για την ακρίβεια, με το Πολυτεχνείο Κρήτης και τον καθηγητή τον Νίκο το Σκουτέλη και όλη την ομάδα των επιστημόνων. Καταφέραμε και περάσαμε όλα τα στάδια τα οποία πρέπει να γνωρίζετε και ασφαλώς γνωρίζετε ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα, καθώς αναφερόμαστε σε ένα μνημείο με όλες τις εγκρίσεις που οφείλει να λάβει για να μπορέσει να δημοπρατηθεί. Και το τελευταίο πολύ σημαντικό βήμα ήταν να βρούμε τους πόρους. Περισσότερα από 20 εκατομμύρια, 20,7 εκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος της αποκατάστασης του μνημείου. Τα χρήματα αυτά βρέθηκαν με την υπογραφή του κυρίου Παπαθανάση από το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για κλιματικής αλλαγής. Και έτσι πλέον, ξεπερνώντας όλα αυτά τα δύσκολα βήματα, λάβαμε και την έγκριση του ελεκτικού συνεδρίου και ανεβαίνει επιτέλους ο διαγωνισμός. Άρα πλέον μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι σε λίγους μήνες από τώρα οι Χανιώτες και οι επισκέπτες θα δουν πλέον ένα εργοτάξιο στον χώρο των ενετικών νεωρίων, το οποίο νομίζω ότι μας χαροποιεί όλους, όχι μόνο τους Χανιώτες και όλους τους κριτικούς, αλλά και κάθε άνθρωπο ο οποίος επισκέπτεται τα Χανιά.
1: Έτσι, έχουμε κάποιο έτσι χρονικό, ένα χρονοδιάγραμμα για το πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες, ή είναι πολύ νωρίς για να το ρωτήσω αυτό?
0: Το χρονοδιάγραμμα προσδιορίζεται περίπου στα 3 χρόνια. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι οι εργασίες αυτές, και ιδιαίτερα με την εμπειρία που έχουμε και της δημοτικής αγοράς, όταν αναφέρονται σε μνημεία, έχουν πάντα αυτή την, πρέπει να έχουν αυτή την προσοχή και την επίβλεψη της, του Υπουργείου Πολιτισμού. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι όταν ένα έργο δημοπρατηθεί, όταν ένα έργο έχει ολοκληρώσει όλη την γραφειοκρατική διαδικασία, πλέον είμαστε αισιόδοξοι ότι περίπου σε 3 χρόνια θα δοθεί πίσω στην τοπική κοινωνία. Για μας αυτό είναι το σημαντικό και φυσικά θα παλέψουμε ώστε να τηρηθούν απαρέγκλητα τα χρονοδιαγράμματα, αλλά κυρίως, όπως έχω τονίσει και με το έργο της δημοτικής αγοράς, κυρίως θα επιμείνουμε στην ποιότητα της παρέμβασης, καθώς αυτά τα μνημεία προφανώς δεν αφορούν την σημερινή κοινωνία, αφορούν τις επόμενες γενιές και με αυτή την συνέστηση τα προσεγγίζουμε.
1: Αναφερθήκατε στη δημοτική αγορά, ένα επίσης μεγάλο έργο, το οποίο αυτή την περίοδο βρίσκεται στην φάση του να εγκατασταθούν οι καταστηματάρχες κτλ. Τι γίνεται εκεί?
0: Είμαστε και εκεί στην τελική ευθεία. Οι εργασίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, κάποιες τελευταίες πινελιές απομένουν. Και βέβαια, παράλληλα με τη διαδικασία της αποκατάστασης του τοκτηριακού, της υποδομής, είναι και η πολύ έτσι δύσκολη διαδικασία, θα έλεγα, του νέου κανονισμού, του τρόπου με τον οποίο θα καλυφθούν τα καταστήματα τα οποία προέκυψαν από την αποκατάσταση και πώς θα επιστρέψουν μέσα και με ποιους όρους θα επιστρέψουν μέσα οι παλιοί καταστηματάρχες. Αυτό το οποίο αξίζει να σημειωθεί και το σημειώνουμε με κάθε ευκαιρία είναι η πολύ συνειδητή επιλογή της Δημοτικής Αρχής η Δημοτική Αγορά Χανίων να γίνει πλέον μια αγορά τροφίμων, όπως άλλωστε ήταν και κατά την έναρξη της λειτουργίας του το 1913. Αυτό σημαίνει ότι πλέον ό,τι τουριστικό εμπόριο πραγματοποιούνταν μέσα δεν θα υπάρχει, έχουν φύγει κάθε λογής τουριστικά προϊόντα και δραστηριότητες οι οποίες υπήρχαν μέσα στη δημοτική αγορά. Έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούσαν επιχειρηματίες, δηλαδή μπήκε ένα όριο ότι κάθε επιχειρηματίας θα μπορεί να έχει μέχρι ένα κατάστημα και μπήκαν συγκεκριμένοι όροι ώστε να εξασφαλίσουμε την ποικιλομορφία των χρήσεων, να έχουμε δηλαδή κατά το δυνατόν κριτικά προϊόντα σε όλο το φάσμα το παραγωγικό, όλων των ειδών των προϊόντων που παράγει οι μικρές οικογενειακές μεταποιητικές εταιρείες, να βρίσκονται μέσα και να προωθούν με αυτόν τον τρόπο την τοπική γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα, το τοπικό επιχειρήν. Αυτή η διαδικασία λοιπόν είναι στην τελική της φάση. 13 καταστηματάρχες από τους 42 που είχαν δραστηριότητα στο παρελθόν επέλεξαν να μην επιστρέψουν μέσα και έτσι λοιπόν 31 του Αυγούστου έχουμε και

0: στην δεύτερη διαγωνιστική φάση, όπου 13 επιπλέον καταστήματα θα βγουν σε έναν ανοιχτό πληροδοτικό διαγωνισμό για να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις οι οποίες έχουν μείνει, και με ορίζοντα την Τετάρτη Δεκεμβρίου, που παραπέμπει στην ίδια ημερομηνία που το 1913 έγιναν τα εγκαίνια της Δημοτικής Αγοράς, προγραμματίζουμε πλέον την τελετή εγγενείων με την επίβλεψη και την καλλιτεχνική επιμέλεια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Γιώργου Κουμεντάκη. Άρα νομίζω ότι σταδιακά ήδη κάποιοι καταστηματάρχες προετοιμάζουν τα καταστήματά τους. Τους επόμενους μήνες η Δημοτική Αγορά Χανίων θα ξαναπάρει ζωή και θα ξαναμπεί στο επίκεντρο όχι μόνο της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και της κοινωνικής, όπως ήταν πάντοτε.
1: Νομίζω ότι με βάση αυτά που περιγράψατε μόλις τώρα, Δήμαρχε, η Δημοτική Αγορά Χανίων θα είναι αυτό που λέει, αυτό που λένε και οι λέξεις. Δημοτική Αγορά Χανίων και τίποτα παραπάνω. Καταλαβαίνουμε σωστά?
0: Αυτός είναι ο σκοπός. Έχω τονίσει πολλές φορές ότι η Δημοτική Αγορά Χανίων δεν ανήκει στους καταστηματάρχες, δεν ανήκει στην Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή την διαχειρίζεται στο χρόνο που οι πολίτες εμπιστεύονται τη διαχείριση αυτή. Ανήκει στο σύνολο της κοινωνίας των Χανίων και έχουμε μια απόλυτη ευθύνη να την επαναφέρουμε και να, στην αρχική της κατάσταση, και να αφαιρέσουμε όλες αυτές τις εικόνες και όλες αυτές τις λογικές, οι οποίες δεν ήταν νομίζω αυτές που θα έπρεπε και τις διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια. Στο κομμάτι το κτηριακό νομίζω ότι θα το διαπιστώσετε και όλοι το επόμενο διάστημα. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αφενός να επανέλθει ως μνημείο στην αρχική του κατάσταση, αφετέρου όμως τα υλικά και η προσέγγιση που έχει γίνει από τους μηχανικούς να είναι στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο, και νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει και θα είναι μετά την έναρξη της λειτουργίας ένα τοπόσιμο το οποίο νομίζω ότι όχι μόνο οι Χανιώτες αλλά οποιοδήποτε επισκέπτης και οποιοδήποτε κάτοικος της Κρήτης θα επιθυμεί να το επισκέπτεται.
1: Πόσα συνολικά, Δήμαρχε, διότι μου διέφυγε, καταστήματα θα λειτουργήσουν στη Δημοτική Αγορά συνολικά?
0: 65 περίπου καταστήματα είναι.
1: Είναι αρκετά, αρκετά, ναι.
0: Είναι αρκετά και είναι 42 καταστήματα περίπου που δραστηριοποιούνταν οι παλιοί καταστηματάρχες και τα υπόλοιπα τα οποία βγήκαν σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Έχουμε λοιπόν στο σύνολο της λειτουργίας αγορά τροφίμων, καταστήματα τροφίμων με έναν αυστηρό κανονισμό λειτουργίας, και θέλω να τονίσω και είναι σημαντικό για εμάς ότι όλες οι αποφάσεις που χρειάστηκε να ληφθούν για την διαχείριση και το άνοιγμα, το τελικό άνοιγμα της δημοτικής αγοράς, πέρασαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτή η ομοφωνία, ξέρετε, σε πολύ σημαντικά ζητήματα έχει την δική της σημασία, όσον αφορά δηλαδή και τις προτάσεις που δείχνουν ότι κινούνται σε μια λογική η οποία γίνεται αποδεκτή ανεξάρτητα της πολιτικής τοποθέτησης των παρατάξεων, αλλά νομίζω δείχνει και κάτι άλλο. Δείχνει και ένα υψηλό επίπεδο διαλόγου που αναπτύσσεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, και οφείλω να ευχαριστήσω δημόσια και τις παρατάξεις της μειοψηφίας που, παρά την κρισιμότητα του θέματος, επέδειξαν μια νυφαλιότητα και μια διάθεση να υπερβούμε αυτά που πολλές φορές μας απασχολούν στην επικαιρότητα.
1: Και δείχνει και την ενότητα σε σοβαρά ζητήματα όπως αυτό της δημοτικής αγοράς, Δημαρχέ, που είναι ο πολιτικός πολιτισμός που λέμε, να υπάρχει δηλαδή σύμπνοια και να κάνουμε στην άκρη τις πολιτικές διαφορές που εννοείται ότι έχουμε όλοι μεταξύ μας. Και είναι
0: νομίζω
1: και το υγιές αυτό.
0: Ναι. Έχουμε κατακτήσει ένα πολύ σημαντικό επίπεδο πολιτικού διαλόγου και πολιτικού πολιτισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς η θέση της αυτοδιοίκησης χρόνο με το χρόνο δυστυχώς δεν ενισχύεται. Θα μπορούσα να πω ότι απαξιώνεται, μας δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα. Τα αιτήματα και η πίεση που δεχόμαστε από την κοινωνία είναι ακόμα περισσότερο όσο περνάει ο καιρός, και γι' αυτό η λειτουργία του συλλογικού οργάνου, του ανώτατου συλλογικού οργάνου που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο, έχει ιδιαίτερη κρισιμότητα και θα πρέπει να την περιφρουρούμε.
1: Τι άλλο έτσι είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο στα Χανιά, Δημαρχέ? Κάποιο άλλο ενδεχομένως έργο που είχατε θέσει ως στοίχημα? Ναι, ένα σημαντικό
0: έργο. Ένα σημαντικό έργο είναι, ας πούμε, ένα καινούριο πάρκο στην

0: καρδιά της πόλης, το ανατολικό ανάχωμα έκτασης περίπου 15 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται στο ενετικό λιμάνι πάνω από την Ανατολική Τάφρο, ένας χώρος ο οποίος ήταν σε απόλυτη εγκατάλειψη εδώ και δεκαετίες, μη προσβάσιμος. Πλέον έχει δημοπρατηθεί το συγκεκριμένο έργο και θα γίνει ένας χώρος πρασίνου στην καρδιά της πόλης. Παράλληλα με αυτό, τις επόμενες εβδομάδες και μετά από τεράστια προσπάθεια των υπηρεσιών μας και όλων στο Δήμο, θα ξεκινήσει και το μεγαλύτερο έργο, το οποίο ίσως δημοπρατηθεί, θα υπογραφεί στην Κρήτη. Αναφέρομαι στην κατασκευή, ταυτόχρονη κίνηση και κατασκευή 8 νέων σχολικών συγκροτημάτων, τα οποία θα ξεκινήσουν περίπου τον ερχόμενο μήνα, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Αυγούστου θα εγκατασταθούν ο εργολάβος και θα ξεκινήσουμε 8 νέα σχολεία μέσω της διαδικασίας των ΣΔΙΤ με προϋπολογισμό 52 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν ταυτόχρονα με την υλοποίηση περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ που είναι από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ της περιφέρειας Κρήτης, προστίθενται τώρα και τα 8 νέα σχολεία μαζί με το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το Δημοτικό Κήπο και φυσικά τα ενετικά νεόρια μαζί με όλες τις υπόλοιπες υποδομές που πραγματοποιούμε αυτή την περίοδο. Και η πραγματικότητα, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, η οποία προσπάθεια δεν έχει πάντοτε, ξέρετε, δεν δείχνει άμεσα τα αποτελέσματά της και ενδεχομένως να ταλαιπωρεί πολλές φορές και να προκαλεί έτσι μια ένταση με τους πολίτες. Η ευθύνη όμως της κάθε δημοτικής αρχής είναι να υπερβαίνει όλες αυτές τις αντιδράσεις που κατά καιρούς δημιουργούνται και να μπορεί να αξιοποιεί μια θετική συγκυρία και μια διάθεση και από τις υπηρεσίες και από το Δημοτικό Συμβούλιο να καλύψει έδαφος σε σχέση με το παρελθόν. Και νομίζω ότι τα Χανιά τα τελευταία χρόνια καλύπτουν αυτό το έδαφος, έχουν επιταχύνει, έχουν ανοίξει το βήμα τους και πραγματοποιούν μια σειρά παρεμβάσεων σε έργα υποδομής και όχι μόνο, γιατί είναι και το κομμάτι του πολιτισμού για μας πάρα πολύ σημαντικό, τα οποία νομίζω ότι δείχνουν και τη δυναμική του τόπου, αλλά κυρίως την τοπική του.
1: Αυτά τα σχολικά, οι 8 σχολικές μονάδες που μας αναφέρατε, Δήμαρχε, και θα κλείσουμε με αυτό για να σας αποδεσμεύσουμε, θα είναι δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια ή θα είναι...
0: Είναι από όλες τις βαθμίδες. Είναι 8 νέα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα με την διαδικασία των ΣΔΙΤ, με ένα αυστηρότατο χρονοδιάγραμμα περαίωσης του έργου στα 2 χρόνια, με μια εξαντλητική διαδικασία που προηγήθηκε ώστε να είναι τακτοποιημένα στην λεπτομέρειά τους όλα τα κίνητα και όλη η διαδικασία για την υλοποίηση των σχολείων, είναι σχεδόν σε όλες τις δημοτικές ενότητες των Χανίων και ουσιαστικά με αυτή την προσθήκη υποδομών ολοκληρώνουμε τις παρεμβάσεις σε όλο το κτηριακό σχολικό μας απόθεμα. Και το μόνο που μένει μετά ως εκκρεμότητα από το Δήμο Χανίων, έχοντας αναβαθμίσει τα προηγούμενα χρόνια το σύνολο των σχολείων μας με περισσότερα από 17 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω ότι μένει το κομμάτι των υπηαγωγείων που και για εκεί υπάρχει ειδικό σχεδιασμός. Ο στόχος και η φιλοδοξία μας είναι σε 3 χρόνια από σήμερα να έχουμε ολοκληρώσει όλη αυτή τη δουλειά για τα σχολεία και για τα νηπιαγωγεία μας και να μπορούμε να δηλώνουμε με αυτοπεποίθηση ότι διαθέτουμε από την καλύτερη σχολική στέγη σε εθνικό επίπεδο και θεωρώ ότι είναι ένας στόχος φιλόδοξος αλλά απολύτως ρεαλιστικός.
1: Το να χτίζονται σχολεία είναι μόνο θετικό και μόνο χειροκρότημα αξίζει. Δημαρχία, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία που είχαμε. Τους επόμενους μήνες θα έχουμε και τα εγγένεια. 4 Δεκεμβρίου κράτησα ότι θα γίνουν τα εγγένεια στην νέα δημοτική αγορά Χανίων. Νέα δημοτική αγορά, μπορούμε να τη λέμε έτσι, δεν είναι?
0: Ουσιαστικά θα είναι νέα η λειτουργία της. Στην πραγματικότητα θα είναι μια πιστή επαναφορά στα σχέδια και στη λειτουργία του 1913. Άρα ναι, ο καθένας μπορεί να τοποθετηθεί όπως θέλει πάνω σε αυτό η αρχαιολογία και οι υπηρεσίες πιστοποιούν ότι το κτίριο και το μνημείο

0: είχε επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Και εμείς αυτό το οποίο κάναμε είναι να περιφρουρήσουμε μέσα από τον κανονισμό λειτουργίας την λειτουργία του. Νομίζω όμως ότι θα είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για όλους μας και να είμαστε όλοι καλά, να μπορέσουμε να απολαύσουμε και αυτό το οποίο ετοιμάζει ο Γιώργος Κουμεντάκης για στις 4 Δεκεμβρίου σε λίγους μήνες και να μπορέσουμε όλοι να πάρουμε όλη αυτή την αισιοδοξία που χρειαζόμαστε σε μια περίοδο που έχει πάρα πολλές δυσκολίες και προκλήσεις.
1: Δήμαρχε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
6: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Κύριε Βρύσαλη, θέλω λίγο να μας δώσετε την εικόνα από το Παγνί, πού βρισκόμαστε αυτή την περίοδο, διότι πληροφορούμε ότι έχουν προκύψει και κάποια νέα ζητήματα, τα οποία θα μας τα πείτε εσείς βεβαίως. Στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, όλα τα νοσοκομεία στην Κρήτη δέχονται μεγάλη πίεση. Αυτό είναι γεγονός, λόγω και του αυξημένου τουριστικού ρεύματος. Στο Παγνί πώς είμαστε?
0: Κύριε Παπαδάκη, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την στελέχωση του νοσοκομείου και γενικά όλων των νοσοκομείων, που βεβαίως σε κάθε έκτακτο γεγονός άδειας, αναρωτικών ή οτιδήποτε άλλο, υποχρεώνονται οι συνάδελφοι να μετακινούνται από τμήμα σε τμήμα και βεβαίως από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, όπως έγινε πρόσφατα με τους γιατρούς που μεταφέρθηκαν παθολόγοι γιατροί στο Ρέθυμνο για να κάνουν εκεί εφημερίες. Κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να αποτελεί πρωτόκολλο ασφάλειας οι μετακινήσεις με βάση τι προβλήματα

0: τα έφρακτα συμβαίνουν ή όχι, γιατί δεν αποτελεί ούτε πρωτόκολλο ασφάλειας ούτε ποιότητας αυτές οι μετακινήσεις, όταν την ίδια ώρα πολλές φορές και από το δικό σταθμό έχουν επισημάνει ότι σήμερα επί της ουσίας οι δομές υγείας του νησιού μας λειτουργούν με βάση το φιλότιμο, την επιστημονική επάρκεια και την αυταπάνηση των εργαζομένων. Έχουμε φαινόμενα δηλαδή μόλις προκύψει μια αναρρωτική, ουσιαστικά να υπάρχει ημερήσιος πρόγραμμα μετακινήσεων από κλινική σε κλινική για να καλυφτούν κενά, δημιουργώντας βέβαια άλλα κενά. Και αυτό δυστυχώς παίρνει ιδιαίτερες διαστάσεις το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα, όταν υπάρχουν γρίπες, όταν υπάρχουν ιώσεις, καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια τέτοια ουσιαστικά λογική μπαλώματος των προβλημάτων. Αυτό καταρρύπτει και το αφήγημα της κυβέρνησης ότι έχουμε το καλύτερο σύστημα υγείας τα τελευταία χρόνια και το περισσότερο προσωπικό, όταν από 1η-1η μέχρι τέλος Ιουλίου έχουν φύγει από το νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, 90 εργαζόμενοι όλων των όλων των εργασιακών σχέσεων, εκ των οποίων η μισή και παραπάνω είναι νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Μπορείτε λίγο να το επαναλάβετε το διάστημα και πώς έχουν φύγει, γιατί ήταν πολύ σημαντικό.
0: Από 1η-1η του 26 μέχρι τέλος Ιουλίου έχουν αποχωρήσει από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των εργασιακών σχέσεων για διάφορους λόγους, συνταξιοδοτήσεις, παραιτήσεις, μετακινήσεις, εκ των οποίων η μισή από τους εργαζόμενους που έχουν φύγει είναι από την νοσηλευτική υπηρεσία. Εδώ τίθεται πλέον αν από το Σεπτέμβρη μπορούν να λειτουργήσουν όλες οι κλινικές όπως λειτουργούσαν τουλάχιστον μέχρι τώρα, με τα προβλήματα που έχουν, κύριε Παπαδάκη. Και το λέω πλήρη γνώση, γνωρίζοντας ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε ένα μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων από το προσωπικό που έχει πλέον θεμελιώσει ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, γιατί όπως γνωρίζετε το νοσοκομείο ξεκίνησε να λειτουργεί από το 89 και πλέον έχουμε φτάσει σε ένα όριο που πλέον πολλοί κόσμος θα φύγει. Και ήδη έχουμε και το εξής φαινόμενο, που εδώ φαίνεται ότι δεν προβληματίζει την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, παρά προβληματίζει μόνο το πώς θα φημώσει τους εργαζόμενους. Άνθρωποι που έρχονται σαν επικουρικό προσωπικό, έστω ελάχιστο από αυτό που εγκρίνεται με βάση τις ανάγκες και τα αιτήματα των διοικήσεων, προσλαμβάνεται, υπογράφει σήμανση τη μία μέρα και φεύγει την επόμενη. Αντιλαμβάνεται κανένας ότι εδώ πλέον η κατάσταση έχει φτάσει κάτω από το όριο πλέον λειτουργίας των νοσοκομείων. Και εδώ το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που σηκώνει το βάρος, αν θέλετε, και τα προβλήματα όλων των νοσοκομείων της Κρήτης, πλέον είναι σε πορεία ουσιαστικά κατάρρευσης και του ανθρώπινου δυναμικού από την εξωθένωση, αλλά και κατάρρευσης και υποδομών. Με την έννοια ότι όταν έχεις μια παθολογική κλινική σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και δέχεται καθημερινά εισαγωγές, 9, 10, 12 εισαγωγές, έχεις μια καρδιολογική κλινική που δέχεται καθημερινά πολλές εισαγωγές που ξεπερνάνε και το όριο των 51 κρεβατιών και υποχρεώνεσαι ουσιαστικά να στέλνεις σε κλινικές άλλες να φιλοξενούν ασθενείς, δημιουργούνται αντικειμενικά συνθήκες επασφάλειας. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να έχεις παθολογικό ασθενή σε χειρουργικές κλινικές, ανεξάρτητα αν τον έχει στον ίδιο θάλαμο ή όχι, με το ίδιο προσωπικό του εξωθενωμένο. Δεν μπορεί να έχει προσωπικό που του ανακαλείς το ρεπό γιατί προέκυψε έκτακτος εισαγωγικά γεγονός και να τον έχει να δουλεύει πολλές φορές και 10 μέρες συνέχεια χωρίς ρεπό. Δεν μπορεί δηλαδή το δίκαιο αίτημα να είναι πάνω από 15 μέρες άδεια να μπορεί να πάρει στην καλοκαιρινή, με τα βίας να παίρνει 10 μέρες και αυτές κουτσουρεμένες. Τα λέω αυτά γιατί αυτά αντικειμενικά ό,τι αξιολογήσεις να κάνει η κυβέρνηση με τα αιτηματολόγια για την καθαριότητα, για τη σύντηση, για το προσωπικό, ουσιαστικά ούτε επιστημονική βάση έχουν και βεβαίως δεν πατάνε στην πραγματικότητα. Δεν πατάνε σε μια πραγματικότητα που λέει ότι όταν δίνει σαν κράτος, σαν Υπουργείο, ελάχιστο προσωπικό, ελάχιστους οικονομικούς πόρους και βεβαίως έχεις ελάχιστο αριθμό εργαζομένων στην καθαριότητα, στη σύντηση, στις μεταφορές, τότε η αντίστοιχη υπηρεσία

0: με ευθύνες δικές σου, δεν είναι, του Υπουργείου εννοώ, δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να έχει ο πολίτης. Αυτή είναι η αλήθεια, και ας κάνει ο κύριος Γεωργιάδης ό,τι θέλει και να επιχειρεί να φημώσει τους εργαζόμενους όπως το Δαφνί, όπως τη Σύρο που βγήκε η πρόεδρος των εργαζομένων και κατήγγειλε 19 μετακινήσεις που γίνανε στο νοσοκομείο της Σύρου και καλείται σε ΕΔΕ γιατί ακριβώς το κατήγγειλε. Εμείς δεν μετράμε την ποιότητα των νοσοκομείων από τα ντουβάρια και τα πόσες κορδέλες κόβει ο κύριος Γεωργιάδης. Για μας νοσοκομείο σημαίνει άνθρωποι, σημαίνει επαρκές προσωπικό, ασφάλεια στις βάρδιες, αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας και βεβαίως το ΕΣΥ δεν χρειάζεται βιτρίνες και εγγένεια και φωτογραφίες και γυαλιά ουσιαστικά να παρακολουθεί όποιον διαμαρτύρεται, αλλά χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια ανατροπή αυτής της πολιτικής που την εφαρμόζει και την έχει απογειώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και δυστυχώς και όσοι την έχουν ακολουθήσει μέχρι τώρα.
1: Κύριε Βρύσαλη, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, πέρα από τα καθημερινά προβλήματα των εργαζομένων, των γιατρών, των νοσηλευτών, των ίδιων των ασθενών που νοσηλεύονται βεβαίως, έχουμε και κάποιες κοινωνικές ιστορίες που δεν γίνονται έτσι συχνά γνωστές, όπως για παράδειγμα κάποια παιδιά που δεν έχουν οικογένεια και με εισαγγελική εντολή παραμένουν υπό την φροντίδα των γιατρών. Δεν ξέρω στο Παγνί έτσι αν, κατά πόσο συμβαίνει αυτό.
0: Κύριε Παπαδάκη, έχουμε προηγούμενους μήνους είχαμε πάνω από 10 παιδιά. Αυτή την περίοδο έχουμε 4 παιδιά που αν θέλετε φιλοξενούνται εδώ και 8 μήνες μερικά από αυτά. Σε μονάδα νεογνών ή σε συμπεριατρική κλινική. Αυτό είναι ένα συνολικό πρόβλημα που βέβαια έχει αντανάκλαση και στα παιδιά τα ίδια αυτά που ουσιαστικά φιλοξενούνται, είναι τα παιδιά των εισαγγελικών παραγγελιών, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται, που επί της ουσίας τα παιδιά αυτά είναι υγιή, αλλά δεν υπάρχουν τέτοιες δομές κρατικές που ουσιαστικά να εξασφαλίζουν όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις, το προσωπικό, για να μπορεί να, αν θέλετε, να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί με βάση όχι ένα νοσοκομιακό χώρο, που όσο είναι για τα παιδιά που έχουν προβλήματα υγείας, είναι κατάλληλο για τα παιδιά που δεν έχουν προβλήματα υγείας. Γιατί φανταστείτε ένα παιδί που είναι ζωηρό, που δεν έχει ένα πρόβλημα υγείας, να είναι σε θαλάμους ή σε θάλαμο που είναι με παιδιά που έχουν προβλήματα υγείας.
1: Μα κινδυνεύει να αρρωστήσει, προφανώς.
0: Ακριβώς, προφανώς. Δυσχεραίνει και το έργο των εργαζομένων. Γίνεται τιτάνια προσπάθεια να βρεθεί εργαζόμενος για να μπορέσει να καλύψει αν θέλετε την ασφάλεια των παιδιών αυτών και να υπάρχει αν θέλετε κάλυψη των παιδιών αυτών. Και πολλές φορές ανατίθεται ή σε ΜΚΟ ή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις η φύλαξη αυτών των παιδιών. Και εδώ λέμε ότι καμιά ΜΚΟ και κανένας αν θέλετε ουσιαστικά δεν πρέπει να έχει σχέση με αυτή τη λειτουργία. Είναι ευθύνη του κράτους. Δεν είναι ευθύνη ούτε του Δήμου ούτε το ΜΚΟ το πώς αυτά τα παιδιά όχι θα φυλαχτούν, θα αναπτυχθούν, γιατί εδώ ουσιαστικά αυτό που γίνεται σήμερα με ευθύνη του κράτους είναι φύλαξη, τίποτα άλλο. Και με βάση αν θέλετε τα δεδομένα των εργαζομένων δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Με αυτή την έννοια είναι πάρα πολύ αν θέλετε δυσάρεστο και δείχνει τελικά ότι οι ανάγκες της κοινωνίας είναι σε σύγκρουση με τις επιλογές που έχουν γίνει από τις κυβερνήσεις. Γιατί αυτά τώρα που συζητάμε και εδώ παλά και τα γνωρίζει. Και δεν είναι μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, είναι στο Ρέθινο της προάλλης που είχαμε αντίστοιχα προβλήματα. Ναι. Γίνεται ένα αγώνια προσπάθεια από τις κοινωνικές υπηρεσίες να προωθούν δομές. Δεν υπάρχουν δομές. Δεν υπάρχουν δομές δυστυχώς. Και θέλω να κάνω, αν θέλετε, να το συνδυάσω και με τις δομές που δεν υπάρχουν σε ανθρώπους που μετά από ένα τροχαίο επιζούνε ή ανθρώπους μετά από ένα σοβαρό εγκεφαλικό που επιζούνε, που δεν υπάρχουν κέντρα αποκατάστασης. Ο τομέας της φυσικής ιατρικής και της αποκατάστασης έχει αφαιθεί πλήρως στα χέρια σε αυτόν τον τομέα στους ιδιώτες. Η χώρα μας θα έπρεπε να έχει πάνω από 2.000 κρεβάτια με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για κέντρα αποκατάστασης και δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 200 και στο νησί μας δεν υπάρχει καμία δημόσια δομή. Καμία. Και εδώ δείχνει ότι αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ζήτημα που θα πρέπει και οι εργαζόμενοι μαζί με την κοινωνία να διεκδικήσουν είναι άμεση δημιουργία δημόσιου κέντρου αποκατάστασης στο νησί μας. Και βεβαίως να αφήσουν τα γραφειοκρατικά ή οτιδήποτε άλλο που βρίσκουν κάθε τρεις και λίγο να εφεύρουν, γιατί είναι μια αναγκαιότητα σύγχρονη. Να φανταστεί και ο ακροατής που το ξέρει, που μπορεί να έχει, να έχει άτομο στο περιβάλλον του, πόσες χιλιάδες ευρώ χρειάζεται για να πάει τον δικό του άνθρωπο, αν χρειαστεί, ο μηγέν του χρειαστεί, σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Περίπου 2-3 χιλιάδες ευρώ επιπλέον από αυτά που δίνει τα πενιχρά ΕΟΠΗ, και για παιδιά πάνω από 6-7 χιλιάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βεβαίως αυτή η πραγματικότητα δεν πρέπει μόνο να την περιγράφουμε. Εσείς δημοσιογραφικά καλά κάνετε γιατί την περιγράφετε, αλλά θα πρέπει να την ανατρέψουμε. Δεν είναι γραπτό της μοίρας, αν συμβεί ένα τέτοιο γεγονός στην οικογένεια, να πρέπει η οικογένεια να αναλάβει όλο, πέρα που το αναλαμβάνει το ψυχολογικό κομμάτι, να αναλάβει όλο και το οικονομικό,
1: ναι,
0: το σωματικό, να ξεκληρίζεται μια οικογένεια. Και θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε Παυλάκη, αν δεν έχει οικογένεια. Δηλαδή είναι γραπτό της μοίρας του ο άνθρωπος αυτός που έχει, ή μπορεί να γεννήθηκε εγγενετής έτσι, να πεθάνει σε ένα κρεβάτι ή να ζήσει τη ζωή του σε ένα κρεβάτι ή ενός νοσοκομείου ή να φιλοξενείται ή να ψάχνει να βρει κλινική ή κρεβάτι για να περιληφθεί.
1: Υπάρχουν πολλές ανθρώπινες ιστορίες, ναι, πάρα πολλές.
0: Βέβαια στα νοσοκομεία μέσα υπάρχουν πάρα πολλές ανθρώπινες ιστορίες που εκεί βλέπεις το πόσο η επιστήμη από τη μια έχει αναπτυχθεί και κάνει θαύματα, να το πω έτσι, και από την άλλη δεν μπορεί αυτό το κράτος, αυτό το Υπουργείο, αυτή η πολιτική δεν μπορεί, δεν θέλει να λύσετε και προβλήματα που θα έπρεπε να μην τα συζητάμε καν. Οι εργαζόμενοι θα δώσουν την απάντησή τους απέναντι και στο κομμάτι αυτό της κοινωνικής πολιτικής και της υγείας, με τη μαζική παρουσία. Ετοιμαζόμαστε και στο σωματείο, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα δείξουμε την πραγματική δύναμη εμείς που λειτουργούμε, που παράγουμε αυτό το πλούτο της χώρας.
1: Κύριε Βρύσαλη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη, και εσείς να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Και αν χρειαστεί, θα μιλήσουμε ξανά.
0: Βεβαίως, θέλω να συμπληρώσω κάτι, κύριε Παπαδάκη. Ναι. Μόλις πρόσφατα είστε στη διοίκηση, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, η αίτηση εχώρησης του κομματιού της καθαριότητας σε εργολάβους σε ιδιωτικές εταιρείες. Mm-hmm. Την ώρα που αυτή τη στιγμή από τους 125 εργαζόμενους που είχαμε πριν 6 χρόνια έχουν μείνει μόνο 74, φαντάζει πλέον σαν εφικτό μόνο είσοδος των εργολάβων στα νοσοκομεία, που θα κοστίσει ακόμα περισσότερο στο φορολογούμενο Έλληνα πολίτη. Μιλάμε από 1 εκατομμύριο που ήταν η αρχική προκήρυξη, ο διαγωνισμός έχει πάει 1,5, και βεβαίως την ίδια ώρα όπου έχει μπει εργολάβος σε ιδιώτης στα νοσοκομεία, στους δήμους, η κατάσταση τη βιώνει ο ίδιος ο πολίτης. Ας έχει και αυτό υπόψη του σαν πληροφορία ο ιδιωτικός λαός, γιατί τελικά οι αξιολογήσεις της κυβέρνησης δεν έχουν να κάνουν το πώς θα καλυτερεύσουν οι συνθήκες καθαριότητας των νοσοκομείων, αλλά είναι πώς θα κερδίσουν ορισμένες επιχειρήσεις από αυτό το κομμάτι που ήδη, αν ήθελε η κυβέρνηση, θα έχει προσλάβει μόνιμο προσωπικό ή επικουρικό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βρύσαλη, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Κάπου εδώ εμείς φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Από τον Γιώργο Παπαδάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και την μουσική επιλογή, και την Πόπη Κιωστεράκη βεβαίως από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας η Ρένα Σημεία Αντωνάκη. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο. Θα τα πούμε αύριο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, να είστε καλά, καλή σας ημέρα και πάντα με προσοχή στο δρόμο.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, εφιάλτης με το αλκοόλ στην Κρήτη. Μέσα σε μια νύχτα τα περιστατικά ξεπερνούν τα 15 με 20. Έντονο το πρόβλημα με τους νέους σε Χερσόνησο και Μάλια, με τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Κρήτης Νίκο Καλογιαννάκη να ζητάει τη δημιουργία πολυατρίου. Δύσκολη διαχείριση και των μεταφορών ειδικών ασθενών, με το ΕΚΑΒ να χρειάζεται να αξιοποιεί τα 3 από τα 7 οχήματα του στόλου για καθημερινές μετακινήσεις, πιέζοντας την ταχεία διακομιδή σε κρίσιμες καταστάσεις υγείας. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο νοσηλεύεται 7χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο σε σπίτι στις Γκαγκάλες Ηρακλείου. Το παιδί τραυματίστηκε στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μυρών και στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σοβαρή βλάβη εισαγωγό σημειώθηκε στη Ροδιά νωρίς το πρωί, με τη ζημιά να προκαλεί μεγάλη απώλεια νερού και πλημμύρα στο δρόμο προς τα Σαβαθιανά. Στο σημείο βρέθηκε συνεργείο της αρμόδιας ΔΕΙΑ για την αποκατάσταση. Υπεγράφει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που διατηρεί τους βασικούς περιορισμούς για τα αιωλικά. Παράλληλα, προβλέπονται αλλαγές στις περιοχές καταλληλότητας, ενώ δυνατότητα ανάπτυξης νέων αιωλικών διατηρείται σε 13 μεγαλύτερα νησιά, μεταξύ των οποίων και η Κρήτη. Αύξηση της επιχειρηματικής πτώχευσης καταγράφηκε στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2026, κατατάσσοντας τη χώρα στη δεύτερη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρώπης. Την ίδια περίοδο, ανωδικά κινήθηκαν οι πτωχεύσεις συνολικά στην Ευρώπη. Η Τεχεράνη απειλεί να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών, με σκοπό να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον φάνηκε να αποκλεί παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλή σας μέρα. 8 λεπτά μετά τις 10, ακούτε Ραδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Σήμερα είναι Τρίτη και 18 Αυγούστου του 2026. Αρκετά τα θέματα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα. Επιστροφή σιγά σιγά από τους ταξιδιώτες, από τους εκδρομείς, από όσους έκαναν διακοπές, αν και αυτή η εβδομάδα, Μινά, θεωρείται εβδομάδα διακοπών. Επιστρέφουν σιγά σιγά στα Θρανία και τα μέλη της κυβέρνησης, αλλά και τα μέλη της αντιπολίτευσης, μετά τις διακοπές τους, ολιγοήμερες ή και περισσότερες. Τώρα όσον αφορά την κυβέρνηση, έρχεται να προσγειωθεί σε μία περίοδο αρκετά δύσκολη, και η δυσκολία έχει να κάνει με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Μέση Ανατολή και ότι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία, με αφορμή την άνοδο των τιμών των καυσίμων, του πετρελαίου. Κυρίως με αυτό το θέμα έχουμε και τον άλλο πόλεμο βεβαίως σε εξέλιξη. Έχουμε και ένα θέμα με τα σιτηρά της Ουκρανίας εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων. Είναι μια πραγματικότητα που δεν είναι εγχώρια, έτσι, μια δύσκολη πραγματικότητα, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, κυρίως όσον αφορά τον πόλεμο, γιατί αυτές οι μεγαλοστομίες του Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν 6 μήνες τώρα δεν πείθουν κανέναν, οπότε ακόμα και τα πιο δυσίωνα σενάρια για την παγκόσμια οικονομία είναι ορατά. Το ενεργειακό κόστος αναμένεται βαρύ για τους επόμενους μήνες, κρατώντας ψηλά τον πληθωρισμό. Η Τράπεζα της Ελλάδας εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί στο 3,7% στο σύνολο του έτους. Το πακέτο παροχών της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, για το οποίο διαβάζουμε καθημερινά, ένα άμεσο προεκλογικό πακέτο απευθυνόμενο κυρίως στη μεσαία τάξη. Θα υπάρχει και ένα δεύτερο πακέτο με μια υποσχετική ως το 2030. Επίσης, Μινά, σε λίγες μέρες, έτσι, γιατί ανησυχούσες τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις που είχαν σταματήσει, αν σου έλειψαν από το Σεπτέμβριο, θα έχουμε ξανά δημοσκοπήσεις κάθε μέρα, 2, 3, 4, να έχουμε να ασχολούμαστε, τα πάνελ, τα δελτία ειδήσεων. Θα δείξουν λοιπόν οι δημοσκοπήσεις ό,τι είναι να δείξουν, όσοι τις

εμπιστεύεστε. Θα μας δείξουν κυρίως αν οι πολίτες αγοράζουν αυτές τις κυβερνητικές παροχές για τις οποίες διαβάζουμε. Εκεί θα ρηχθεί το βάρος, έτσι. Αρχίζουν τώρα τα δημοσιεύματα στη μέτρα στήριξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

θα επιστρέψουν στα γραφεία του σιγά σιγά από τον Σεπτέμβριο και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς. Περιμένουμε από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση του δικού του οικονομικού προγράμματος και βεβαίως την περιμένουμε και από τον Αντώνη Σαμαράν, θα το κάνει αυτό το βήμα με την ίδρυση κόμματος. Θα δούμε, θα το κάνει λένε οι πληροφορίες, σίγουρα θα το κάνει, αυτός επιλέγει τον χρόνο, οπότε ο ίδιος κρίνει ότι θα κάνει καλό στον ίδιο και κακό στην κυβέρνηση.

Αυτά όσον αφορά τους πολιτικούς μας, τώρα για τους Έλληνες πολίτες, τα στοιχεία του ΟΣΑ είναι ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί. Εμείς τη γνωρίζουμε την κατάσταση και την καθημερινότητά μας, εμείς οι πολίτες, αλλά το λένε και τα στοιχεία και το λένε και διεθνείς οργανισμοί, ότι εμείς εδώ είμαστε προτελευταίοι στην αγοραστική δύναμη μεταξύ των 34 χωρών του ΟΣΑ. Τελευταίο είναι το Μεξικό, για όσους έτσι αναρωτιέστε, όπου για να πάρει κάποιος 1,000 δολάρια πρέπει να δουλεύει 90 ώρες εβδομαδιαίως. Υπάρχουν και χειρότερα, δεν είναι μόνο το δικό μας το 13ωρο, υπάρχουν και χειρότερα. Στο Μεξικό είναι τα χειρότερα και αμέσως μετά είμαστε εμείς. Στην Ελλάδα με βάση τον ίδιο δείκτη είναι 58 οι ώρες. Έτσι το γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι εμείς εδώ δουλεύουμε πάρα πολύ με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Από τα στοιχεία του ΟΣΑ προκύπτει ότι η αγοραστική δύναμη της χώρας μας υποχώρησε από το 53% το 2019 στο 50% το 2025, όταν στην Πορτογαλία η αγοραστική δύναμη αυξήθηκε κατά 15% και μας πέρασε 7 ολόκληρες θέσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα που λέει ότι σήμερα στη χώρα μας ένα νοικοκυριό χρειάζεται περισσότερα χρήματα για να αγοράσει λιγότερα καταναλωτικά αγαθά σε σχέση με το 2019.

Και ενώ είμαστε στο 2026, υπολοιπόμαστε ακόμα ένα 5% για να φτάσουμε το πραγματικό εισόδημα που είχαμε το 2010. Αυτά τα λένε στοιχεία επίσημα, έτσι. Αλλά εντάξει. Ακούγοντας τα μέλη της κυβέρνησης, ακούγοντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κάθε φορά που στις δημόσιες συζητήσεις γίνεται αναφορά για αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα, παραδέχονται την ακρίβεια. Όμως ποιο είναι το επιχείρημα Μινά? Ότι αυξήθηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις. Τι μας έλεγε ο κύριος Μητρόπουλος? Αύριο θα τον έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο, γιατί με ρωτάτε. Αύριο θα είναι μαζί μας ο κύριος Μητρόπουλος. 120% αυξήσεις Μητροπολίτες, δικαστικοί, και 2,5-2,4% παίρνουν οι συνταξιούχοι, όχι όλοι, είναι για αυτοί που έχουν την προσωπική διαφορά. 2,4-2,5% κάθε Ιανουάριο. Αυτές είναι. Άλλο το 120%, αυτή είναι ωραία αύξηση. Αυτή την αύξηση την καταλαβαίνεις. Και άλλο το 2,4% σε συντάξεις που χαρακτηρίζονται όχι αδίκως πείνας. Τώρα, στη χώρα μας, ακριβώς επειδή διανύουμε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε εκλογές, λέει, την άνοιξη, η δημόσια συζήτηση στη χώρα μας θα έπρεπε να αφορά στο πώς θα φτιάξουμε το κράτος μας λειτουργικό. Αυτό θα έπρεπε να είναι το αντικείμενο της δημόσιας συζήτησης, και ανταυτού η συζήτηση περιστρέφεται στο ποιος θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το σημερινό κράτος. Το πρόβλημα δεν είναι ποιος θα πάρει την εξουσία και θα συνεχίσει να συντηρεί αυτό το κράτος, το οποίο δεν λειτουργεί υπέρ μας,

έτσι. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Αυτή ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού πριν από μερικές εβδομάδες στην επίσκεψή του στην ΑΔΕ, όπου ενημερώθηκε για τη νέα πλατφόρμα που θα δίνει τις επιδοτήσεις στους αγρότες, προκειμένου, όπως μας λέει η κυβέρνηση, να μην επαναληφθούν οι ιστορίες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το αν το νέο σύστημα καταφέρει να δίνει επιδοτήσεις χωρίς κάποιοι να κλέβουν και να γίνονται πλούσιοι σε βάρος της πλειοψηφίας των αγροτών, είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία. Δηλαδή τώρα έχουμε την εκδήλωση προθέσεων. Είναι πρόθεση της κυβέρνησης. Πρόθεση της κυβέρνησης να λειτουργήσει το σύστημα όπως θα έπρεπε. Πρόθεση μέχρι στιγμής είναι κάτι που θα το δούμε. Οι καλές προθέσεις πάντως, και αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά στο πετσί μας, εμείς οι Έλληνες πολίτες, όλες οι καλές προθέσεις εμφανίζουν, ενώ η κυβέρνηση τρέχει τον 8ο χρόνο της θητείας της. Δεν μας πείθουν οι καλές προθέσεις. Το θέμα είναι να δούμε αποτελέσματα. 8 χρόνια τώρα, αντί για αποτελέσματα, βλέπουμε ένα σκάνδαλο μεγατόνων, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και δεν είναι το μοναδικό σκάνδαλο το οποίο ταλανίζει την καθημερινότητα, Μινά. Είναι θέματα τα οποία τα συζητά η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία ανησυχεί για το μέλλον, δεν βλέπει φως στο τούνελ. Είχαμε μπει στο τούνελ με τα μνημόνια, θυσιάσαμε τα πάντα, ξεπουλήσαμε ως χώρα τα πάντα. Έχουμε δώσει λιμάνια, έχουμε δώσει αεροδρόμια με την προϋπόθεση αυτό το ρημάδι το κράτος να αρχίσει να λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Ανταυτού δεν βλέπουμε φως. Δυστυχώς δεν βλέπουμε φως. Και γιατί πάντα το κόστος πρέπει σε αυτή τη χώρα να πέφτει στους πολίτες. Και γιατί πάντα να είναι στο απειρόβλητο το κράτος. Και οι ιδιώτες τους οποίους το κράτος επιλέγει για να εκτελέσουν ένα έργο το οποίο αποδεικνύεται διάτριτο και προβληματικό. Να πάρουμε για παράδειγμα το κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο, η κοινοπραξία που το ανέλαβε εδώ για τη δική μας την περιοχή, θα λάβει με τις συμπληρωματικές μελέτες, τις παρατάσεις και τα λοιπά, όλα αυτά τα γραφειοκρατικά, περί τα 46 εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα δεν είναι τόσο πολύ το κόστος. Είναι και το κόστος, αλλά το όλο αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Το θέμα είναι οι όροι. Δηλαδή, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τα τραγικά λάθη που εκ του αποτελέσματος έγιναν. Το εύλογο ερώτημα είναι γιατί το δημόσιο δεν αναζητά τυχόν ευθύνες από τον ανάδοχο ενός έργου που κόστησε εκατομμύρια ευρώ, εφόσον διαπιστώνεται ότι μεγάλος αριθμός ιδιοκτησιών εμφανίζει προβλήματα. Και αντί να ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί ελέγχου και λογοδοσίας, τι αποφασίζει το κράτος και τι αποφασίζουν οι ιδιώτες που επέλεξε το κράτος? Το κόστος να μεταφερθεί στους πολίτες, οι οποίοι καλούνται να αποδείξουν στα δικαστήρια, παρακαλώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έξοδα και ταλαιπωρία κτλ., ότι η περιουσία που κατέχουν επί δεκαετίες είναι πράγματι δική τους. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί το κράτος μας ακόμα, εν έτη 2026, δυστυχώς.

Λοιπόν, διαβάζω στο Μικροπολιτικό, στα νέα, ότι αν και το Μαξίμου είναι τυπικά σε διακοπές και η πολιτική ζωή έχει κλείσει τέλος πάντων και κάποιες μέρες τώρα το καλοκαίρι, η κυβέρνηση βρήκε το χρόνο αλλά και τα κονδύλια για να φροντίσει τον εαυτό της. Τι σημαίνει αυτό? Την οργάνωση και το μπάτζετ της προεδρίας της κυβέρνησης, δηλαδή τον πυρήνα εξουσίας του επιτελικού.

ελληνικού κράτους και διαβάζω στο μικροπολιτικό, επαναλαμβάνω, ότι εγκρίθηκε πρόγραμμα ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και θα τρέξει από φέτος, από το 2026 έως και το 2030. Δικαιούχοι, αυτά τα 120 εκατομμύρια ευρώ μηνά, είναι η ίδια η Προεδρία, το Μαξίμου δηλαδή, το Εθνικό Τυπογραφείο, το ΚΕΤΙΑΚ, το Μυστηριώδες Τεχνολογικό Κέντρο της ΕΥΠ, το οποίο μάθαμε όλοι από τα ρεπορτάζ για τις υποκλοπές, το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, 25,5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πάνω από το 1 πέμπτο του συνόλου, πάει στην ενίσχυση της ασφάλειας, έτσι γράφει, χωρίς να προσδιορίζεται η ακριβής κατεύθυνση. Ακολουθούν 21 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις ισότητας και δικαιωμάτων. Αυτά είναι όλα σε εισαγωγικά, έτσι, αυτά αναφέρονται στο πώς μοιράζονται αυτά τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Δράσεις λοιπόν ισότητας και δικαιωμάτων, ό,τι αυτό είναι. 15 εκατομμύρια ευρώ για ενίσχυση επιχειρήσεων, 12,5 εκατομμύρια για ψηφιακές πλατφόρμες, 10,5 εκατομμύρια για ψηφιακές υποδομές, άλλα 10,5 εκατομμύρια για τεχνική βοήθεια και 9,5 εκατομμύρια για ψηφιακές δεξιότητες. Κατάλαβες τίποτα? Η μακρά λίστα περιλαμβάνει επίσης budget για έργα που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη, εννοείται 7,08 εκατομμύρια, την παρακολούθηση αξιολόγηση κυβερνητικού έργου 3,7 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό, Ερμηνέ, πώς το καταλαβαίνεις? Δηλαδή θα διατεθούν 3,7 εκατομμύρια ευρώ για την παρακολούθηση αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου. Θα το βαθμολογούν προφανώς, 3,7 εκατομμύρια, και κάτι ψηλά κονδύλια για κυβερνοασφάλεια, τεχνητή νοημοσύνη, καινοτομία και πρόληψη κινδύνων. Εκεί θα πάνε 120 εκατομμύρια ευρώ.

0: Λοιπόν, αυτό το διάστημα και τις επόμενες εβδομάδες το θέμα της έβρεσης κατοικίας εδώ στο Ηράκλειο θα γίνει ακόμα πιο έντονο. Σε λίγο θα αρχίσουν να ψάχνουν σπίτι μηνά και εκπαιδευτικοί. Πέρυσι είχαμε ρεκόρ άρνησης υπηρεσίας, δηλαδή εκπαιδευτικοί από άλλες περιοχές της χώρας αρνήθηκαν να έρθουν εδώ στο νησί μας και κυρίως στο Ηράκλειο και να υπηρετήσουν, ακριβώς επειδή ή δεν μπορούσαν να βρουν καθόλου σπίτι ή έβρισκαν σπίτι αλλά οι τιμές ήταν τόσο υψηλές που δεν μπορούσαν να το νοικιάσουν. Αυτή η αδυναμία δηλαδή να ανταποκριθούν οι άνθρωποι στο οικονομικό κομμάτι. Και δεν είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί, είναι και οι οικογένειες, είναι και οποιοδήποτε, όλες οι ηλικίες, άνθρωποι που είναι μόνοι τους που ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι. Και υπάρχουν διάφορες καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή εσύ αν θες να πας αν θες να βρεις ένα σπίτι, θα σου το πει κάποιος φίλος, κάποιος συγγενής, τέλος πάντων, κάποιος γνωστός, ότι ξέρεις εγώ ξέρω κάποιον, πήγαινε να το δει. Ή θα πρέπει να το βρεις μέσω μεσίτη. Οι μεσίτες, μας το έχει πει και η κυρία Μαυράκη, δεν είναι όλοι οι πιστοποιημένοι μεσίτες. Είναι κάποιοι οι οποίοι, ξέρω εγώ, είναι μια κομμότρια, όπως μας είπε χαρακτηριστικά η κυρία Μαυράκη, η οποία κάνει και αυτή τη δουλειά. Δεν είναι οι πιστοποιημένοι μεσίτες. Αυτοί δηλαδή που έχουν αριθμό γεμί στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Αυτό όμως δεν μπορεί να το ξέρει ο πολίτης μηνά. Έτσι. Τι θα δηλαδή, αν θες, σου λέει είμαι μεσίτης. Θα πρέπει να του ζητάς αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι πραγματικά πιστοποιημένος μεσίτης και κάνει αυτή τη δουλειά επαγγελματικά και δεν κάνει και ταυτόχρονα μια άλλη. Κάπως αυτό το θέμα θα έπρεπε να προστατεύεται ο πολίτης. Έτσι δεν είναι? Θα έπρεπε να προστατεύεται, τέλος πάντων. Στο Ηράκλειο η έβρεση ενός σπιτιού έχει μετατραπεί σε μια πραγματική δοκιμασία. Μια δοκιμασία για γερά νεύρα, γιατί κάποιος που αναζητά κατοικία καλείται να αντιμετωπίσει, πέρα από τις πολύ υψηλές τιμές των ενοικίων, και τη μεγάλη έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών. Πολλά σπίτια είναι κλειστά, το Airbnb, φοιτητές, τέλος πάντων είναι γνωστοί οι λόγοι. Υπάρχουν και καταγγελίες, όπως διαβάζω στο ikrit.gr, περιπτώσεις όπου μεσίτες αναρτούν αγγελίες κατοικιών με φωτογραφίες, είτε επεξεργασμένες με τεχνητή νοημοσύνη, είτε από εντελώς διαφορετικά σπίτια. Δηλαδή εσύ βλέπεις μια φωτογραφία, λες τι ωραίο σπίτι, αν και η τιμή είναι κάπως κοντά σε αυτά που μπορείς να δώσεις, όταν πας εκεί να το δεις, είναι καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και η απάντηση που παίρνουν, γιατί ο μεσίτης είναι μαζί, λέει εσύ έβαλες μια άλλη φωτογραφία, εγώ βλέπω εδώ τώρα μια τρόγλη. Α, λέει, αυτό έχουμε διαθέσιμο, αυτή είναι η απάντηση. Άλλοι καταγγέλνουν ότι ενώ περιγράφουν με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά που αναζητούν σε ένα σπίτι, μεσίτες τους παρουσιάζουν ακίνητα που δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες τους. Και όταν λένε, μα τι κάνεις τώρα, εγώ σου είπα ότι μπορώ αυτό, αυτό και αυτό και εσύ μου δείχνεις κάτι τελείως διαφορετικό. Η απάντηση είναι, με τα χρήματα που δίνετε μόνο κάτι τέτοιο μπορείτε να βρείτε, δυστυχώς. Οι καταγγελίες για τις πρακτικές ορισμένων μεσιτών στο Ηράκλειο όμως δεν προέρχονται μόνο από υποψήφιους ενοικιαστές. Αντίστοιχα παράπονα εκφράζουν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων, όπως καταγγέλουν ορισμένοι μόλις αναρτήσουν αγγελία για ένα σπίτι που επιθυμούν να νοικιάσουν, δέχονται δεκάδες τηλεφωνήματα από μεσίτες που προτείνουν να αναλάβουν αυτοί το ακίνητο. Μάλιστα, όταν το σπίτι προσφέρεται σε μια λογική για τα συγκεκριμένα δεδομένα, για τα σημερινά δεδομένα τιμή, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ιδιοκτήτες ακούνε από μεσίτες το χαρακτηριστικό, γιατί το έχεις τόσο χαμηλά, γιατί το δίνεις τόσο, σε τόσο χαμηλή τιμή, ανέβασέ το, αφού άλλοι αντίστοιχο σπίτι θα το δίνουν σε μια υψηλότερη τιμή. Γενικότερα η κατάσταση έχει φύγει εκτός ελέγχου. Γνωρίζω ανθρώπους, νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν έρθει από άλλες περιοχές της χώρας, οι οποίοι θέλουν να προσπαθούν, τέλος πάντων, να βρουν ένα σπίτι. Και αυτά που αντιμετωπίζουν είναι ένας αγώνας δρόμου και αντιμετωπίζουν και καταστάσεις για πολύ γερά νεύρα. Το ερώτημα είναι ποιος θα τους προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους, είτε από κάποιους επαγγελματίες ή μη επαγγελματίες που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους και κάνουν ό,τι γουστάρουν, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη των ανθρώπων να βρουν ένα σπίτι, ένα κεραμίδι κάτω από το κεφάλι τους, όπως λέγαμε παλιότερα, είτε από αυτό το ράλι των τιμών, από αυτή την κούρσα, από αυτά τα απίστευτα ποσά που ζητούν οι ιδιοκτήτες, προσφέροντας, τι να σου πω τώρα, προσφέροντας σπίτια που πριν από κάποια χρόνια ούτε θα γυρίσαμε καν να τα κοιτάξουμε, και αναγκάζονται οικογένειες και άνθρωποι να πηγαίνουν να μένουν σε αυτά ακριβώς επειδή δεν υπάρχει τίποτα άλλο διαθέσιμο. Θα μου πεις, είναι μέρημνα αυτού του κράτους, Μινά, να προστατεύσουν τον πολίτη? Όλα χύμα, όλα χαλαρά, όλα έτσι όπως λειτουργούν, σε καμία περίπτωση προς όφελος του πολίτη. Τώρα θα μου πείτε, σε λίγο θα μιλήσουμε και με τους ιδιοκτήτες. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Αράπογλου, θα το θέσουμε το θέμα, μαζί με άλλα θέματα που αφορούν τα ακίνητα και τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Αλλά, παιδί μου, τι θα γίνει με αυτό το χάλι? Δεν ξέρω τι μέτρα σκοπεύει να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, γιατί και γι' αυτό ακούμε πολλά. Τα μέτρα που έχουν μέχρι στιγμής ληφθεί δεν έχουν κάνει καμία, δεν έχουν προκαλέσει το παραμικρό καλό στους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι. Και το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, τις νέες κατοικίες που θα έρθουν, κάτι μέτρα που δεν λύνουν σε καμία περίπτωση το πρόβλημα, το οποίο αντί να υποχωρεί γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15%.

0: 30% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Κώστας Αράπογλου, δικηγόρος και πρόεδρος των ιδιοκτητών ακινήτων εδώ στο Ηράκλειο. Καλή σας μέρα, κύριε Αράπογλου.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, σχολίαζα νωρίτερα την κατάσταση που επικρατεί εδώ στο Ηράκλειο, την τεράστια δυσκολία την οποία έχουν οι πολίτες οι οποίοι αναζητούν στέγη με τα ενίκια να έχουν φτάσει πραγματικά σε τέτοια ύψη που είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν. Θέλω να μου δώσετε τη δική σας την εικόνα, τη δική σας την άποψη για αυτή την κατάσταση. Δεν έχει να κάνει με το Ηράκλειο και την Κρήτη. Η κατάσταση σε όλη την Ελλάδα είναι έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι μιλάμε πλέον για ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, κύριε Αράπουλου, του να μην μπορεί να πληρώσει κάποιος ένα σπίτι για να βάλει μέσα τον οικοκυριό του.
1: Ναι, πράγματι, έτσι όπως το περιγράφεται είναι το θέμα. Υπάρχει έλλειψη στέγης και γι' αυτό, επειδή δεν προσφέρονται πολλά ακίνητα για ενοικίαση, γι' αυτό ανεβαίνουν οι τιμές. Είναι θέμα προσφορά και ζήτηση, το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Τα μέτρα που έχει πάρει μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν φτάνουν, δεν είναι επαρκή για να αυξηθεί η προσφορά στέγης, η προσφορά κατοικιών. Ο λόγος είναι ότι είναι πολύ ψηλά η φορολογία των ακινήτων, των μισθωμάτων μάλιστα, των μένων, που σε αυτή την περίπτωση είναι απαγορευτικό για κάποιον που θέλει να επενδύσει σε ακίνητο. Είναι τελείως ασύμφορο να επενδύσει, να χτίσει μια οικοδομή, να κάνει διαμερίσματα και να τα νοικιάζει. Και όταν λέω ασύμφορο, για να γίνω πιο σαφής, η φορολογία αυτή τη στιγμή, εάν κάποιος υπερβεί τα εισοδήματά του, υπερβαίνουν από ενίκεια τις 35.000 ευρώ το χρόνο, φορολογείται με 45%. Σε αυτό το ποσό πρέπει να προσθέσουμε και τον έμφυα, συν τις φορές που προκύπτουν από την εναλλαγή των ενοικιαστών. Άρα κάποιος που θα υπερβεί, που έχει χρήματα και θέλει να επενδύσει για να χτίσει 3-4 διαμερίσματα με σκοπό να τα νοικιάζει, καταλαβαίνετε ότι είναι ασύμφορο. Αυτό που έχουμε προτείνει εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, είναι ότι να θεσπίσει η κυβέρνηση το μέτρο που θα λέει ότι σε περίπτωση που κάποιος κατασκευάσει μια οικοδομή σε ένα άχτιστο οικόπεδο και δεσμευτεί ότι επί 15 χρόνια θα διαθέτει τα ενίκια, τα διαμερίσματα για μακροχρόνια μίσθωση, τότε σε αυτή την περίπτωση να φορολογείται με τον χαμηλό συντελεστή των ενοικίων που είναι 15%. Από αυτό το μέτρο θα βγουν όλοι κερδισμένοι, και ο ιδιοκτήτης που θα κατασκευάσει το διαμέρισμα, τα διαμερίσματα για να τα νοικιάζει, και η κυβέρνηση η οποία θα εισπράξει έσοδα από όσα επαγγέλματα, που είναι αρκετά τα επαγγέλματα που εμπλέκονται, που θα εμπλακούν στην κατασκευή του διαμερίσματος, των διαμερισμάτων. Επίσης, τον έμφυα που θα εισπράττει θα είναι μεγαλύτερος, γιατί θα εισπράττει έμφυα για την κλεισμένη οικοδομή και όχι για το αδόμητο οικόπεδο, και αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών, σε αποκλιμάκωση των τιμών των ενοικίων. Είναι κάτι το οποίο

0: το έχω μελετήσει αρκετά. Ναι.
1: Εσείς εκεί το αποδίδετε, κύριε Αράπογλου. Ναι, είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα. Επίσης είναι δεδομένο ότι το Airbnb έχει προκαλέσει ακόμα πιο μειωμένο αριθμό διαθέσιμων. Είναι επίσης δεδομένο ότι έρχεται ένας γιατρός ή ένας δάσκαλος για κάποιους μήνες εδώ, μπορεί να νοικιάσει μάλλον το σπίτι του για κάποιους μήνες και μετά πρέπει να ξεσπιτωθεί το Μάιο για να μπορέσει ο ιδιοκτήτης να το διαθέσει σε μια πλατφόρμα Airbnb ή κάποια ανάλογη. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ένας κανόνας, πώς να το πω, απληστείας. Δηλαδή τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Όντως δεν υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα, αλλά και αυτό που παρατηρείται στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ψάχνουν ένα σπίτι είναι εξωφρενικό. Δηλαδή οι τιμές όχι μόνο έχουν ξεφύγει, αναρωτιέμαι πού θα μπει κάπως ένα φρένο. 500 ευρώ για μια καρσονιέρα και 600 ευρώ. Δηλαδή εδώ μιλάμε για κάτι που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Είναι κοινωνικό πλέον το θέμα, δεν είναι μόνο οικονομικό. Μήπως θα έπρεπε και οι ιδιοκτήτες να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, κύριε Αράπογλου?
0: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που συνιστάμε στους ιδιοκτήτες είναι να μην ζητούν υπερβολικά ενοίκια. Γιατί κάποιος που θα μπει και έχει αυξηθεί αυτό το φαινόμενο, το ζω και σαν δικηγόρος καθημερινά, είναι ότι κάποιος ο οποίος πιέζεται να στεγαστεί, πηγαίνει σε κάποιο σπίτι, δίνει το πρώτο ενίκιο και την εγγύηση και μετά δεν ξαναδίνει άλλο ενίκιο μέχρι να έρθει η ώρα να του γίνει έξωση, που θα πάρει κάποιο χρόνο, γιατί όταν υπάρχει μια καθυστέρηση και ο ιδιοκτήτης δεν θα πάει κατευθείαν να κάνει έξωση, συνήθως αυτή η κατηγορία ενοικιαστών λένε στον ιδιοκτήτη: μου έτυχε κάποιο πρόβλημα, μου έτυχε μια αναποδιά, μετά αρχίζει έχω θέμα υγείας.
1: Ναι, αλλά αυτό που περιγράφεται, το οποίο συμβαίνει, είναι κάποιες περιπτώσεις. Στη συντριπτική πλειοψηφία οι άνθρωποι προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα τεράστια ενίκια που τους ζητούνται και είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις υπόλοιπες μέρες του μήνα και πώς θα τη βγάλουν, κύριε Αράπογλου. Εγώ θεωρώ θα έπρεπε κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν είναι θέμα πολιτείας, εγώ νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί πολλά μέτρα υπέρ των ιδιοκτητών ακινήτων, αλλά κάποια στιγμή θα έπρεπε να μπει ένα φρένο, τι να πω, ηθικό, δηλαδή. Κάπως λίγο πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή σε λίγο δεν θα έχουμε δασκάλους να διδάσκουν στα παιδιά μας στα σχολεία. Αρνούνται να έρθουν από άλλες περιοχές της Ελλάδας, στην Κρήτη, όχι μόνο στο Ηράκλειο, στην Κρήτη γενικότερα, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Αν αυτό δεν είναι κοινωνικό θέμα, αναρωτιέμαι ποιο είναι.
0: Ναι, πράγματι είναι οξύ κοινωνικό θέμα, έτσι. Σας είπα, η λύση είναι το μέτρο που είπα προηγουμένως. Επίσης να δοθούν περισσότερο ενισχύσεις για να ανοίξουν κλειστά σπίτια τα οποία χρειάζονται ανακαίνιση για το λόγο ότι είναι ασύμφορο σε πολλές περιπτώσεις το κόστος ή η επιδότηση που δίνει το κράτος ή οι απαλλαγές που έχει θεσπίσει δεν είναι αρκετές για να οδηγήσουν κάποιο ιδιοκτήτη να ανοίξει, να δώσει χρήματα, να επισκευάσει ένα σπίτι και να το διαθέτει για μίσθωση με τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές που υπάρχουν.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο, κύριε Αράπογλου, για το τι θα αρχίσει να ισχύει σε μικρό χρονικό διάστημα από τώρα. Αναφορικά με τις πληρωμές των ενοικίων που θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικές.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή για τις μισθώσεις επαγγελματικής θέλης είναι ήδη υποχρεωτικές σήμερα που μιλάμε. Αυτό θα επεκταθεί και στις μισθώσεις κατοικιών. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να πατάξει τη φοροδιαφυγή και το επεκτείνει και στις κατοικίες. Και συγκεκριμένα τα ενίκια των κατοικιών θα πρέπει και

0: όταν κατατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω τράπεζα δηλαδή, γιατί σε περίπτωση που είναι που πληρώνονται με μετρητά, τότε σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση 5% που έχει επί της φορολογίας ακινήτων και ο ενοικιαστής χάνει το
1: την επιστροφή ενοικίου.
0: Ναι, ναι. Την επιστροφή ενοικίου που είναι ένα ενοίκιο. Έτσι, κατά βάση γύρω στο Νοέμβριο αυτό το επιστρέφει η πολιτεία. Οπότε αυτό θα οδηγήσει, όπως καταλαβαίνετε, στο να συμμορφωθούν όλοι, να συμμορφωθούν και να γίνεται μέσω
1: ηλεκτρονικά. Δηλαδή. Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να δηλώνεται με αλφαγιώτα άλλο ποσό από αυτό που μπορεί να, δηλαδή, πάλι τα μαύρα να κυκλοφορούν μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να δηλώνονται 400 ευρώ και ο ενοικιαστής να πληρώνει 700, για παράδειγμα. Παράδειγμα φέρνω.
0: Ναι, σωστά. Αυτό δεν το συνιστούμε σε κανένα ιδιοκτήτη να το κάνει, γιατί σε αυτή την περίπτωση ο μόνος χαμένος και εκτεθειμένος είτε νομικά είτε φορολογικά είναι ο ιδιοκτήτης. Και για να γίνω πιο σαφής, αν το ενοίκιο προκύπτει η καταβολή του ενοικίου με κάποιο αποδεικτικό μέσο του ενοικίου που δεν φαίνεται, τα μαύρα χρήματα,
1: ναι,
0: που λέμε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Αν προκύπτει η καταβολή, επειδή δίνει απόδειξη πρόχειρη, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης, έτσι, τότε σε αυτή την περίπτωση ανά πάσα στιγμή ο ενοικιαστής μπορεί να πει στον ιδιοκτήτη ότι εγώ θα σου κάνω καταγγελία έγγραφη την εφορία και ξέρεις κάτι, επέκτηνε μου το ενοίκιο για άλλα 3-4 χρόνια με ενίκιο χαμηλό.
1: Μάλιστα.
0: Να το πει, δηλαδή να γίνει μια διαπραγμάτευση. Άρα λοιπόν είναι εκτεθειμένος.
1: Ναι. Κύριε Αράπογλου, επειδή έχουμε ακροατές, να δώσουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την άποψή τους, ενδεχομένως και κάποιο ερώτημά τους. Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Ναι, μια κουβέντα να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Αν πάλι δεν προκύπτει η καταβολή του ενοικίου που είπαμε, δεν αποδεικνύεται με κάποια απόδειξη, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πει ο ενοικιαστής στον ιδιοκτήτη, η ελάχιστη διάρκεια των μισθών σου είναι 3 χρόνια, κάθομαι 3 χρόνια στο σπίτι σου και θα σου δίνω το ενοίκιο που γράφει το μισθωτήριο.
1: Μάλιστα. Ναι. Να ακούσουμε ακροατές, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Άκουσα όλα αυτά. Άκουσα όλα αυτά. Εγώ ξέρω, και εγώ νοικιάζω, από την αρχή που άρχισα να νοικιάζω, να τα εκμεταλλεύομαι, τα δηλώνω μέχρι 1 σέντ στην εφορία. Πάρα πολλοί λοιπόν φεύγουν, πάνε μάλιστα για να βγουν σπίτι και τους λένε, γιατί έχω μιλήσει και με αυτοί που έχουν σπίτι και νοικιάζουν, λέει, εάν ήρθε, μου λέει το θέλω, δεν να τα δηλώνω όλα και τον βγάζω έξω, δεν τον θέλω καθόλου. Λέω, γιατί με το δηλώνει? Αυτά που σου παίρνεις από αυτόν, αυτός είναι φορολογούμενα. Αυτά έχει πληρώσει φόρο αυτός ο άνθρωπος. Εσύ γιατί να μην πληρώσεις, γιατί να μην τα δηλώσεις όλα?
1: Mm-hmm.
2: Οπότε λοιπόν, φταίνε από τη στιγμή που δεν βρίσκουν σπίτι, επειδή δεν θέλει να τα δηλώσει ο ιδιοκτήτης όλα, φταίνε και αυτοί. Να πάνε να κάνουν καταγγελία. Δεν να πάνε να κάνουν καταγγελία. Να πάνε το όνομά τους και να πάνε στην εφορία και τσόπ. Να κάνω καταγγελίες. Για ποιο λόγο να μην κάνουν?
1: Μάλιστα.
2: Ως προς το θέμα λοιπόν, το μεταδηλώ, αν τα δηλώνεις, είναι πολλοί οι οποίοι δεν κάνουν συμβόλαιο για 2, 3 ή 4 χρόνια, κάνουν για 1 χρόνο, γι' αυτό και μένω το λόγο. Που αν προσύψει κάτι, θα μπορεί να το βγάλει έξω.
1: Ναι.
2: Και να πει, εντάξει, πλήρωσε τόσα, μέχρι να λήξει το συμβόλαιο. Μου λέει, τι θα χάσω περίπου 2-3 μήνες. Αλλά μετά αυτά κάνουν ορισμένοι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή όπως είναι να τους κάνεις, εάν δεν γίνει έλεγχος από την εφορία,
1: μάλιστα,
2: ό,τι είσαι να κάνεις, αυτοί θα βρουν τρόπο,
1: μάλιστα,
2: να αποφύγουν.
1: Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση, να είστε
2: όχι,
1: καλά. Λίγο γρήγορα, γιατί έχω κι άλλους ακροατές. Παρακαλώ.
2: Ως προς το θέμα τώρα, το δεν βρίσκουν σπίτια,
1: ναι,
2: δεν τα πληρώνουν. Δεν τα πληρώνω. Εγώ λοιπόν τα δηλώνω όλα. Από τη στιγμή που τα δηλώνω όλα, το εισόδημα ανεβαίνει. Το φόρος μεγαλώνει. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.

0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, να πάμε σε άλλο ακρότη, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα κύριε Σμιλιοντονάκη.
0: Καλημέρα, ναι, παρακαλώ.
1: Πρέπει τον προηγούμενο, αφού ήταν ιδιοκτήτης, να τον κάνουμε εικόνισμα. Γιατί κύριε Σμιλιοντονάκη, εγώ μόνο αυτόν έχω ακούσει τα δηλώνει όλα. Οι πιο πολλοί ιδιοκτήτες είναι, τα λένε αυτά που είπε ο προηγούμενος. Δηλαδή, δεν θέλουν το ενίκιο, τα θέλουν όλα με τεφτά. Mm-hmm. Κάνουν για ένα χρόνο συμβόλαιο. Επειδή ψάχνω τώρα, είμαι για φοιτητή, ξέρω ότι έχω ψάξει τώρα πάρα πολύ καιρό. Είναι, οι όροι τους είναι ακατέβατοι. Όταν δεν τους θέλεις, σε βγάζουν έξω. Δηλαδή, αυτά που λέμε τώρα ότι θα φορολογηθούν υψηλό συντελεστή και όλα αυτά δεν υπάρχουν. Κανείς ιδιοκτήτης δεν δηλώνει πάνω από 100 ευρώ σε φοιτητική αιστεία. Κανείς. Mm-hmm. Κανείς. Mm-hmm. Και τα θέλουν όλα στο χέρι. Και πώς δηλαδή, που είπε προηγούμενα, κάνω εγώ καταγγελία. Εγώ θέλω για 4 χρόνια το παιδί μου να περάσει κάπου να περάσει.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορώ να κάνω εγώ τον τεντέχτη της εφορίας. Αφού η εφορία όμως ξέρει και από τις πλαθόμες, όπως θα το πει και ο Σαράμπογλου, ότι στην περιοχή που είχε, ξέρω εγώ, του Ηρακλείου, κάτω από 400 ευρώ γκαρσονιέρα δεν υπάρχει. Και δεν μπορεί να δέχει η εφορία 100 ευρώ εγκιαστήριο ηλεκτρονικό για ένα χρόνο. Και μόλις κάνεις, όπως είπε το προηγούμενο κ. Σιντερνάκη, μόλις κάνεις κάτι, σε βγάζει έξω. Για ένα χρόνο κανείς δεν έχει να σου κάνει παραπάνω συμβόλαιο. Οι πολλοί, δεν λέμε τώρα ο προηγούμενος, ήταν η εξαίρεση. Δηλαδή, να του πάρει το όνομά σας.
0: Να το δώσουμε το όνομά του στον κύριο Αράπογλου για τον τρόπο που ενεργεί. Γιατί η πρακτική και η καθημερινότητα είναι αυτό που περιγράφετε εσείς, φίλε ακροατή.
1: Είπα εγώ στο οικοκύριο ότι από τον Οκτώβριο είναι υποχρεωτικό αυτό και δεν ξέρω τι θα γίνει και με το φοιτητικό επίδομα, το στεγαστικό. Ενώ δηλώνει, ξέρω εγώ, 100 ευρώ στο οικιαστήριο, δεν έχετε ούτε τα 100 ευρώ στην τράπεζα. Τα θέλει όλο το χέρι. Και μου λέει, δεν σ' αρέσει, από εδώ η πόρτα.
0: Μάλιστα. Τίποτα άλλο. Σαφές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ραπόγλου, νομίζω ότι αυτό που περιέγραψε ο δεύτερος ακροατής, καλά, ο πρώτος είναι υπόδειγμα. Ο δεύτερος ακροατής είναι αυτό που βιώνει ο πολίτης καθημερινά. Είτε πρόκειται για γονείς φοιτητών, είτε πρόκειται για οικογένειες. Αυτά τα μαύρα που απαιτούν οι ιδιοκτήτες και τα ελάχιστα χρήματα που δηλώνουν στην εφορία.
2: Κοιτάξτε, όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, ο κάθε ιδιοκτήτης αναλαμβάνει το ρίσκο. Αυτό που και οι δύο ακροατές...
0: Δεν είναι ρίσκο. Καταλαβαίνω πώς το λέτε εσείς το ρίσκο, αλλά εδώ μιλάμε για μια πραγματικότητα. Εδώ ζημιώνεται το κράτος. Είναι το ένα κομμάτι αυτό, έτσι, γιατί μιλάμε για τη φοροδιαφυγή και πώς θα παταχθεί και τα λοιπά και με αυτόν τον νέο τρόπο που έχει αποφασίσει από τον Οκτώβριο το Υπουργείο. Και από την άλλη, μιλάμε για εκβιασμό ουσιαστικά των ενοικιαστών. Άμα δεν σ' αρέσει, φύγε, γνωρίζοντας ότι είναι πολύ δύσκολο να βρει σπίτι.
2: Ναι, πράγματι υπάρχουν ιδιοκτήτες που καταφεύγουν σε αυτές τις πρακτικές, όμως και οι ενοικιαστές πρέπει να ξέρουν ότι η ελάχιστη διάρκεια των μισθώσεων είναι 3 χρόνια. Εφόσον είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις του ο ενοικιαστής, δεν μπορεί να τον βγάλει έξω ο ιδιοκτήτης αν δεν περάσει μια τριετία από την έναρξη της μίσθωσης, ανεξάρτητα ότι το μισθωτήριο είναι για 1 χρόνο. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουν οι ενοικιαστές. Και μπορούν όταν λήξει το μισθωτήριο, δεν είναι υποχρεωμένοι να φύγουν, μπορούν να καθίσουν μέχρι να συμπληρωθεί τριετία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που είπαμε πριν, αυτό που αναφέρατε εσείς δηλαδή, ότι θα είναι υποχρεωτικές ηλεκτρονικά οι πληρωμές των ενοικίων, αυτό θα ισχύσει από τον Οκτώβριο, τον προσεχή Οκτώβριο, έτσι δεν είναι, κυρία Ραπόγλου?
2: Σωστά.
0: Από τότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή αυτού του μέτρου. Έχουμε άλλον ακροατή, να ακούσουμε ακόμα έναν ακροατή. Σύντομα μόνο παρακαλώ η τοποθέτησή σας, σας ακούμε.
3: Ναι. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
3: Έχω ένα κατάστημα που το έχω νοικιάσει και μένει 8 χρόνια τώρα, χωρίς να κάνω καμία αύξηση όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Στα 350 ευρώ που δίνει, του ζήτησα 100 ευρώ αύξηση. Mm-hmm. Και μου λέει ο λογιστής μου, είπε ότι είναι παράνομο αυτό που κάνετε και ζητάτε αύξηση. Μόνο μετά από 8 χρόνια είναι παράνομο. Θέλω να ξέρω, να μην κάνω λάθος κινήσεις. Τι είναι το νόμιμο δηλαδή στα 8 χρόνια.
0: Ναι. Έτσι σας είπε ο ενοικιαστής σας ότι είναι παράνομο.
3: Είναι παράνομο μαζί. Μάλιστα. Λέει, εγώ μίλησα με τον λογιστή μου και μου λέει ότι είναι παράνομο αυτό που λέτε.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι παράνομο, αλλά να ακούσουμε και τον κύριο Αράπολου. Να είστε καλά.
3: Ναι, ναι.
0: Καλή σας μέρα.
3: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Είναι παράνομο μετά από 8 χρόνια να ζητήσει αύξηση, κύριε Αράπολου?
2: Καταρχήν, τα μισθωτήρια επαγγελματική πληγή χρειάζεται πολύ προσοχή. Προφανώς εδώ το λάθος της ακροάτριας είναι που από την αρχή της μίσθωσης δεν καθόρισε πόσο θα αυξάνεται το ενίκιο κάθε χρόνο. Τώρα το αν αδράνησε επί 8 χρόνια και δεν έχει ζητήσει αύξηση είναι θεματικό της και δεν πρόκειται ποτέ κανένας ενοικιαστής να πει στον ιδιοκτήτη άλλο να σου δώσω αύξηση αν δεν ζητήσει το ιδιοκτήτη. Από εκεί και μετά θα πρέπει να δει το μισθωτήριό της πώς τη διάρκεια. Για πόση διάρκεια έχει κάνει το μισθωτήριο στην αρχή της μίσθωσης. Αν η διάρκεια της μίσθωσης έχει δείξει, γιατί είναι 8 χρόνια,
0: 8 χρόνια
2: τότε έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε έξωση του ενοικιαστή επειδή έληξε η μίσθωση. Γιατί όταν κάποιος έχει ένα μισθωτήριο δεσμεύεται και η μία πλευρά και η άλλη να καθίσει και όσο χρονικό διάστημα. Αν δείξει η μίσθωση και ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το μίσθιο και ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να βγάλει έξω τον ενοικιαστή εφόσον έχει λήξει η μίσθωση. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η ελάχιστη διάρκεια των μισθώσεων και στις κατοικίες και στα
0: επαγγελματική
2: στέγη είναι 3 χρόνια. Η ελάχιστη διάρκεια. Από εκεί και μετά, αν συμφωνήσει δηλαδή κάποιος ότι εγώ στον νοικιάζω για ένα χρόνο, ισχύει υποχρεωτικά η νόμιμη διάρκεια η οποία είναι 3. Αν συμφωνήσει ότι τον νοικιάζει για 20 χρόνια, ισχύει 20 ετία.
0: Ναι. Τώρα, αυτό που είπε η κυρία είναι παράνομο. Δηλαδή ότι λέει ότι ζητάει μετά από 8 χρόνια από τον νοικάρη της 100 ευρώ αύξηση. Αυτό πρέπει να προβλέπεται στο συμβόλαιο. Ή μπορεί να το κάνει ο ιδιοκτήτης, γιατί αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε τουλάχιστον στα σπίτια. Είναι κάτι που το βλέπουμε, δηλαδή υπάρχει μία συμφωνία. Τώρα αν μπορεί ο ενοικιαστής να δώσει τα χρήματα καλώς, αλλιώς, αλλά θέλω να πω, θεωρείται παράνομο αυτή η απέτηση της ιδιοκτήτριας?
2: Όχι, καταρχήν τα 100 ευρώ εξαρτάται πού συνδυάρχει, γιατί μιλάμε για μία μίσθωση επαγγελματικής στέγης, αλλά και κατοικία να ήταν το ίδιο είναι. Εάν η διάρκεια της μίσθωσης από το μισθωτήριο προβλέπεται μεγαλύτερη διάρκεια της μίσθωσης, έτσι, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να ζητήσει τα 100 ευρώ. Δηλαδή αν έχει μίσθωση που είναι για 9 χρόνια ή για 12 χρόνια μισθωτήριο.
0: Άρα πρέπει να κρατήσει το αρχικό, δηλαδή 350 για 9 χρόνια ας πούμε. Αυτό λέτε.
2: Όχι. 350 προβλέπεται να παίρνει αύξηση κάθε χρόνο το 75% του τιμαρίθμου. Η συγκεκριμένη ακροάτρια επί 8 χρόνια
0: δεν έκανε αύξηση.
2: Έτσι, δεν είναι θέμα ότι δεν έκανε αύξηση. Από εκεί και μετά, εάν έχει και άλλη διάρκεια το μισθωτήριο ακόμα, έτσι, σε αυτή την περίπτωση δεν δικαιούται να ζητήσει 100 ευρώ. Αν έχει λήξει η μίσθωση, έχει λήξει μίσθωση, δηλαδή το μισθωτήριο πείτε ότι έγραφε μέσα διάρκεια 3 χρόνια ή 5 ή 6, έτσι, και είναι στον 8ο χρόνο, έχει δικαίωμα να κάνει έξωση στον ενοικιαστή και να του πει ή σε βγάζω έξω ή δίνε μου και 100 ευρώ, δίνε μου τα διπλά, τα τριπλά όσο θέλει. Μπορεί να ζητήσει. Είναι ελεύθερη διαπραγμάτευση. Βέβαια δεν θα ζητήσει κανείς, είναι λάθος να ζητήσει, ιδίως στην επαγγελματική στέγη, να ζητάνε υπέρογκα ενίκια, γιατί αν δεν μπορεί να τα δίνει, δεν είναι βιώσιμη η επιχείρηση του ενοικιαστή, καταλαβαίνετε ότι και δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Το σίγουρο είναι ότι και ενίκια θα χάσει ο ιδιοκτήτης, γιατί δεν θα μπορεί να τα πληρώνει, και δικαστικά έξοδα θα πρέπει να πληρώνει για να πάει στα δικαστήρια, και στο τέλος δεν πρόκειται να εισπράξει τίποτα, γιατί είναι πολύ δύσκολη
0: Κύριε Ράπογλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχω δεχθεί διάφορα ερωτήματα. Δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε όμως άλλο με το συγκεκριμένο θέμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 11. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η αγορά ενοικίων στο Ηράκλειο, με τις υψηλές τιμές και την περιορισμένη διαθεσιμότητα να δυσκολεύουν σημαντικά την έβρεση κατοικίας. Παράλληλα, καταγγελίες πολιτών κάνουν λόγο για παραπλανητικές αγγελίες και πρακτικές ορισμένων μεσητών, ενώ έντονες αντιδράσεις προκαλεί και η καταβολή της μεσητικής αμοιβής αποκλειστικά από τους ενοικιαστές. Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει η Κρήτη με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές της Χερσονήσου και των Μαλίων. Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Κρήτης, Νίκος Καλογιαννάκης, ζητάει επειγόντως τη δημιουργία πολυιατρίου στην περιοχή. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένα 7χρονο κοριτσάκι μετά από επίθεση και δάγκωμα σκύλου στο πρόσωπο σε σπίτι στις Γκαγκάλες. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 34χρονου ιδιοκτήτη του σκύλου, αλλά και του 43χρονου πατέρα του παιδιού. Στην τελική της φάση μπαίνει την ερχόμενη εβδομάδα η διαμόρφωση ντομέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Το Οικονομικό Επιτελείο συνυπολογίζει το κόστος των παροχών που θα εξαγγελθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια για το 2027. Σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ, ενώ 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών, σύμφωνα με ανάλυση του Αλέξη Μητρόπουλου. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει χθες στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένα νιώπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο Έλληνας χειριστής. Αντιμέτωπος με έντονες επικρίσεις βρέθηκε χθες ο νέος υπουργός στεγαστικής πολιτικής της Κολομβίας, καθώς αποθανατίστηκε σε παραλία στην Καραϊβική μαζί με την οικογένειά του μερικά 24 ώρα μετά το χειρότερο σεισμό που έπληξε τη χώρα στις 10 Αυγούστου και στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 300 ανθρώπους. Στα αθλητικά, ο Όφη κορυφώνει την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Πέμπτης με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο για τα play-off του Europa League. Ξεπέρασαν τις 10.000 τα εισιτήρια που έχουν διατεθεί για το μάτς με τη βουλγαρική ομάδα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 τη Λεύσκη στη Σόφια και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νυφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνεούν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 12.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Μακράκη, είναι ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Καλή σας μέρα, κύριε Μακράκη.
1: Καλημέρα, κύριε Θεοτοκόπουλο, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Είναι η εποχή που έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το τι θα γίνει με τις προσλήψεις εκπαιδευτικών για τη νέα σχολική χρονιά, τι θα γίνει με τα κενά, πόσοι θα δεχτούν να έρθουν εδώ στο Ηράκλειο και γενικότερα στην Κρήτη από άλλες περιοχές της χώρας για να διδάξουν με μείζον φλέγον θέμα τους χαμηλούς μισθούς των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με τα πολύ ψηλά ενίκια πλησίαστα θα έλεγα για τον μέσο εκπαιδευτικό, για να πιάσω το νήμα της συζήτησης, γιατί νωρίτερα μιλούσαμε και με τον κύριο Αράπογλου, τον πρόεδρο των εκπαιδευτικών. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα τι γίνεται με τις προσλήψεις για τη νέα σχολική χρονιά εδώ για την περιοχή μας και πού εκτιμώνται τα κενά?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε παραμονές αν θέλετε της ανάληψης υπηρεσίας και ορκομοσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, δηλαδή των 5.500 που διορίστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο. Mm-hmm. Αυτοί, θυμίζω, οι εκπαιδευτικοί στην ουσία καλύπτουν τον αριθμό των συνταξιοδοτήσεων που είχαμε μετά το πέρας της φετινής σχολικής χρονιάς, της προηγούμενης μάλλον σχολικής χρονιάς. Mm-hmm. Και αυτό το διάστημα γίνονται και οι αιτήσεις δήλωσης περιοχών από τους ενδιαφερόμενους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ.
0: Ναι.
1: Το Ηράκλειο, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πήρε μόλις 85 εκπαιδευτικούς, δηλαδή ήταν λίγοι οι μόνιμοι διορισμοί που έγιναν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου.
0: Από τις 5.500 σε όλη την Ελλάδα, εμείς εδώ πήραμε 85?
1: 85 στην πρωτοβάθμια.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πολύ μικρός ο αριθμός. Αυτό έχει μια αιτιολόγηση, διότι ενώ έχουμε πάρα πολλά κενά, δηλαδή θα σας πω σε λίγο ότι τα κενά ξεπερνούν τα 1.500 στο νομό Ηρακλείου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι διορισμοί γίνονται επί των οργανικών θέσεων και το Ηράκλειο, ενώ είναι μια περιοχή που έχει σταθερές ανάγκες σε πάρα πολλές ειδικότητες, σε όλο το φάσμα κλάδων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις, πρέπει να συσταθούν νέες. Για παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό είναι ότι στους νηπιαγούς είχαμε 0 διορισμούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στη γενική αγωγή, ενώ για παράδειγμα σαν η διεύθυνση εδώ σίγουρα θα ζητήσει πάνω από 100 ανάγκες προκειμένου να έρθουν νηπιαγωγοί. Αυτό, αν θέλετε, είναι η αιτιολόγηση που δεν έχουμε διορισμούς, άρα είναι θέμα πολιτικής επιλογής προφανώς, η σύσταση νέων
0: οργανικών θέσεων
1: για να γίνονται διορισμοί. Από εκεί και πέρα, όπως

0: Επομένως, αυτό που καλείται λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας είναι να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Το χρονοδιάγραμμα, αν θέλετε, 24 Αυγούστου κλείνει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων. Κατά πάσα πιθανότητα 1 του Σεπτέμβρη θα έχουμε τα αποτελέσματα. Και δυστυχώς μετά ξεκινάει, επειδή το βάλατε και στην τοποθέτησή σας, στην εισαγωγή της συζήτησης, ότι ξεκινάει μετά ένας
1: Γολγοθάς, ο γνωστός. Είπατε ότι έχουν ξεκινήσει να γίνονται αυτές οι αιτήσεις δήλωσης περιοχών. Αν έχετε εικόνα για την δική μας την περιοχή, υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια και αποτυπώθηκε, αν θέλετε, και στους διορισμούς που έγιναν, φανταστείτε, ακόμα και για τους μόνιμους διορισμούς δηλαδή, πλέον οι ενδιαφερόμενοι περιορίζουν πάρα πολύ τις επιλογές τους. Δηλαδή έπεσε πάρα πολύ χαμηλά ο πίνακας, για παράδειγμα, στους μόνιμους διορισμούς, ενώ θα μπορούσαν δηλαδή να έχουν προηγηθεί άτομα με καλύτερη θέση να διοριστούν, προτίμησαν να μην διοριστούν τώρα, γιατί θα έφευγαν πιθανότατα από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα έχει αποτύπωση και στους ενδυνάμει αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Δηλαδή και τώρα οι ενδιαφερόμενοι, σε σχέση με συγκριτικά πάντα με τα προηγούμενα χρόνια, τα 3-4 τελευταία χρόνια, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι είναι χαμηλή η μισθή σε σχέση με το κόστος διαβίωσης και τα υψηλά ενίκια, έχουν περιορίσει κατά πολύ τις επιλογές τους. Και επίσης, άλλο ένα ενδεικτικό στοιχείο, αν θέλετε, της έλλειψης ενδιαφέροντος γενικά, όχι μόνο για το Ηράκλειο, αλλά και συνολικά για την εκπαίδευση, τη δημόσια, στους πίνακες του ΑΣΕΠ που διαμορφώθηκαν, που διαμορφώνονται τώρα και ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, τα προσωρινά, δηλαδή κατάταξη στους πίνακες του ΑΣΕΠ, είχαμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις για να ενταχθούν στους πίνακες σε σχέση με το 23.
1: Αυτό ήταν τα στοιχεία του 25, είναι αυτό, 20.000 λιγότερες αιτήσεις?
0: Όχι, είναι τα στοιχεία φετινά, τώρα το 26, που διαμορφώθηκαν οι νέοι πίνακες του ΑΣΕΠ της γενικής αγωγής, οι οποίοι έχουν τριετή διάρκεια. Άρα, σε σχέση λοιπόν με το 23, έχουμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις.
1: Από το 23 μέχρι σήμερα έχουμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, πέφτει το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών.
0: Των ενδιαφερόμενων, ακριβώς, για να προσληφθούν είτε ως αναπληρωτές είτε να διεκδικήσουν μια θέση ως μόνιμη εκπαιδευτική. Αυτό ξεκάθαρα έχει την αποτύπωση των χαμηλών μεστών και του κόστους διαβίωσης, διότι πάρα πολλοί δεν μπορούν να αντέξουν το οικονομικό βάρος σε συνδυασμό πάντοτε και με τον οικογενειακό προγραμματισμό, γιατί πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν οικογένειες, μπορούν να ταυτόχρονα να συντηρούν και δύο σπίτια σε πάρα πολλές των περιπτώσεων. Οπότε καταλαβαίνετε, και με το σημερινό κόστος διαβίωσης αυτό είναι πραγματικά σύμφορο. Εμείς περιμένουμε λοιπόν με αγωνία, αν θέλετε, την πρώτη φάση αναπληρωτών 1 του Σεπτέμβρη. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας όμως να τονίζουμε κάθε χρόνο, αλλά ποτέ να μην γίνεται στην πράξη αυτό. Δηλαδή τα αποτελέσματα, κυρία Σημειαντονάκη, να ανακοινώνονται νωρίτερα, μέσα Αυγούστου, να υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα σε πάρα πολλούς συναδέλφους μας να μετεκατασταθούν, αν θέλετε, με πιο... να έχουν ένα χρονικό πλαίσιο τέτοιο που να είναι ανθρώπινο. Τώρα θα κληθούν πάλι μέσα σε 3 ημέρες, δηλαδή 1 Σεπτέμβρη θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, σε 3 μέρες μέσα θα πρέπει να έχουν κάνει τη μετακόμιση, θα πρέπει να αναζητούν σπίτι, πρέπει ταυτόχρονα να...
1: Καλά, αυτό είναι λίγο ανέκδοτο. Εκεί στο Υπουργείο Παιδείας, λίγο νομίζω ότι θα έπρεπε κάποιος να τους ενημερώσει για το τι σημαίνει να βρεις σπίτι στο Ηράκλειο, μέσα σε 3 μέρες. Αυτό είναι, ακούγεται σαν ανέκδοτο, κύριε Μακράκη, πραγματικά. Αυτό είναι εκτός ελληνικής πραγματικότητας και κριτικής πραγματικότητας. Εκεί στο Υπουργείο δεν το έχουν αντιληφθεί μάλλον ακόμα.
0: Ακριβώς, και πραγματικά δεν βρίσκουμε ανταπόκριση σε αυτό. Δηλαδή, ένας πιο έγκαιρος, αν θέλετε, προγραμματισμός και διαχείρισης από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας θα έλυνε τουλάχιστον το χρονικό πλαίσιο. Δηλαδή, θα έλυνε ένα πιο ανθρώπινο επίπεδο. Γιατί αυτό που θα συναντήσουμε, και στην Αντωνάκη, που το ζούμε τα τελευταία χρόνια, είναι ανθρώπους, συναδέλφους μας, οι οποίοι έχουν

0: τοποθετηθεί ήδη στα σχολεία. Ταυτόχρονα τα αυτοκίνητά τους είναι γεμάτο πράγματα ακόμα, γιατί δεν βρίσκουν, όπως είπατε, σπίτι. Πάρα πολλοί από αυτούς και φέτος θα βρουν σπίτι τέλη του Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη, θα μείνουν σε κάποιους γνωστούς, άλλοι θα μείνουν σε δωμάτια πληρώνοντας κάθε μέρα το αντίτιμο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πάλι θα έχουμε αυτό το Γολγοθά, ο οποίος, αν θέλετε, είναι και ένας μεγάλος αποθαρρυντικός παράγοντας.
1: Ναι.
0: Που κάνουμε πριν λίγο,
1: ξέρω,
0: με λιγότερες θετήσεις.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν σε λίγα χρόνια θα ψάχνουμε και εκπαιδευτικούς όπως ψάχνουμε μετακλητούς εργαζόμενους σε διάφορους κλάδους της οικονομίας μας, κύριε Μακράκη, και θα είναι και λίγο δύσκολο τώρα να έρθουν, ας πούμε, δάσκαλοι από άλλες χώρες για να διδάξουν σε ελληνικά σχολεία. Δηλαδή, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, σε λίγο ούτε δασκάλους θα έχουμε, ούτε γιατρούς θα έχουμε, δεν ξέρω.
0: Δεν είδατε και τη βάση στις παιδαγωγικές σχολές, η οποία έπεσε κατακόρυφα λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Είναι από τη δική σας εκπομπή πέρυσι, νομίζω, αυτό είπα, ότι χτυπάμε το καμπανάκι, γιατί έτσι όπως βαθμία εξελίσσεται το πράγμα με τους καθυλωμένους μισθούς, χωρίς να υπάρχει μια κοινωνική-οικονομική αναγνώριση, χωρίς τα στοιχειώδη, ακόμα και αυτό που είπα προηγουμένως, με ένα εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτούς τους συναδέλφους. Γιατί δεν μιλάμε για αναπληρωτές μόνο και της ηλικίας των 22-23 χρονών, μιλάμε για αναπληρωτές 30, 35, 40 χρονών, με οικογένειες, με παιδιά κλπ. Και φτάνουμε θα φτάσουμε μάλλον στο σημείο το οποίο θα είναι όντως έτσι. Δηλαδή θα ψάχνουμε εκπαιδευτικούς και ήδη, αν θέλετε, ψάχνουμε εκπαιδευτικούς. Θα σας πω ένα στοιχείο. Όταν σε κάποιες περιοχές της χώρας δεν αναλαμβάνουν εκπαιδευτικούς, έχουμε αρνήσεις, γιατί και αυτό το φαινόμενο έχει αυξηθεί. Δηλαδή μπαίνουν στους πίνακες και μετά είτε παρετούνται ή αρνούνται τη θέση. Γιατί μπορούν να έχουν βρει κάτι άλλο στο μεσοδιάστημα αυτό. Τα παλαιότερα χρόνια υπάρχει στο θεσμικό πλαίσιο οι τοπικές προσκλήσεις. Δηλαδή φτάνουμε σε ένα σημείο που να γίνονται τοπική πρόσκληση. Προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη δεκαετία, δεν είχαμε ελάχιστες φορές φτάσει στο σημείο να γίνονται ειδικές προσκλήσεις, τοπικές προσκλήσεις. Πλέον, από τον Νοέμβριο, ξεκινάει αυτή η διαδικασία.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάει αυτή η διαδικασία ακριβώς γιατί σε πάρα πολλές, σε κάποιες περιοχές της χώρας και εδώ στη δική μας περιφερειακή ενότητα, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, γίνονται προκηρύξεις γιατί δεν ενδιαφέρονται να πάνε να καλύψουν αυτά τα
1: θέματα. Μάλιστα. Κοινά. Λοιπόν, κύριε Μακράκη, έχουμε στη γραμμή και τον συνάδελφό σας της δευτεροβάθμιας, τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη, τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, για να ακούσουμε την κατάσταση που επικρατεί και στους κόλπους των καθηγητών, των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας. Καλή σας μέρα, κύριε Ριγάκη.
2: Καλημέρα, κύριε Σμιαντονάκη. Καλημέρα στον κύριο Μακράκη.
1: Ήσασταν στη γραμμή, ακούγατε. Θέλω να μας δώσετε την εικόνα που επικρατεί στους κόλπους των καθηγητών.
2: Νομίζω την έδωσε ο κύριος Μακράκη. Δεν αλλάζει κάτι, όπως καταλαβαίνετε, δευτεροβάθμια. Τα πράγματα είναι χειρότερα από πέρυσι. Έτσι, κάθε χρόνο λέμε και χειρότερα. Τώρα είναι αρκετά χειρότερα. Δείχνουν ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Δηλαδή,
2: οι προσλήψεις είναι λιγότερες από τις αποχωρήσεις. Δηλαδή, πανηγυρίζουν, το λέω χρόνια τώρα και τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι πανηγυρίζουν γιατί.
1: Από συνταξιοδοτήσεις, λέτε, λιγότερες είναι οι προσλήψεις.
2: Εννοείται, από τις αποχωρήσεις.
1: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε, πέρσι ήταν 50.000 αναπληρωτές, φέτος μπορεί να χρειαστούν 55-60.000 αναπληρωτές.
1: Ναι.
2: Εμείς δηλαδή εδώ αυτή τη στιγμή ήταν 30 νεοδιοριζόμενοι. Και πέρσι, για να καταλάβετε, είχαμε πάρει γύρω στους 600 αναπληρωτές, κλείσαμε στο τέλος. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε ένα χαοτικό κενό, το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να καλυφθεί. Και θα ξεκινήσουμε πάλι το Σεπτέμβρη με τα γνωστά θέματα, σχολεία τα οποία θα είναι χωρίς καθηγητές, ειδικά σχολεία της επαρχίας προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, θα αντιμετωπίσουμε πάλι τρομακτικά προβλήματα. Τι άλλο να πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Δεν σας άκουσα. Ναι.
0: Ναι, να δούμε ένα στοιχείο στη συζήτηση που λέει το Υπουργείο Παιδείας, αυτό που λέει και ο συνάδελφος ο Ζαχαρίας, είναι ότι το Υπουργείο το ίδιο έχει ομολογήσει ότι στην πρώτη φάση δεν θα καλυφθούν όλα τα κενά. Έχει πει δηλαδή εξ αρχής ότι.
1: Είναι δεδομένο δηλαδή ότι στην πρώτη φάση αποκλείεται.
0: Ναι, δεδομένο θα ξεκινήσουμε κενά. Έτσι, ακριβώς. Περίπου 30.000 προσλήψεις.
2: Δεν νομίζω κανείς να είναι τόσο αφελής που να πιστεύει ότι θα καλυφθούν στην πρώτη φάση. Πότε έγινε αυτό για να συμβεί και τώρα. Είναι άδυνατο, δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι, έχουμε και ένα άλλο τρομακτικό πρόβλημα με τα τμήματα ένταξη, τα οποία. Με θυράμβους τα ανακοινώνουν ότι ιδρύονται τμήματα ένταξη σε κάθε σχολείο και όλα αυτά. Είναι αστελέχωτα μεν. Τα

0: περισσότερα από αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό. Δηλαδή μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο οι άνθρωποι αυτοί, αυτά όλα που λένε, έχουν λίγη έτσι ντροπή, λίγη τσίπα, τουλάχιστον να είναι φιδωλοί στις δηλώσεις τους. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να μιλάς για χιλιάδες τμήματα ένταξης τα οποία εντρύνονται και να τα αφήνεις αστελέχοντα όλη τη χρονιά. Έτσι, η ειδική αγωγή καταρχάς είναι δεδομένο ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν είναι προτεραιότητα. Ίσα-ίσα που ο στόχος τους είναι, σύμφωνα με αυτά που κάνουν και αυτά που βλέπουμε τελευταία χρόνια, η διάλυση της ειδικής εκπαίδευσης. Δηλαδή τα παιδιά αυτά τα οποία πραγματικά χρήζουν ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης με τα σχολεία θα μείνουν αβοήθητα, θα μείνουν μόνα τους. Και όσοι γονείς έχουν τα χρήματα να μπορούν να ενισχύσουν τα παιδιά τους μέσω καθηγητών ειδικής αγωγής και δασκάλων, θα πηγαίνουν μια χαρά. Τα υπόλοιπα παιδιά θα μείνουν στο τέλος του Θεού. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Λοιπόν, από εδώ και πέρα το θέμα θα μας απασχολήσει, γιατί βρισκόμαστε τώρα στην διαδικασία της πλήρωσης των θέσεων, να δούμε τι ενδιαφέρον θα υπάρχει και από τους αναπληρωτές, με δεδομένα τα φλέγοντα θέματα, που το ένα κομμάτι έχει να κάνει με τους χαμηλούς μισθούς και το άλλο με το υψηλό κόστος ζωής, με τα υψηλά ενίκια. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δυο σας για την επικοινωνία.
0: Μια παρένθεση, γιατί ναι. Δεν άκουσα να το είπε ο Γιώργος ο Μακράκης, ναι. Δεν άκουσα να το ανέφερε.
1: Ναι.
0: Αντιμετωπίζουμε πια ένα τρομακτικό πρόβλημα όσον αφορά την αποδοχή των συναδέλφων και που διορίζονται μόνιμα και των αναπληρωτών.
1: Τι εννοείται?
0: Έρχονται άνθρωποι που παρετούνται και φεύγουν όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να αντέξουν με τα 800 και τα 850 ευρώ το μήνα, προφανώς όπως καταλαβαίνετε, το δυσβάσταχτο κόστος ζωής πλέον και ειδικά τα ενίκια τα οποία έχουν φτάσει έτσι σε επίπεδα πλέον, δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω, ας πούμε, πια.
1: Ναι.
0: Είναι τρομακτικό το πρόβλημα. Κάποτε λέγαμε να διοριστεί το παιδί, να σωθεί, να φτιάξει τη ζωή του. Και τώρα βλέπεις ότι έχουμε απαραίτητες μονίμων. Μου διορίζεται μονίμων και παρετείται ο άνθρωπος και φεύγει, γιατί προφανώς δεν μπορεί να τα απεξέλθει.
1: Ναι, τα είπαμε. Σε λίγο θα ψάχνουμε
0: και
1: με τα κλητούς εκπαιδευτικούς. Εκεί θα φτάσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μακράκη, κύριε Ριγάκη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, είμαστε 28 λεπτά μετά τις 11, αλλάζουμε τελείως κλίμα. Έχουμε μια ακροάτρια στην τηλεφωνική μας γραμμή, ναι, την οποία θα ακούσουμε αμέσως. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, σας ακούμε. Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, είμαι αμπελουργός και παραγωγός. Θέλουμε να πληγήσουμε αυτές τις μέρες και δεν μπορούμε, για το λόγο, δεν μπορούμε να βάλουμε τις εργάτες απάνω στην καρότσα. Το απαγορεύει η αστυνομία και η τροχέα. Θέλουμε να μας δώσει μία λύση πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Και όσοι αυτά που μας λέει η αστυνομία, όταν μας σταματά στον δρόμο να πάρουμε μίνι μπάζ, να τη βάλουμε μέσα, πώς θα του πάρουμε το μίνι μπάζ, με τι γίναμε, αφού είμαστε αγρότες, δεν είμαστε κάτι άλλο να βγάλουμε περισσότερα χρήματα.
0: Ναι. Άρα εσείς τώρα έχετε.
1: Διότι έχουμε κάθε μέρα, έχουμε σε μία σπεσά. Βάζουμε 5 άτομα να πατριγούμε αμπέλια και μας εστέλνουν καθημερινά. Και τι να πάει αυτή η δουλειά, θα τα αφήσουμε άτρια. Να μας εφάνε οι σβούροι, οι μέλισσες και ό,τι άλλους να πάγεται. Όπως η βροχή που ενώνει και το Ηράκλειο.
0: Εσείς από πού τηλεφωνείτε, από ποια περιοχή μας ακούτε?
1: Εγώ είμαστε τώρα από την Κυθαρίδα. Κυθαρίδα. Από την Κυθαρίδα.
0: Οπότε εσείς έχετε το αμπέλι, είναι η εποχή του τρίγου και έχετε εργάτες οι οποίοι... Πόσα άτομα,
1: Έχουμε 10 άτομα και του παίρνουμε από τα νιάπορτα. Αλλοδαπού, ξένοι, μάρμαρο, μετανάστε. Και έρχονται για αυτού που μπορούν. Και το δίνουμε και ένα κομμάτι που εμεί και το τρώνε. Θα εξυπηρετηθούμε και εμεί να κάνουμε τη δουλειά μα. Και αντί να το παραβλέψουμε ή να κάνουμε δεν ξέρω τι, χτυπάω ένα αστυνομικό πίσω από τα λονούλη. Να αγοράσω μίνι μπάτ ότι να τη μεταφέρεσαι. Πώ θα αγοράσουμε το μίνι μπάτ? Και καλά είναι να το αγοράσουμε. Αν το έχουμε για ένα μήνα, μετά τι το κάνουμε? Πρέπει να το κάνουμε απόσβηση με 50 και 60 λεπτά τα φύλλα που κόβουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Και πιάνουμε από τα ρούχα μας.
0: Πρέπει να έχει πέσει η γραμμή του Λιονάκη. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ θέλω να βγάλετε ένα αρμόδιο και ένα υπεύθυνο να μας δώσει μία λύση στο πρόβλημα. Αλλιώς θα αφήσουμε όλη παραγωγή άκοπα. Και θα βρούμε στην πόλη και το Ηράκλειο. Όπως η χρονιά που έβριξε, θυμάστε τι είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε ανθρώπους. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα?
0: Από τη Χανιόπορτα στην Κυθαρίδα, εσείς λέτε ότι θέλετε να τους βάλετε στην καρότσα. Ναι.
1: Για πώς τους μεταφέρουμε? Με ταξί, να πληρώνω ταξί. Από αγρότες τι με τα αγροτικά μηχανήματα έχουμε? Και τα μίνι μπας δεν πάνε σε αγροτικούς δρόμους.
0: Ναι.
1: Πάνε στον άσφαλτο, μετά που σκέφτηκα πάλι στην καρότσα. Δεν ξέρω αν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κοροϊδεύουμε μεταξύ μας. Τα προηγούμενα χρόνια κάναμε ρε και κάτι δουλειά μας. Τώρα δύο χρόνια μας έχουν γαβρώσει τα πρόστιμα.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε αντιληφθεί το πρόβλημα. Ενδεχομένως αυτό το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και σε άλλες περιοχές.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μιλάει κανείς. Ούτε εξαγωγές, ούτε παραγωγή άλλη, ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε έρθει στο χώρο. Δηλαδή τι δεν γίνομαι, να τα αφήσουν άτρηγα.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γιάννη, ο Γιάννης Βιλιονάκης είναι στη γραμμή.
2: Καλημέρα, ρε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω
2: καλημέρα,
0: ότι άκουσες. Άκουσες, έτσι.
2: Λίγο άκουσα. Είναι δύσκολη η επικοινωνία μας γιατί είμαι καθοδόν και δεν έχει σήμα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς δεν δίνεται λύση ή όχι να βγάλω το δυστυχώς. Δεν δίνεται λύση γιατί έχει κάποιες ανοχές ο νόμος και κάποιες παραδοχές. Η βασικότερη παραδοχή όλων είναι ότι δεν μπορούν να υπάρχουν χήμα πάνω σε καρότσα φορτηγού άτομα. Έτσι,
0: ναι.
2: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε ούτε πρέπει...
0: Είναι
2: ούτε
0: θέμα ασφάλειας. Να... Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν παιδάκι, ήταν ένα συνηθισμένο θέαμα. Το θυμάσαι και εσύ φαντάζομαι. Έτσι, στην καρότσα, ειδικά
2: μπάνιο,
0: στον τρίγο
2: για
0: και για μπάνιο και στον τρίγο και στις ελιές. Οι καρότσες είχαν κόσμο επάνω. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και είναι κάτι που απαγορεύεται. Είναι για την ασφάλεια των επιβενώντων προφανώς. Από την άλλη, ο νόμος τι σου λέει? Νίκια σε μίνι μπας για να φέρεις 10 άτομα να τριγύσουν το χωράφι. Δηλαδή, πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό τώρα για έναν αγρότη που έχει ένα μπέλι και θέλει να τριγύσει?
2: Εξαιρετικά δύσκολο. Εξαιρετικά δύσκολο να το κάνει. Όλα τα μεροκάματα θα φύγουν εκεί. Εκεί όλα τα έσοδα. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Ο νόμος είναι παράξενος, είναι λίγο περίεργος. Βάζει προϋποθέσεις κατοίκων προκειμένου να δοθεί άδεια ακόμα και να αποκτήσεις. Θέλει μια δραστηριότητα η οποία για να αδειοδοτηθεί προκειμένου να βάλει σε χρήση ένα μίνι μπας, ένα λεωφορείο 15 θέσιο, ένα εννιαθέσιο, ένα τέτοιο πράγμα κλπ.
0: Ναι.
2: Θέλει προϋποθέσεις. Κυρίως είναι το πληθυσμιακό στοιχείο των 280 κατοίκων που δημιουργεί ζητήματα. Και παρά το ότι έχουν γίνει στον παλιό νόμο τροποποιήσεις και το 21 και το 26, δεν έχει λάβει συγκεκριμένη πρόνοια για αυτό το θέμα τον κατοπληθυσμιακό. Και πρέπει να είναι μια δραστηριότητα η οποία κάνει κάτι συγκεκριμένο με τον πρωτογενή τομέα, μαζεύει ελιές τις, σταφύλια, τα τυποποιεί, τα φτιάχνει, τα πηγαίνει κάπου κλπ. Και θέλει μια ολόκληρη διαδικασία. Αυτός υπό συνθήκες μπορεί να διοδοτηθεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά είπαμε ότι μπαίνει το πληθυσμιακό στοιχείο που γεννά ζητήματα. Γιατί γίνεται τώρα αυτό και γιατί δεν αλλάζει? Γιατί ξέρω ότι το παλεύει πολλοί κόσμος πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι καινούργιο αυτό το ζήτημα. Εγώ το πρώτο άκουσα από ιεραπετρίτες, μου το είπαν στην εκπομπή μου στο Ράδιο Κρήτη κάποιο Σάββατο, πρέπει να είναι 7-8 χρόνια. Με μεγάλη φασαρία, ψάξιμο κλπ. Δεν ήρθε λύση όμως συγκεκριμένη. Τώρα, γιατί είναι μια δουλειά που αναφέρεται σε μεταφορικό έργο που μπορεί να το κάνει κάποιος που δραστηριοποιείται επί τούτου στο να κάνει μεταφορές οποιασδήποτε μορφής. Θέλω να πω πάντως ότι δραστηριότητες ξενοδοχειακές, επιχειρηματικές, διάφορες κλπ. Μαζί και με τον πρωτογενή τομέα που τον βάζει μέσα, το βάζει όμως υπό τέτοιες συνθήκες που κατά την άποψή μου αυτή η μεταφορά καθίσταται ασύμφορη για τον παραγωγό.
0: Να είναι διαφορετικό να είναι μια εταιρεία ή μια επιχείρηση ένας επιχειρηματίας, και διαφορετικά κάποιος που έχει το αμπέλι της ελιές του που θέλει να πάει τον κόσμο εκεί να δουλέψει, να του λένε νίκια σε μίνι μπας, λεωφορείο ή και εγώ δεν ξέρω τι. Ναι.
2: Η κρίσιμη προσέγγιση, Ρένα, είναι αυτή που κάνεις τώρα. Δηλαδή, κατά πόσο μπορεί ένας μικροπαραγωγός ιδιώτης να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Όχι μόνο αναφορικά με τη μεταφορά, αλλά και να αποκτήσει. Πες ότι το αποκτά και προσκομίζει τα στοιχεία κλπ. Δεν μπορεί να το κάνει όμως, γιατί υπάρχουν τα όρια τα πληθυσμιακά. Δεσμεύομαι πάντως για το εξής. Στην επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσω, όπως προσπάθησα και άλλοτε, με την δυνατότητα να κλείνουν με κάποιο τρόπο τα φορτηγάκια, τα αγροτικά, να σκεπάζονται, που δημιουργήθηκε ένα επίσης μεγάλο θέμα και ήρθε στη Βουλή με επερωτήσεις. Είχα βοηθήσει και εγώ και είχα αυτοβουλευτές. Υπάρχουν κάποια τέτοια ζητήματα που δυστυχώς έχουν βάλει ασφαλιστικές δικλίδες τέτοιες που καθιστούν ή ασύμφορο ή πάρα πολύ δύσκολο ένα τέτοιο εγχείρημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το φορτηγάκι θα σε στείλει στο Τελωνείο να πας και να πληρώσεις διαφορές και να χρεωθεί το φορτηγάκι, το αγροτικό, σαν κλειστό φορτηγό, που σημαίνει άλλες τελωνιακές και λοιπές διαδικασίες. Το ίδιο συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Εδώ ξέρεις τι μου γράφουν τώρα, Γιάννη, ξέρεις τι μου γράφουν. Δηλαδή, ναι, τους λένε νοικιάστε μίνι βαν, δεν ξέρω και τι άλλο νοικιάστε για να φέρετε τους εργάτες. Αλλά το θέμα είναι ότι στο επαρχιακό οδικό δίκτυο δεν είναι και το πιο εύκολο να έχει πρόσβαση ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Δηλαδή, τα αγροτικά και τα 4x4, σε αυτό το σχεδόν κατεστραμμένο

0: σε πολλές περιοχές ο επαρχιακό οδικό δίκτυο δεν υπάρχει άλλη πρόσβαση. Δηλαδή πρέπει να πάει 4x4. Ή τέλος πάντων πρέπει να πάει ένα αυτοκίνητο, όχι συμβατικό. Ναι. Στο Mercedes, το van, το μαύρο, αυτό που μεταφέρει τους τουρίστες.
1: Το μαύρο, το γυαλισμένο, να πάει να μπει στα κλίματα μέσα ή στα αυτά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Τώρα το ερώτημα είναι πώς...
1: Υπάρχει μια διάταξη...
0: Για πες, ναι.
1: Ρενά, δώσ' μου μισό λεπτό.
0: Πες.
1: Υπάρχει μια διάταξη για την οποία, όπως είπα, δεσμεύομαι να μιλήσουμε μετά τις 25. Υπάρχει μια διάταξη η οποία υπό συνθήκες και υπό έλεγχο επιτρέπει κάποιες παρεμβάσεις.
0: Δηλαδή,
1: σε φορτηγάκια, προκειμένου να μπορέσουν να μεταφέρουν παραπάνω άτομα, δηλαδή να βάλουν η καμπίνα όσους έχει άδεια κυκλοφορίας.
0: Ναι. Έτσι. Στην καμπίνα, ναι.
1: Ή 3 ή 5.
0: Ναι.
1: Όσους έχει η καμπίνα κλπ. Αυτό είναι το γνωστό. Μπορούν υπό συνθήκες, βρήκα κάτι που λέει να έχει πλάτη το κάθισμα στην καρότσα, ένα 20, να καλύπτεται υπό συνθήκες με κάποια αυτά κλπ. Κλπ. Ούτως ώστε να μπορεί να παίξει και αυτό το ρόλο. Δεν είναι εύκολο όμως, γιατί προφανώς αυτό το όχημα παίζει διπλό, θα τα βάζει και θα τα βγάζει, πώς γίνεται. Γι' αυτό δώσ' μου τη δυνατότητα, επειδή βρισκόμαστε σε γενικότερη θερινή ραστόνη τώρα, όπως γνωρίζεις, να το ψάξουμε καλύτερα.
0: Εντάξει, οι αγρότες δεν είναι σε θερινή ραστόνη. Οι αγρότες πρέπει να τριγύσουν. Δεν περιμένουν τώρα να ανοίξει η Βουλή και να αρχίσουν να ενδιαφέρονται οι βουλευτές για να πάνε ερωτήσεις στη Βουλή. Μέχρι τότε ζήσε μάιμο με τα σταφύλια ή με τις ελιές αγρότερα.
1: Με προβληματίζει το ότι εδώ και χρόνια τροποποιήσεις και παρεμβάσεις που έγιναν για το συγκεκριμένο αντικείμενο δεν τροποποιήθηκε. Φοβάμαι ότι υπάρχει λόγος και ξέρουμε όλοι ποιος μπορεί να είναι.
0: Ποιος μπορεί να είναι, γιατί εγώ δεν κατάλαβα που δεν έχει τροποποιηθεί το πλαίσιο.
1: Εγώ μπορώ να καταλάβω αφαίρεση μεταφορικού έργου. Λέω,
0: ναι.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Καλά είναι.
1: Για να το σκεφτούμε.
0: Τώρα εδώ
1: δεν
0: μου
1: να
0: με ρωτάνε...
1: Τροποποιήσεις.
0: Ναι. Μπορείς να κάνεις τροποποιήσεις...
1: Την ανάγκη του αγρότη...
0: Καλά, οι αγρότες αυτά που βιώνουν...
1: Πέντε μετακινήσεις ο αγρότης για το αμπέλι του να μεταφέρει τον κόσμο, πώς θα γίνει. Και άλλες 5 το βράδυ να τους πηγαίνει στον προφήτη Ηλία, ξέρω εγώ, από το Ηράκλειο, κάνει 5 διαδρομές. Και αν είναι στον προφήτη Ηλία καλά, αν είναι πιο μακριά, ας πούμε...
0: Εντάξει, εδώ μου λένε και εμείς τελικά λέει τι θα κάνουμε, πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν έχουμε απάντηση. Δεν έχουμε απάντηση σε αυτό.
1: Δεν υπάρχει απάντηση.
0: Δεν υπάρχει δυστυχώς απάντηση σε αυτό. Η ακροάτρια έλεγε να τα αφήσουμε λίγα τρίγητα τα μπέλια. Ποιο είναι το πρόστιμο? Δηλαδή, αν πιαστεί ένας αγρότης να έχει βάλει στην καρότσα εργάτε.
1: Θα έλεγα να μην τολμήσουν να το κάνουν.
0: Ναι, αλλά πόσο είναι το πρόστιμο, άσχετα να το κάνουν ή όχι. Εδώ μου μας έλεγε
1: ξεκινάει από 350 ευρώ. Μέχρι αφαίρεση ικανότητας άδειας και πάει πολύ ψηλά, γιατί τα πρόστιμα, θέλω να το ξέρουν όλοι οι φίλοι, που αφορούν φορτηγά, είναι πολλαπλάσια αυτών των γιοταχή.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να μην το κάνουν αυτό. Είναι εξαιρετικά δραχμοβόρο, αλλά πέρα από την επικινδυνότητα που έχει για λόγους οδικής ασφάλειας κλπ.
0: Λοιπόν, αυτά. Περιμένουμε να επιστρέψεις με το καλό, Γιάννη. Αυτό το θέμα νομίζω ότι χρήζει, ξέρεις, δεν είναι. Είναι η περίοδος που έρχονται τα χτυπήματα για τους αγρότες, το ένα πίσω απ' το άλλο. Δηλαδή δεν ξέρουν με τι να πρωτοπαλέψουν, τις χαμηλές τιμές, το υψηλό κόστος παραγωγής, τις πετσοκομμένες επιδοτήσεις, την αύξηση των αγροεφοδίων, τα μεροκάματα, τα υψηλά. Και έρχονται και κάτι τέτοια θέματα... Και έρχονται δηλαδή πραγματικά και δίνουν το τελειωτικό χτύπημα σε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα πραγματικά. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλό ταξίδι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Και εσύ.
1: Για
0: χαρά.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Πολιουδάκης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης. Καλή σας μέρα, κύριε Πολιουδάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Στάφ.
0: Λοιπόν, υπάρχει έτσι μια εικόνα, γιατί επίσημος απολογισμός γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει, αλλά μια γενικότερη εικόνα για το πώς κινήθηκαν τα εμπορικά καταστήματα του νησιού πριν από την περίοδο του 15 Αυγούστου, τώρα που βουλιάζουμε από επισκέπτες, κύριε Πολιουδάκη.
1: Ναι, μέχρι τώρα, όπως έχω ξαναπεί, η κίνηση δεν ήταν αυτή που περιμέναμε. Δεν είναι καλή χρονιά για τα εμπορικά καταστήματα, παρότι έχει πάρα πολύ κόσμο και τουρίστες, τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Το θέμα είναι ότι η κίνηση δεν μεταφράζεται στις πράξεις στα ταμεία των εμπορικών καταστημάτων. Τη βδομάδα της Παναγίας, τις 4-5 μέρες, είχε μια αυξημένη κίνηση, κυρίως λόγω των Ελλήνων τουριστών. Λόγω των Ελλήνων που είχαν έρθει για τις διακοπές τους, και είχε μια αυξημένη κίνηση η αγορά. Αλλά όχι τίποτα το σπουδαίο, τίποτα το σημαντικό για να μπορεί να ρεφάρει την υπόλοιπη χρονιά που δεν πάει καλά. Ήταν μια ελαφρώς αυξημένη κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι. Είναι αυτό που συζητάμε κάθε φορά και με εσάς και με πρόεδρους εμπορικών συλλόγων του νησιού. Είναι αυτή η σανίδα σωτηρίας, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, που αναζητά το λιανεμπόριο μέσα στο καλοκαίρι. Προσπαθούν οι επιχειρηματίες να κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά φαίνεται ότι από τη μια το κομμάτι της οικονομικής δυσπραγίας ενδεχομένως των Ελλήνων, και από την άλλη οι τουρίστες, που και αυτοί μπορεί να έχουν τα δικά τους τα προβλήματα, έχει να κάνει με το τι τουρίστες φέρνουμε εδώ στο νησί. Αυτή η σωτηρία δεν έρχεται, δεν τη βλέπουμε, δεν τη βλέπουν οι συνάδελφοί σας, κύριε Πολιουδάκη.
1: Ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε μόνο εμείς κρίση στη χώρα μας, έχουν και οι ξένοι στις ξένες χώρες. Όταν λοιπόν δουλεύουν όλο τον χρόνο για να έρθουν μια εβδομάδα διακοπές στην Κρήτη και έχουν υπολογίσει ότι θα ξοδέψουν, ας πούμε παραδείγματος χάρη 1000 ευρώ και τα 900 πηγαίνουν στα εστία και στη διαμονή, του μένει ένα ελάχιστο ποσό για να το ξοδέψουν τις όσες μέρες μείνουν στο νησί μας, να το ξοδέψουν στην τοπική αγορά. Και με λίγα λεφτά τι να πρωτοπάρεις, ένα αναμνηστικό, ένα μαγνητάκι, κάτι να φάει σε ένα σουβλάκι για να πιει ένα καφέ σε μια καφετέρια και έτσι φεύγει και ξαναμίζεται. Δυστυχώς, δεν είναι καλή η ποιότητα του τουρισμού, που το έχουμε ξαναπεί αυτό που έρχεται. Και γι' αυτό είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά τουλάχιστον μας σώζει το ότι έρχεται πάρα πολλοί κόσμο και αφήνει μια ελαφριά σκόνη που λέμε όπως λέμε εμείς, που αφήνει και ό,τι μείνει είναι τα καταστήματα. Ναι. Αλλά δυστυχώς δεν είναι καλή χρονιά και η φετινή όπως και η περσινή.
0: Και είναι και περίοδος εκπτώσεων, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή ότι είναι προσιτές οι τιμές στα καταστήματα. Δεν είναι μια κανονική περίοδος όπου...
1: Ναι. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσό των εκπτώσεων από τις πρώτες μέρες, λόγω του ότι δεν υπάρχει κίνηση στην αγορά. Από τις πρώτες μέρες των εκπτώσεων τα μαγαζιά έχουν κάνει μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων, 30, 40, 50%. Και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του μήνα που θα τελειώσουν οι εκπτώσεις, τόσο αυξάνονται τα ποσοστά για να μπορέσουν οι επιχειρηματίες και οι καταστηματάρχες να ξεσκατάρουν κάποιο εμπόρευμα, για να ρευστοποιήσουν μάλλον κάποιο εμπόρευμα, για να μπορέσουν να έχουν χρήματα να κάνουν αγορές για τη χειμώνα που έρχεται. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι πρέπει να, για να έχει εμπόρευμα, πρέπει να έχει λεφτά για να πάρει εμπόρευμα και να έχει να πουλάς.
0: Ναι. Και είναι και το λειτουργικό κόστος, είναι τα ενίκια, πολλές φορές αυξήσεις, ναι, η ενέργεια, το μισθολογικό κόστος είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων.
1: Το ασφαλιστικό κόστος, το ενεργειακό που είναι τα τελευταία χρόνια, όλα αυτά που είπατε είναι κόστη που επιβαρύνουν την πλάτη των επιχειρήσεων και δυστυχώς δεν βλέπουμε να υπάρχει γιατρία, έτσι, γιατί όταν κάθε χρόνο τα βάρετε, τα οικονομικά και υποχρεώσεις αυξάνονται, και δουλειά να είσαι κατάστημα δεν βγάζει αυτά που θα πρέπει για να μπορεί να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του. Και μην ξεχνάμε ότι φύγαμε από ένα χειμώνα δύσκολο και έρχομαι μπροστά μας ένα άλλο ακόμα πιο δύσκολο χειμώνα. Αν λοιπόν τα καταστήματα δεν δουλέψουν την περίοδο του καλοκαιριού και τώρα όπως έχει πάει η σεζόν, να δουλέψουν ένα, δύο, δυόμισι μήνες. Σε δύο-τρεις μήνες τι να βγάλει το πρωτοπορεύει, να βγάλει για να καλύψει τις υποχρεώσεις και έναν τον καιρούντο που έρχονται.
0: Ναι. Δεν μου λέτε, ως Ομοσπονδία έχετε εικόνα για τα λουκέτα σε γενικές γραμμές που έχουν μπει σε εμπορικές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια σε όλο το νησί?
1: Δεν έχω επακριβό αριθμό, αλλά σίγουρα η εικόνα στην Κρήτη είναι πολύ καλύτερη από την εικόνα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Τα λουκέτα στην Κρήτη είναι πολύ λιγότερα από την άλλη Ελλάδα. και στι ορεινέ περιοχέ είναι και ελάχιστα τα λουκέτα. Και αυτό οφείλεται στον τουρισμό και πουθενά άλλο. Γιατί αν οι άλλε περιοχέ που δεν έχουν τουρισμό, βλέπουμε ότι τα λουκέτα ανεβαίνουν με κατακόρυσμου ρυθμού. Εδώ ναι. Εντάξει, υπάρχουν τσιγνίδε στα μαγαζιά βεβαίω. Αλλά τα λουκέτα είναι πολύ λιγότερα από ό,τι είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Πάντως αυτό που
1: μας απασχολεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το θέμα των ενοικίων, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα λουκέτα έρχονται σε συνάρτηση με το θέμα των ενοικίων. Δεν μπορεί τώρα κάθε ιδιοκτήτης καταστήματος τελειώνει το συμβόλαιο και να σου ζητάει διπλάσιο ή τριπλάσιο μίσθωμα ενοικίου για να σου ξανανανεώσει το συμβόλαιο. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει από την προστασία του ενοικίου των επαγγελματικής θέσης από την κυβέρνηση με κάποια άλλα που είχαμε στείλει. Προστάσεις να κάνει στην κυβέρνηση, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε καμία απάντηση στο θέμα αυτό.
0: Αυτό που παρατηρούμε πάντως εμείς εδώ στο Ηράκλειο, κύριε Πολιουδάκη, είναι ότι καταστήματα, ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Καλοκαιρινού, από τον Άγιο Μινά και κάτω μέχρι την Χανιόπορτα, χρόνια ολόκληρα είναι που έχουν κλείσει εμπορικές επιχειρήσεις και δεν ξανανοικιάζονται με συναφές αντικείμενο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι ακόμα.

0: και σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, έτσι, όχι σε γειτονιές τώρα και σε...
1: Μην ξεχνάμε ότι εκτός από το ενίκιο, ο ιδιαστής ζητά και αέρα, έτσι, περισσότερες φορές.
0: Ναι, αλλά και απ' την άλλη είναι το πόσο βιώσιμη είναι μια εμπορική επιχείρηση πλέον. Καταλάβατε, δηλαδή.
1: Βεβαίως, εννοείται. Ναι. Στην συνάρτηση είναι, στην συνάρτηση. Ναι. Αν και το επιχειρηματία δει ότι δεν βγαίνει, φυσικά και θα πει στο κατάστημα, είτε θα πάει να φιλιάζει, θα ψάξει σε μια άλλη πιο απομακρυσμένη περιοχή με πρώτο ενίκιο, α έχει λιγότερο δουλειά για να έχει χαμηλότερα γενικά έξοδα.
0: Ναι. Μάλιστα. Στη δική σας την περιοχή εκεί στο Ρέθυμνο, πώς είναι τα πράγματα με τον τουρισμό? Κόσμο έχετε πάρα πολύ, έτσι?
1: Κόσμο έχουμε πάρα πολύ, αλλά εγώ τη συμβαίνει στην πόλη του Κρήτη. Τα μαγαζιά, τα εμπορικά δεν έχουν. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο κόσμος δεν μπορεί να φιλοδοξήσει, ειδικά στην παλιά πόλη, αλλά δεν κρατάει στάνταρ να δείχνει ότι έχει ψωνίσει. Αυτό είναι το κακό. Δουλεύουν η εστίαση, τα ξενοδοχεία, η εστίαση περισσότερο και τα καφέδε λιγότερο και τελευταία τα εμπορικά και τουριστικά καταστήματα.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα. Έτσι όπως μας τη δίνουν και από άλλες περιοχές του νησιού. Κύριε Πολυδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια και καλές δουλειές τώρα για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.

Λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής. Διαβάζω ότι με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης ακρίβειας, οι κοινωνικοί εταίροι απέστειλαν κοινή επιστολή προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητώντας την αύξηση του αφορολόγητου ημερήσιου ορίου παροχής σίτησης, είναι οι γνωστές διατακτικές γευμάτων για τους εργαζόμενους από τα 6 στα 10 ευρώ. Αυτό τώρα με τις προπληρωμένες κάρτες των εργαζόμενων ή αυτά τα χρήματα που παίρνουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που ένα ποσό μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τα υπόλοιπα πρέπει να τα διαθέτουν σε σούπερ μάρκετ και όλα αυτά. Αυτά δεν μας τιμούν σαν κοινωνία, δεν μας τιμούν σαν κράτος. Δηλαδή σε λίγο τι θα γίνει, Αντώνη, θα μας δίνουν τι διατακτικές για να πηγαίνουμε μόνο στο σούπερ μάρκετ ή μόνο για να βάλουμε βενζίνη ή για οτιδήποτε. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά πού οδεύουν, πού οδηγούν τα πράγματα με όλες αυτές τις αποφάσεις. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 2 στο κεντρικό μας δελτίο και μέσα από την εκπομπή αύριο λίγο μετά τις 10. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση εκτάκτων αγκής βρίσκεται η αγορά ενοικιάσεων κατοικιών στο Ηράκλειο, με το στεγαστικό πρόβλημα να λαμβάνει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις. Η κατακόρυφη ανόδος των τιμών, η οριακή διαθεσιμότητα κινήτων, οι παραπλανητικές αγγελίες και οι αθέμητες πρακτικές μεσητών επιτείνουν το κλίμα ασφυξίας στην αγορά. Έντονο προβληματισμό προκαλεί το παράδοξο στην αγορά εργασίας της Κρήτης, όπου καταγράφονται 28.756 άνεργοι, την ίδια στιγμή που οι τουριστικές επιχειρήσεις αναγκάζονται να αναζητήσουν προσωπικό από τρίτες χώρες. Στο φως της δημοσιότητας έρχεται σοβαρό περιστατικό βίας, που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ μετά από επίσημη ανακοίνωση καταγγελία. Θύμα της επίθεσης, ένας εργαζόμενος σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, ο οποίος εκτελούσε τη βάρδιά του, όταν φέρεται να χτυπήθηκε από σπουδαστή της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκινά ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών από το Σεπτέμβριο, βγάζοντας στο σφυρί τουλάχιστον 43 ακίνητα οφειλετών της εφορίας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και δύο ακίνητα στα Χανιά. Κινητικότητα σε πολιτικό επίπεδο για την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα. Ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης σχετικά με τα προεδρικά διατάγματα της Τουρκίας για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και το Καστελόριζο. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κάλεσε την κυβέρνηση να μην υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές και να ζητήσει την άμεση επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Τουρκία. Άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα δημόσια ονάσια σχολεία. Η προθεσμία εκπνέει στις 24 Αυγούστου. Αρχίζει στην Καλιφόρνια μεγάλη δίκη σε βάρος της Meta, με 29 αμερικανικές πολιτείες να την κατηγορούν ότι κατέστησε τις πλατφόρμες της Facebook και Instagram εθιστικές για τους ανήλικους, ζητώντας αποζημιώσεις σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη, στη Μία.
0: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμό σήμανε νωρίτερα στο ΣΦΑΚΑ Κερυθύμνου μετά από εκδήλωση φωτιά σε Ινωπείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει σε κοντινή απόσταση από θερμοκηπιακή εγκατάσταση με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο. Σε υψηλά επίπεδα βρίσκονται τα περιστατικά μέθη στην Κρήτη, ιδιαίτερα σε Μάλια και Χερσόνησο, με το ΕΚΑΒ να δέχεται δεκάδες κλήσεις που δεσμεύουν τα ασθενοφόρα πάλι επείγοντα περιστατικά. Οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ επαναφέρουν το αίτημα για δημιουργία πολυατρίου σε Χερσόνησο και Μάλια, ώστε να αποσυμφορηθεί το ΕΚΑΒ και να ενισχυθεί η υγειονομική κάλυψη των τουριστικών περιοχών. Αυξήθηκαν κατακόρυφα οι αιτήσεις για άδειες οδήγησης δικύκλων στο μηχανολογικό Ηρακλείου, καθώς οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι οθούν οδηγούς που κυκλοφορούσαν χωρίς δίπλωμα να το αποκτήσουν. Τα αιτήματα έφτασαν έως και τα 160 το μήνα, έναντι 70 με 80 προηγουμένως. Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί στη Ροδιά Μαλεβιζίου, όταν ένας αγωγός νερού έσπασε, μετατρέποντας την οδό, το δρόμο προς τα Σαβαθιανά σε πραγματικό ποτάμι. Στο σημείο έσπευσε συνεργείο της αρμόδιας ΔΕΙΑ για την αντιμετώπιση της βλάβης, ενώ θα προχωρήσουν και εργασίες για την αποκατάσταση του αγωγού. Στην τελική της φάση μπαίνει την ερχόμενη εβδομάδα η διαμόρφωση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τετραετίας έως το 2030. Το πακέτο παροχών θα δίνει έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που επιβαρύθηκαν φορολογικά πέρυσι και φέτος. Σε κρίση οικονομικής αυτονόμησης και κοινωνικής συνοχής, εξελίσσεται το δυσθεώρητο πρόβλημα στέγης στη χώρα μας με θύματα τους νέους από 25 έως 34 ετών που συνεχίζουν να ζουν στο πατρικό τους, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Eurostat, φέρνοντας τη χώρα στη δεύτερη ψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διστακτική παραμένει ανταπόκριση

0: Τον πολιτό στη ρύθμιση των 72 δόσεων για τα χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που θα παραμείνει ενεργή μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Στα αθλητικά, ο ΦΥ κορυφώνει την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Πέμπτης με την ΤΣΕΤΣΕΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο για τα play-off του Europa League. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 τη Λεύσκη στη Σόφια και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
1: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.

0: τι ωραία που τα λέει.
1: Νομορφός.
0: Καλός.
2: Κούκλος.
0: Θα πάω με χοντρά.
1: 1:30. Μελαχνός ξανθός.
0: Α, δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Γεναράκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε επαγγελματικό κτίριο που στεγάζει από στα κτίριο κοντά στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Εσταυρωμένου στο Σφακάκι Ρεθύμνου. Στο 100% παραμένουν οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της Κρήτης, με την τουριστική κίνηση να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, ωστόσο η υψηλή πληρότητα δεν μεταφράζεται αντίστοιχα σε κατανάλωση στην τοπική αγορά. Με σημαντικές δυσκολίες η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο Ηράκλειο, χιλιάδες τα κενά εκπαιδευτικών, περιορισμένος ο αριθμός τους. Αυξήθηκαν κατακόρυφα οι αιτήσεις για δίπλωμα μοτοσυκλέτας στο Μηχανολογικό Ηρακλείου λόγω των εντατικών ελέγχων της τροχέας. Πίεση στο ΕΚΑΒ Κρήτης προκαλούν τα αυξημένα περιστατικά μέθης, κυρίως σε Χερσόνησο και Μάλια, με τις κλήσεις να ξεπερνούν τις 15 ημερησίως. Ούτε οι εκπτώσεις, αλλά ούτε και οι δεκάδες χιλιάδες τουρίστες ζεσταίνουν τα ταμεία των εμπορικών επιχειρήσεων της Κρήτης. Καταγγελία για επίθεση σε εργαζόμενο της φύλαξης του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο από σπουδαστή των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Περιορισμένη παραμένει η ανταπόκριση των οφειλετών στη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Φρένος στις αυτόματες νομιμοποίησεις κτισμάτων, των οποίων οι οικοδομικές άδειες ακυρώθηκαν, βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μια νέα δυνατότητα για τους οφειλέτες με χρέη και περισσότερα από ένα κίνητα φέρνει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά και να ξεκινήσουμε με την φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε επαγγελματικό κτίριο που στεγάζει από στακτήριο στο Σφακάκι Ρεθύμνου. Για το θέμα θα μας ενημερώσει η συνάδελφος Σοφία Λιόντου. Σοφία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ρένα, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στις αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε σε επαγγελματικό κτίριο που στεγάζει από στακτήριο στην περιοχή Σφακάκι του Ρεθύμνου. Το κτίριο καίγεται ολοσχερός, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί εκτός των εγκαταστάσεων. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα. Αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε παρακείμενες περιοχές. Ρένα.
1: Σοφία, για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, ευχαριστώ. Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Στο 100% οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της Κρήτης, με την τουριστική κίνηση να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Γερμανοί, Βρετανοί και Ολλανδοί αποτελούν σημαντικό μέρος των επισκεπτών, ενώ πολλοί επιλέγουν και καταλήμματα μακροχρόνιας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαδάκη.
3: Με τα ξενοδοχεία της Κρήτης να γεμίζουν ασφυκτικά και τις πληρότητες σε πολλές περιοχές να αγγίζουν ακόμη και το 100%, η τουριστική σεζόν συνεχίζεται με ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες. Η κίνηση όχι μόνο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αλλά σε αρκετούς δημοφιλείς προορισμούς συνεχίζει να αυξάνεται, με τους ανθρώπους του τουρισμού να κάνουν λόγο για μια πολύ καλή χρονιά. Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο πόσοι τουρίστες έρχονται στην Κρήτη, αλλά και πόσα χρήματα αφήνουν στην τοπική αγορά. Οι υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία δεν μεταφράζονται αυτομάτως σε αντίστοιχα υψηλή κατανάλωση στις επιχειρήσεις του νησιού. Και αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτουν οι άνθρωποι του ξενοδοχειακού και τουριστικού κλάδου. Η παρουσία των πακέτων All Inclusive έχει αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα. Πολλοί επισκέπτες, έχοντας προπληρώσει μεγάλο μέρος των διακοπών τους, επιλέγουν να περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας μέσα στο ξενοδοχείο, όπου έχουν ήδη εξασφαλισμένα γεύματα, ποτά και άλλες παρόχες. Έτσι, μπορεί το ξενοδοχείο να εμφανίζει πληρότητα 100%, όμως ο τουρίστας που μένει εντός της μονάδας δεν κινείται στον ίδιο βαθμό στην τοπική αγορά. Οι επαγγελματίες περιγράφουν έναν τουρίστα περισσότερο προσεκτικό στις δαπάνες του, με τις αγορές να περιορίζονται και το διαθέσιμο εισόδημα εκτός ξενοδοχείου να είναι μικρότερο. Στην Κρήτη και φέτος κυριαρχούν σημαντικές αγορές της Ευρώπης, με Γερμανούς, Βρετανούς και Ολλανδούς να αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της τουριστικής κίνησης. Πρόκειται για επισκέπτες που επιλέγουν τόσο τις οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, όσο και άλλες μορφές διαμονής. Παράλληλα, σημαντικός αριθμός τουριστών επιλέγει καταλήμματα μέσω μακροχρόνιας ή μεγαλύτερης διάρκειας μίσθωσης, γεγονός που διαμορφώνει ένα διαφορετικό τύπο επισκέπτη και μια διαφορετική σχέση με την τοπική οικονομία. Και ενώ η φετινή σεζόν βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη, οι άνθρωποι του τουρισμού έχουν ήδη στρέψει το βλέμμα τους στην επόμενη χρονιά. Τα πρώτα ουσιαστικά μηνύματα για την πορεία των προκρατήσεων του 27 αναμένεται να έρθουν τους επόμενους μήνες με κομβικό σταθμό την μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση στο Λονδίνο. Εκεί θα αρχίσει να αποτυπώνεται το ενδιαφέρον των μεγάλων τουριστικών οργανισμών και των αγορών του εξωτερικού για την Κρήτη και συνολικά για την Ελλάδα.
1: Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο κύριος Γιώργος Πελεκανάκης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πελεκανάκη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Σμαντινάκη, και εσάς και στους ακροατές σας.
1: Εντάξει, ο Αύγουστος πάει καλά, παραδοσιακά πάει καλά. Σε σχέση με άλλες χρονιές, μιλάμε για τι Αύγουστο, κύριε Πελεκανάκη? Μπαίνει θετικό, καθόλου πρόσημο όσον αφορά τις πληρότητες στα ξενοδοχεία?
4: Σίγουρα, αν αναλογιστεί κανείς ότι έχουμε πολύ περισσότερες κλίνες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια στο σύνολο, είτε αυτό αφορά ξενοδοχεία είτε αυτό αφορά διαμερίσματα Airbnb, άρα μιλάμε για μια αύξηση η οποία φαίνεται άλλωστε. Τα αεροπλάνα έρχονται γεμάτα, τα αεροδρόμια δίνουν μεγάλο αριθμό αφήξεων, πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Το θέμα είναι, όπως νομίζω θα αναρωτιέται όλοι, είναι αν αυτό αποτυπώνεται και στην τοπική οικονομία. Μερικοί καταστηματάρχες είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, μερικοί δεν είναι. Υπάρχει δηλαδή μια ανομοιόμορφη κατανομή του χρήματος, το οποίο προβληματίζει αρκετά την τοπική αγορά. Παρά αυτά όμως, ο τουρισμός είναι εδώ, υπάρχει. Τα ξενοδοχεία είναι σχεδόν γεμάτα, τα διαμέρισματα είναι και αυτά γεμάτα. Άρα μιλάμε μια πάρα πολύ καλή θετική τουριστική χρονιά.
1: Έχουμε ακόμα μπροστά μας χρόνο για να κάνουμε αυτό που λέμε ταμείο για το πώς κύλησε η σεζόν. Ωστόσο, από την εικόνα που έχετε μέχρι στιγμής, τα προβλήματα που δημιούργησε αρχικά την παγωμάρα, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, δείχνει να έχει ξεπεραστεί καθόλου, γιατί μαθαίνουμε ότι έχουμε και πολλούς Ισραηλινούς πλέον εδώ στο νησί μας.
4: Σωστά. Βλέπουμε λοιπόν ένα τουρισμό ο οποίος άντεξε πραγματικά μετά από όλη αυτή την κρίση που υπήρχε στην αρχή της σεζόν. Παρά αυτά όμως, η σεζόν έχει κανονικά. Όπως είπατε και εσείς, ναι, και από το Ισραήλ έχουμε αρκετό κόσμο αυτή τη στιγμή στο νησί. Χιλιάδες Ισραηλίτες αυτοί που βρίσκονται στο νησί. Και δεν είναι μια μικρή μειοψηφία που έρχονται με το κρουαζιερόπλι, περισσότεροι έρχονται με τα αεροπλάνα. Όλα τα αεροπλάνα που θέλουν είναι γεμάτα. Γενικά, σαν πρωταθλητές, λέμε για μια φορά θα είναι η Γερμανία, την ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία και μετά η Πολωνία. Σε αυτή τη σειρά δηλαδή έχουμε τον αριθμό αφήξεων αυτή τη στιγμή στο νησί, που νομίζω ότι θα τελειώσει και η σεζόν τέλη του Οκτώβρη μέσα στο Νοέμβρη.
1: Μπορούμε αυτή τη στιγμή, κύριε Πελεκανάκη, να μιλήσουμε για το 2027, για την επόμενη σεζόν?
4: Αν και είναι νωρίς, αλλά το έχω ξαναπεί όμως πολλές φορές ότι μέχρι και το άνοιγμα του αεροδρομίου νομίζω κάθε χρόνο θα έχουν και περισσότερο κόσμο. Γιατί απλά τα σχέδια των tour operator είναι πολύ μεγάλα για το άνοιγμα του αεροδρομίου και μετά προσπαθούν όλοι να έχουν ένα μεγάλο μερίδιο της πίτας που λέγεται αφήξη του αεροδρόμου του Ηρακλείου. Άρα λοιπόν, λόγω του ότι δεν θέλουν να έχουν τελευταία στιγμή τα αεροπλάνα και τις πτήσεις, τις έχουν από τώρα, αλλά κάθε χρόνο βάζουμε περισσότερες πτήσεις, έχουμε πολλά ξενοδοχεία, γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε ότι κάθε χρόνο θα είναι κάπως και καλύτερα. Άρα λοιπόν και το 27, φυσικά, αν δεν βάλουμε πάλι κάποιους άλλους παράγοντες που...
1: Ναι, γεωπολιτικές ή άλλες εξελίξεις, ναι, προφανώς.
4: Αλλά υποφυσιολογικές εξελίξεις νομίζω ότι θα είναι πάλι μια πάρα πολύ καλή χρονιά και το 27.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πελεκανάκη. Καλό σας μεσημέρι.
4: Και εγώ, να σας ευχαριστώ.
1: Με σημαντικές δυσκολίες αναμένεται να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά στην Κρήτη, καθώς χιλιάδες είναι τα κενά εκπαιδευτικών, ενώ οι διορισμοί παραμένουν περιορισμένοι. Την ίδια ώρα, το αυξημένο κόστος ζωής και οι δυσκολίες μετακίνησης δημιουργούν επιπλέον εμπόδια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Το ρεπορτάζ είναι της Σοφίας Λιόντου.
5: Με πολλές ελλείψεις εκπαιδευτικών αναμένεται να ανοίξουν τα σχολεία στην Κρήτη, την ώρα που το υψηλό κόστος διαβίωσης και κυρίως τα πανάκριβα ενίκια λειτουργούν αποτρεπτικά για τους αναπληρωτές. Στο Ηράκλειο, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι φετινοί διορισμοί ανέρχονται μόλις σε 85. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σημειαντονάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Γιώργος Μακράκης, αρκετοί εκπαιδευτικοί περιορίζουν τις επιλογές τους ή ακόμη και αρνούνται ένα διορισμό, καθώς αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος της στέγασης και της καθημερινής διαβίωσης. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην Κρήτη, όπου η έβρεση κατοικίας έχει εξελιχθεί σε δύσκολη υπόθεση, με αρκετούς εκπαιδευτικούς να φτάνουν στον τόπο διορισμού τους και να φιλοξενούνται προσωρινά σε φίλους και γνωστούς. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, Ζαχαρίας Ριγάκης, κάνει λόγο για κατάσταση χειρότερη από πέρυσι, καθώς οι προσλήψεις είναι λιγότερες από τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων. Την ίδια ώρα, σοβαρές είναι οι ελλείψεις και στα τμήματα ένταξης, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν χωρίς εκπαιδευτικούς. Με τη νέα σχολική χρονιά να βρίσκεται πρώτον πυλών, το ερώτημα είναι πόσα από τα χιλιάδες κενά θα καταφέρουν τελικά να καλυφθούν και πόσο θα συνεχίσει το κόστος ζωής να αποτελεί εμπόδιο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Κρήτης.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Γιώργος Μακράκης.
6: Έχουμε πάρα πολλά κενά. Τα κενά ξεπερνούν τα 1500 στο νομό Ηρακλή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι διορισμοί γίνονται επί των οργανικών θέσεων και το Ηράκλειο, ενώ είναι μια περιοχή που έχει σταθερές ανάγκες σε πάρα πολλές ειδικότητες, σε όλο το φάσμα κλάδων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις. Πρέπει να συσταθούν νέες. Επομένως, αυτό που καλείται λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας είναι να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Το χρονοδιάγραμμα, αν θέλετε, 24 Αυγούστου κλείνει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων, κόστος διαβίωσης και τα υψηλά ενίκια έχουν περιορίσει κατά πολύ τις επιλογές τους. Και επίσης, άλλο ένα ενδεικτικό στοιχείο, αν θέλετε, της έλλειψης ενδιαφέροντος γενικά, όχι μόνο για το Ηράκλειο, αλλά και συνολικά για την εκπαίδευση, τη δημόσια, αυτό ξεκάθαρα έχει την αποτύπωση των χαμηλών μεστών και του κόστους διαβίωσης, διότι πάρα πολλοί δεν μπορούν να αντέξουν το οικονομικό βάρος.
1: Στο ίδιο μήκος σχήματος και οι δηλώσεις του Προέδρου της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, του κ. Ζαχαρία Ριγάκη.
7: Κάθε χρόνο λέμε και χειρότερα, τώρα είναι αρκετά χειρότερα. Δείχνουν ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι προσλήψεις είναι λιγότερες από τις αποχωρήσεις. Δηλαδή, πανηγυρίζουν, το λέω χρόνια τώρα και τα προηγούμενα χρόνια. Πέρσι ήταν 50.000 αναπληρωτές, σας μπορεί να χρειαστούν 55-60.000 αναπληρωτές.
1: Ναι.
7: Εμείς, δηλαδή, εδώ αυτή τη στιγμή ήταν 30 νεοδιοριζόμενοι. Και πέρυσι, για να καταλάβετε, είχαμε πάρει γύρω στους 600 αναπληρωτές, κλείσαμε στο τέλος. Με χειράμβους τα ανακοινώνουν ότι ιδρύονται αιτήματα ένταξη κάθε σχολείο και όλα αυτά. Είναι αστελέχωτα μεν. Τα περισσότερα από αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό. Δηλαδή, μιλάμε για καταστάσεις, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο οι άνθρωποι αυτοί, αυτά όλα που λένε, έχουν.

Λίγη έτσι ντροπή, λίγη τσίπα, τουλάχιστον να είναι φιδωλή στις δηλώσεις τους. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να μιλάς για χιλιάδες τμήματα ένταξης τα οποία εδρύονται και τα αφήνεις αστελέχοντα όλη τη χρονιά. Αντιμετωπίζουμε πια ένα τρομακτικό πρόβλημα όσον αφορά την αποδοχή των συναδέλφων και που διορίζονται μόνιμα και των αναπληρωτών. Έρχονται άνθρωποι που παρετούν.

0: 60, αύξηση καταγράφεται και στις ανανεώσεις διπλωμάτων. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
1: Βροχή πέφτουν τους τελευταίους δύο μήνες στο μηχανολογικό Ηρακλείου οι αιτήσεις για έκδοση αδειών οδήγησης μοτοσυκλετών, καθώς οδηγοί δικυκλών που μέχρι σήμερα κυκλοφορούσαν χωρίς δίπλωμα σπέβδουν πλέον να το αποκτήσουν, φοβούμενοι τους εντατικούς τροχονομικούς ελέγχους. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο προϊστάμενος του τμήματος αδειών οδήγησης του μηχανολογικού Ηρακλείου Θοδωρής Καλαϊτζάκης, τα αιτήματα για άδειες οδήγησης δικυκλών έχουν φτάσει ακόμη και τα 160 τον μήνα, όταν μέχρι πρότινος ο μέσος όρος ήταν περίπου 70 με 80 αιτήματα. Η αύξηση είναι ενδεικτική της αλλαγής που έχει προκαλέσει η εντατικοποίηση των ελέγχων στους δρόμους. Άνθρωποι που επί χρόνια οδηγούσαν δίκυκλο χωρίς την απαιτούμενη άδεια, φαίνεται πως τώρα δεν θέλουν να ρισκάρουν έναν έλεγχο της τροχέας και σπέβδουν να μπουν στη διαδικασία των εξετάσεων για να αποκτήσουν νόμιμα το δίπλωμά τους. Ανάλογη είναι η εικόνα και στις ανανεώσεις των αδειών οδήγησης. Ο κ. Καλαϊτζάκης ανέφερε ότι στο παρελθόν υπήρχαν οδηγοί που άφηναν τα διπλώματά τους χωρίς ανανέωση για 2 ή ακόμη και 3 χρόνια. Τώρα όμως οι ίδιοι οδηγοί σπέβδουν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, καθώς οι έλεγχοι έχουν γίνει πολύ πιο αυστηροί. Η αυξημένη ζήτηση αποτυπώνεται και στον συνολικό αριθμό των αδειών που εκδίδονται. Κατά τους πρώτους περίπου 7 μήνες του περασμένου έτους είχαν εκδοθεί στο Ηράκλειο περίπου 4.900 άδειες οδήγησης, ενώ το αντίστοιχο φετινό διάστημα ο αριθμός αυτός έχει ανέβει στις 5.430. Στο μεταξύ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία από τις θεωρητικές εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών. Σύμφωνα με τον κύριο Καλαϊτζάκη, το 56% των υποψηφίων αποτυγχάνει στις γραπτές εξετάσεις, με περισσότερους από έναν στους δύο να μην καταφέρνουν να περάσουν τα σήματα. Και όλα αυτά σε μια υπηρεσία που, όπως ανέφερε ο κύριος Καλαϊτζάκης, είναι υποστελεχωμένη, ενώ οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη ο κύριος Θοδωρής Καλαϊτζάκης.
2: Έχει μεγάλη επιρροή στη δικιά μας δουλειά αυτός ο έλεγχος, γιατί παρατηρείται το φαινόμενο τους τελευταίους ειδικά δύο μήνες, ενώ κάθε 15ήμερο είχαμε αίτηση περίπου 70 με 80 παραδείγματος χάρη για τις μοτοσυκλέτες. Εδώ και δύο μήνες φτάνει στους 140, και σήμερα συγκεκριμένα που φτιάχνουμε το πρόγραμμα του επόμενου 15ημέρου έχω 160 αιτήσεις για μηχανάκια. Ο κόσμος μέχρι τώρα κυκλοφορούσε με το μηχανάκι, κακά τα ψέματα, χωρίς να έχει την αντίστοιχη κατηγορία στο δίπλωμά του. Ναι. Τώρα λόγω των ελέγχων όλοι τρέχουν να βγάλουν δίπλωμα. Έχουμε πάντως μεγάλη αύξηση στη δουλειά, όπως επίσης και στις ανανεώσεις. Μέχρι τώρα πολλοί αφήναν τα διπλώματά τους και 2 και 3 χρόνια χωρίς να κάνουν την ανανέωση. Δεν μιλάω για τους επαγγελματίες που αυτοί ήταν όλη την ώρα στον δρόμο και είχαν ελέγχους κτλ. Μιλάω πιο πολύ για τα ερασιτεχνικά.
0: Πίεση στο ΕΚΑΒ Κρήτης. Προκαλούν τα αυξημένα περιστατικά μέθης, κυρίως η Χερσόνησο και Μάλια, με τις κλήσεις να ξεπερνούν τις 15 ημερησίως. Ο πρόεδρος των εργαζομένων, Νίκος Καλογιαννάκης, επαναφέρει το αίτημα για δημιουργία πολυιατρίου, ώστε να αποσυμφορηθούν τα ασθενοφόρα και να παραμένουν διαθέσιμα για επείγοντα περιστατικά. Το ρεπορτάζ είναι της Χριστίνας Μαστρογεννάκη.
3: Έντονο προβληματισμό και κινητοποίηση στις τοπικές αρχές της Κρήτης έχει προκαλέσει έξαρση της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ από νέους, ανάμεσά τους και ανήλικοι, τόσο Έλληνες όσο και ξένοι επισκέπτες. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στο Γιώργο Παπαδάκη, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Κρήτης, Νίκος Καλογιαννάκης, σχολίασε την κατάσταση που επικρατεί, κρούοντας καμπανάκι για τα πανωτά περιστατικά μέθης που καλείται να διαχειριστεί το ΕΚΑΒ μέσα στο καλοκαίρι, μια εικόνα τελείως διαφορετική από τις προηγούμενες χρονιές. Όπως ανέφερε, φέτος τα περιστατικά χαρακτηρίζονται αυξημένα, με τις κλήσεις για την παροχή πρώτων βοηθειών λόγω μέθης να ξεπερνούν τις 15, ενώ τα Σαββατοκύριακα ενδέχεται τα περιστατικά να είναι περισσότερα από 20, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΚΑΒ. Όπως είπε ο κύριος Καλογιαννάκης, τα περισσότερα περιστατικά σημειώνονται σε Χερσόνησο και Μάλια, ωστόσο και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού καταγράφονται αυξημένα συμβάντα. Ο ίδιος επανέλαβε το αίτημα δημιουργίας πολυιατρίου, καθώς η επέμβαση του ΕΚΑΒ για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών πιέζει την ταχεία διακομιδή σε άλλες κρίσιμες καταστάσεις υγείας, αφού, όπως είπε, το ΕΚΑΒ αξιοποιεί ένα ασθενοφόρο κάθε βράδυ σε Χερσόνησο και Μάλια. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις ειδικές μεταφορές ασθενών, όπως νεφροπαθείς και καρκινοπαθείς, για τους οποίους το ΕΚΑΒ χρησιμοποιεί τα ασθενοφόρα, μεταφέροντάς τους για ακτινοθεραπείες και αιμοκαθάρσεις, με τα δρομολόγια να ανέρχονται σε 300 τη μέρα. Η ανάγκη αυτή αναγκάζει το μειωμένο στόλο να περιοριστεί ακόμη περισσότερο, δυσκολεύοντας το έργο διασωστών και ιατρών. Η εικόνα που επικρατεί έχει μεταφερθεί και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, χωρίς

0: Μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει απάντηση στο πρόβλημα. Την ίδια στιγμή, ο μικρός αριθμός ασθενοφόρων που εξυπηρετεί στην Κρήτη έρχεται αντιμέτωπος και με τα κυκλοφοριακά και κτηριακά ζητήματα του νησιού, προσθέτοντας ακόμη μια δυσκολία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
1: Ούτε οι εκπτώσεις, αλλά ούτε και οι δεκάδες χιλιάδες τουρίστες ζεσταίνουν τα ταμεία των εμπορικών επιχειρήσεων. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, λένε εκπρόσωποι του κλάδου. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Τα παλαιότερα χρόνια ο συνδυασμός εκπτώσεις τουρίστες αποδεικνυόταν χρυσοφόρος για τους εμπόρους της Κρήτης. Τις μακρινές εκείνες εποχές βέβαια ούτε διαδίκτυο υπήρχε, ούτε τόσα πολλά πολυκαταστήματα, ούτε δυσβάστακτο ήταν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, ούτε υπέρογκα τα ενίκια και κυρίως οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι επισκέπτες είχαν διαθέσιμα χρήματα να ξοδέψουν στις αγορές του νησιού. Από την πανδημία και μετά τα πράγματα για το λιανεμπόριο έχουν αλλάξει άρδιν. Κάτι που αποτυπώνεται στα λουκέτα εμπορικών επιχειρήσεων και στα σχεδόν άδεια ταμεία των επιχειρήσεων που συνεχίζουν να λειτουργούν. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, Γιώργος Πολιουδάκης, σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη, χαρακτήρισε κακή τη χρονιά. Με γεμάτα, όπως είπε, ξενοδοχεία, αλλά μικρές εισπράξεις. Κάποια μικρή κίνηση για 4-5 μέρες πριν το 15 Αύγουστο δεν κάνουν καμία διαφορά για τους εμπόρους που έχουν τεράστιες υποχρεώσεις, είπε, και έκανε λόγο για έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα. Χαρακτηριστικό είναι ότι ούτε η περίοδος των εκπτώσεων που θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου και οι πραγματικά χαμηλές τιμές στα καταστήματα δεν αρκούν για να προσελκύσουν πελάτες. Παράλληλα, ο κ. Πολιουδάκης πρόσθεσε ότι τα τελευταία χρόνια οι έμποροι, όταν λήξει το συμβόλαιό τους, έρχονται αντιμέτωποι με διπλάσια και τριπλάσια μισθώματα από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, ζητώντας στήριξη από την πολιτεία. Αναφορικά με τα λουκέτα που απαντώνται πλέον όλο και πιο συχνά, ακόμα και στους πιο εμπορικούς δρόμους των πόλεων του νησιού, είπε ότι στην Κρήτη η εικόνα είναι καλύτερη από τις άλλες περιοχές της χώρας όπου δεν υπάρχει τουρισμός. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων του νησιού, ο κύριος Γιώργος Πολιουδάκης.
2: Μέχρι τώρα, όπως έχω ξαναπεί, η κίνηση δεν ήταν αυτή που περιμέναμε. Δεν είναι καλή χρονιά για τα εμπορικά καταστήματα, παρότι έχει πάρα πολύ κόσμο και τουρίστες, τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Το θέμα είναι ότι η κίνηση δεν μεταφράζεται στις πράξεις στα ταμεία των εμπορικών καταστημάτων. Τη βδομάδα της Παναγίας, τις 4-5 μέρες, είχε μια αυξημένη κίνηση, κυρίως λόγω των Ελλήνων τουριστών, και είχε μια αυξημένη κίνηση η αγορά. Αλλά όχι τίποτα το σπουδαίο, τίποτα το σημαντικό για να μπορεί να ρεφάρει την υπόλοιπη χρονιά που δεν πάει καλά. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε μόνο εμείς κρίση στη χώρα μας, έχουν και οι ξένοι στις χώρες. Όταν λοιπόν δουλεύουν όλο τον χρόνο για να έρθουν μια εβδομάδα διακοπές στην Κρήτη και έχουν υπολογίσει ότι θα ξοδέψουν, ας πούμε παραδείγματος χάρη 1000 ευρώ και τα 900 πηγαίνουν στα εστία και στη διαμονή, του μένει ένα ελάχιστο ποσό για να το ξοδέψουν τις όσες μέρες μείνουν στο νησί μας, να το ξοδέψουν στην τοπική αγορά. Και με λίγα λεφτά τι να πρωτοπάρεις, ένα αναμνηστικό, ένα μαγνητάκι, κάτι να φάει σε ένα σουβλάκι για να πιει ένα καφέ σε μια καφετέρια και τη φεύγει και ξαναμίζεται. Δυστυχώς δεν είναι καλή η ποιότητα του τουρισμού που το έχω ξαναπεί αυτό που έρχεται. Και γι' αυτό είναι αυτό το πράγμα. Αλλά τουλάχιστον μας σώζει το ότι έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και αφήνει μια ελαφριά σκόνη που λέμε όπως λέμε εμείς.
1: Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Καταγγελία για επίθεση και ξυλοδαρμό εργαζόμενου security στο ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο έρχεται στη δημοσιότητα από το Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικής Ασφάλειας και Χρηματαποστολών Κρήτης. Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε τις νυχτερινές ώρες της 13ης Αυγούστου, ενώ ως φερόμενος δράστης αναφέρεται σπουδαστής των ΣΑΕΚ. Ο κύριος Γιώργος Μανουσάκης είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Ιδιωτικής Ασφάλειας και Χρηματαποστολών Κρήτης. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μανουσάκη.
3: Πολύ καλησπέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Τι συνέβη ακριβώς, πώς συνέβη σύμφωνα με την ενημέρωση που έχετε το περιστατικό και κυρίως για ποιον λόγο έγινε αυτός ο ξυλοδαρμός στον οποίο αναφέρεστε?
3: Ναι. Θα θέλαμε να πούμε ότι όλοι οι φύλακες σε όλες τις φυλάξεις είναι εκεί για να φυλάνε και το χώρο και τις ζωές και οτιδήποτε μπορεί να συμβεί εν ώρα φύλαξης. Ναι. Ο συγκεκριμένος φύλακας που είναι στο Πανεπιστήμιο είναι για να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προφυλάει τους χώρους του Πανεπιστημίου, να φυλάει δηλαδή. Συναντήθηκε με κάποιο άτομο το οποίο ήταν του Πανεπιστημίου, Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν μόνο του, ήταν μαζί και άλλο άτομο εκτός πανεπιστημίου. Και του ζήτησε να αποχωρήσουν από τους χώρους του ιδρύματος. Η αντίδρασή τους ήταν επιθετική από την αρχή. Κάποια στιγμή σταμάτησε ο διαπληκτισμός και τα λοιπά, φύγανε. Συνέχισε την περιπολία του ο φύλακας, ξανασυναντηθήκανε σε σημείο διαφορετικό, τον βρίζαν απ' έξω από το πανεπιστημίο, άσχημα, οικογένειες, σπίτια, κακό, ιστορίες, ο συγκεκριμένος.
1: Ο σπουδαστής της ΑΕΚ, λέτε
3: τώρα. Ο σπουδαστής, ναι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, του ζήτησε τον λόγο γιατί με βρίζεις, μάλλον θέλω να πιστεύω γιατί δεν ήμουν μπροστά. Λοιπόν, και άρχισε και τον χτυπούσε. Τον χτυπούσε τόσο ώστε να το στείλει στο νοσοκομείο να του βάλουν ράματα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, εγώ αναρωτιέμαι για ποιο λόγο να μην βρίσκεται στο χώρο του ΕΛΜΕΠΑ ένας σπουδαστής από τη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Θέλω να πω, θεωρείται απειλή για το ΕΛΜΕΠΑ, υπήρχε κάποιος άλλος λόγος?
3: Ο συγκεκριμένος φοιτητής μπορεί να ήταν του Ιδρύματος, αλλά είχε μαζί το άτομα που δεν ήταν του Ιδρύματος.
1: Μάλιστα.
3: Δεν ήταν μόνος του.
1: Mm-hmm. Συνοδευόταν και από άλλα άτομα, λέτε.
3: Ναι, τα οποία δεν ήταν του Ιδρύματος και έπρεπε να φύγουν από το χώρο, να αποχωρήσουν.
1: Τι ζητάτε τώρα ως σωματείο, κύριε Μανουσάκη?
3: Κοιτάξτε, το ποιος φταίει, τι φταίει. Σίγουρα κάθε βία είναι κατακριτέα. Οποιαδήποτε βία, από όπου και να προέρχεται.
1: Mm-hmm.
3: Το όλο θέμα θα το ερευνήσει η αστυνομία. Έχουν δοθεί καταγγελίες κτλ. Το τι έχει συμβεί και πώς έχει συμβεί. Εμείς θέλουμε την παραδειγματική τιμωρία του συγκεκριμένου.
1: Μάλιστα.
3: Την παραδειγματική τιμωρία. Γιατί εφόσον ήταν μέσα ο φύλακας και του ζήτησε να αποχωρήσουν για τον λόγο που ο φύλακας ήξερε, οποιαδήποτε επίθεση, είτε λεκτική είτε με βία ασκώντας, είναι κατακριτέα. Δεν μπορείς δηλαδή οποιοδήποτε φύλακα σου λέει ότι πρέπει να φύγεις μέσα από το χώρο να αρχίζεις να τον μπαουλιάζεις στο ξύλο.
1: Μάλιστα, όπως είπατε.
3: Ναι, ναι. Για κανένα λόγο, ναι, δεν ήθελε να σηκώσει χέρι.
1: Ναι.
3: Μας το είπε αυτό.
1: Ναι.
3: Γιατί σίγουρα μέσα στα ιδρύματα αυτά είναι παιδιά 18-20 χρονών που μπορεί να έχουν τη μισή ηλικία από κάποιους φύλακες. Δηλαδή να είναι παιδιά του στην ουσία. Δεν μπορεί να σηκώσει χέρι πάνω σε αυτό το παιδί, ας πούμε. Έτσι, δεν ήθελε η αντίδρασή του να ήταν τέτοια.
1: Ναι. Όπως είπατε, το περιστατικό ερευνάται από την... ερευνάται από την αστυνομία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μανουσάκη.
3: Καλό μεσημέρι και σας, να είστε καλά.
1: Μεγάλα έργα προχωρούν στα Χανιά με 27,7 εκατομμύρια ευρώ να έχουν εξασφαλιστεί για τα ενετικά νεόρια και 8 νέα σχολεία να παίρνουν το δρόμο της κατασκευής. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η Δημοτική Αγορά που αναμένεται να ανοίξει ξανά τις πύλες της τον προσεχή Δεκέμβριο. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
4: Σε φάση υλοποίησης περνούν σημαντικά έργα στα Χανιά, με τον Δήμο να προχωρά σε παρεμβάσεις που αφορούν τόσο στην ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης, όσο και στις ανάγκες των κατοίκων. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σιμανδυράκης αναφέρθηκε στην πορεία των έργων και στα επόμενα βήματα. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ενετικά νεόρια, για την αποκατάσταση των οποίων έχουν εξασφαλιστεί 27,7 εκατομμύρια ευρώ. Όπως ανέφερε, έχουν ολοκληρωθεί τα απαραίτητα στάδια και μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να στηθεί εργοτάξιο. Το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωση στα 3 χρόνια, με τον Δήμαρχο να υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μνημεία που αφορούν και τις επόμενες γενιές. Παράλληλα, στην τελική ευθεία βρίσκεται η Δημοτική Αγορά Χανίων, η οποία αναμένεται να ανοίξει ξανά τις πύλες της στις 4 Δεκεμβρίου. Η νέα της λειτουργία θα δίνει έμφαση στα κριτικά προϊόντα και στα καταστήματα που συνδέονται με τον χαρακτήρα της αγοράς, ενώ συνολικά θα φιλοξενεί 65 καταστήματα. Στον σχεδιασμό του Δήμου περιλαμβάνεται ακόμα και ένας χώρος πρασίνου 15 στρεμμάτων πάνω από την ανατολική τάφρο του ενετικού λιμανιού, ενώ σημαντική είναι και η παρέμβαση στην σχολική στέγη. Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να προχωρήσει η κατασκευή 8 νέων σχολικών μονάδων, με συνολικό προϋπολογισμό 52 εκατομμυρίων ευρώ και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης στα 2 έτη. Ένα σύνολο παρεμβάσεων που σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή έχει

0: στόχο να δώσει νέα εικόνα στα Χανιά, διατηρώντας παράλληλα και αναδεικνύοντας τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης.
1: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Φρένος στις αυτόματες νομιμοποιήσεις κτισμάτων, των οποίων οι οικοδομικές άδειες ακυρώθηκαν από τη δικαιοσύνη, βάζει η ολομέλεια του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
8: Αντισυνταγματικές κρίθηκαν από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οι διατάξεις του νόμου 4495 του 2017 που επέτρεπαν την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών όταν η οικοδομική άδεια βάσει της οποίας είχαν ανεγερθεί είχε προηγουμένως ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο δεν μπορεί να οδηγήσει ουσιαστικά στην επαναφορά οικοδομικών αδειών που έχουν ακυρωθεί από τη δικαιοσύνη και στην αποφυγή των συνεπειών μιας αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Το ζήτημα αφορούσε περιπτώσεις στις οποίες η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί λόγω εφαρμογής ανίσχυρου ή εσφαλμένου πολεοδομικού καθεστώτος, υπό την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης δεν είχε υποβάλει ψευδή ή αναλυθή στοιχεία κατά την έκδοσή της. Το δικαστήριο, ακολουθώντας τη σταθερή νομολογία του για την αυθαίρετη δόμηση, έκρινε ότι το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο προσκρούει στο Σύνταγμα για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, η αυτόματη υπαγωγή των αυθαιρέτων σε καθεστώς τακτοποίησης, παρά την ύπαρξη αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που έχει ακυρώσει την οικοδομική άδεια, ουσιαστικά αποδυναμώνει το αποτέλεσμα της δικαστικής κρίσης και περιορίζει την υποχρέωση της διοίκησης να συμμορφώνεται με αυτήν. Δεύτερον, οι επίμαχες ρυθμίσεις επιτρέπουν τη διατήρηση των κτηρίων με τα χαρακτηριστικά που προέβλεπε η ακυρωθήσα οικοδομική άδεια, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας οικοδομικής άδειας ή άλλης διοικητικής πράξης που να νομιμοποιεί εκ νέου την κατασκευή. Κατά την ολομέλεια, οι ρυθμίσεις αυτές δεν συμβιβάζονται με τις συνταγματικές επιταγές για την αποτελεσματική δικαστική προστασία, αλλά ούτε και με τις αντίστοιχες εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Με τις αποφάσεις του, το ΣΤΕ θέτει επομένως σαφή όρια στη δυνατότητα του νομοθέτη να παρέχει εκ των υστέρων καθεστώς διατήρησης σε αυθαίρετες κατασκευές, όταν η οικοδομική άδεια έχει ήδη ακυρωθεί με δικαστική απόφαση.
1: Ως εθνικό καθήκον χαρακτηρίζει τη μείωση του δημόσιου χρέους σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας ότι όταν μια ολόκληρη χώρα χρωστά, τότε χρωστούν και οι πολίτες της, και όταν μια γενιά αδυνατεί να ξεπληρώσει τις οφειλές της, τότε το βάρος τους περνά στις πλάτες των παιδιών της. Όπως σημειώνει

0: Πρωθυπουργός, αυτή η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει, εστιάζοντας στην πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, στην οποία θα προχωρήσει η χώρα μας μέσα στο 2026, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας, όπως τονίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Το αφήγημα των ήρεμων νερών καταραίει με πάταγο, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε πως όσο η κυβέρνηση δεν αντιδρά, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας θα γίνεται εφαρμοσμένη πολιτική που απειλεί την Ελλάδα. Σε λειτουργία τέθηκε από την ΑΔΕ η ψηφιακή εφαρμογή TransPay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής πραγματοποιείται η επίσημη δημοσιοποίηση των ποσών ενίσχυσης από κοινοτικές ενισχύσεις. Περιορισμένη παραμένει η ανταπόκριση των οφηλετών στη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, παρά το γεγονός ότι το παράθυρο ευκαιρίας παραμένει ανοιχτό έως τις 31 Δεκεμβρίου. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
1: Η ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ παραμένει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, προσφέροντας στους οφειλέτες τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τα χρέη τους σε 72 μηνιαίες καταβολές. Η ελάχιστη δόση έχει οριστεί στα 30 ευρώ, ενώ η ρύθμιση επιβαρύνεται με τίσιο επιτόκιο 5,84%. Παρά το γεγονός ότι η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή, αρκετοί οφειλέτες εμφανίζονται διστακτικοί να ενταχθούν. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση δημιουργίας νέων οφειλών, καθώς η μη έγκυρη εξόφλησή τους μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της ρύθμισης των 72 δόσεων. Οι νέες υποχρεώσεις θα πρέπει να τακτοποιούνται εγκαίρως ή να εντάζονται στην πάγια ρύθμιση. Παράλληλα, η ενεργή ρύθμιση μπορεί να διευκολύνει την έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση λύγει το τέλος του 2026, με τους φορολογούμενους που έχουν συσσωρευμένες οφειλές να καλούνται να εξετάσουν έγκαιρα τις διαθέσιμες επιλογές.
0: Αναπάντητα παραμένουν τα αίτια της χθεσινής συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, που είχε ως αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο ο 55χρονος Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών. Το ζευγάρι είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να επισκεφθεί τη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του, το οποίο όμως κατέληξε σε τραγωδία. Μια νέα δυνατότητα για τους οφειλέτες με χρέη και περισσότερα από ένα ακίνητα φέρνει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Η κύρια κατοικία μπορεί να προστατευτεί όμως με αντάλλαγμα την εκποίηση της υπόλοιπης περιουσίας. Από τις 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Νέα γραμμή άμυνας για την κύρια κατοικία φέρνει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Από τις 21 Σεπτεμβρίου του 2026, οφειλέτες που έχουν και άλλα ακίνητα θα μπορούν να κρατήσουν το σπίτι στο οποίο μένουν, με την προϋπόθεση ότι θα αξιοποιηθούν τα υπόλοιπα ακίνητά τους για την αποπληρωμή των χρεών. Τράπεζες και σέρβισερς θα μπορούν να προτείνουν να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία και να οδηγηθούν σε πώληση άλλα ακίνητα, όπως εξοχικά, οικόπεδα ή δεύτερες κατοικίες. Έτσι, για τον υπολογισμό της δόσης θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας, ώστε η μηνιαία καταβολή να είναι χαμηλότερη και πιο διαχειρίσιμη. Η προστασία της κυρίας κατοικίας ισχύει όσο οφειλέτης στηρείται ρύθμιση. Αν σταματήσει να πληρώνει, η προστασία χάνεται. Για τα υπόλοιπα ακίνητα προβλέπεται ηλεκτρονικός πληστηριασμός, ο οποίος ορίζεται σε 40 έως 60 ημέρες από τη σύνταξη της έκθεσης του δικαστικού επιμελητή, χωρίς να υπολογίζεται ο Αύγουστος. Με απλά λόγια, ο οφειλέτης μπορεί να σώσει το σπίτι του, αλλά με αντάλλαγμα την εκποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας του.
0: Σε τοπικές ειδήσεις, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένα 7χρονο κορίτσι που δέχτηκε επίθεση από σκύλο σε σπίτι στις Γκαγκάλες Ηρακλείου το βράδυ της Κυριακής. Το παιδί υπέστη δάγκωμα στο πρόσωπο και παραμένει εκτός κινδύνου. Για το περιστατικό, συνελήφθησαν ο πατέρας του παιδιού και ο 34χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε ένας 17χρονος Γάλλος μαθητής, ο οποίος μέθησε μετά την κατανάλωση ρακής κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κρήτη. Ο ανήλικος αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα, ενώ συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο. Για την υπόθεση συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, που φέρεται να του πούλησε τη ρακή. Ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου μέσω βάουτσερ. Από τις 18 έως τις 20 Αυγούστου η υποβολή των αιτήσεων, στις 3 Σεπτεμβρίου η έναρξη της νέας σχολικής περίοδου. Στα 52,4 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ στο τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Το τεράστιο αυτό ποσό που αγγίζει το 1 τέταρτο του ελληνικού ΑΕΠ αποτελεί δυσβάστακτο φορτίο κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
3: Σε λειτουργία τίθεται η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων, δημιουργώντας ένα ενιαίο ψηφιακό χώρο για την καταγραφή και την παρακολούθηση των συναλλαγών με κόκκινα δάνεια. Στόχος να υπάρχουν κοινά και συγκρίσιμα στοιχεία, ώστε τράπεζες, σέρβισερς και επενδυτές να μπορούν να αξιολογούν ευκολότερα τα χαρτοφυλάκια. Η πλατφόρμα δεν θα περιλαμβάνει μόνο τις νέες συναλλαγές. Θα συγκεντρώσει και στοιχεία από πωλήσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, δημιουργώντας ουσιαστικά μια ιστορική βάση δεδομένων για την αγορά των κόκκινων δανείων. Οι επενδυτές θα μπορούν έτσι να συγκρίνουν προηγούμενες συναλλαγές και να εντοπίζουν διαθέσιμα χαρτοφυλάκια. Τράπεζες, σέρβισερς και άλλοι φορείς θα έχουν υποχρέωση να τροφοδοτούν την πλατφόρμα με στοιχεία για τα χαρτοφυλάκια που πωλούνται, αλλά και για τις συναλλαγές που ολοκληρώνονται. Τα δεδομένα θα παραμένουν στη βάση για 10 χρόνια, ώστε να υπάρχει διαρκής εικόνα της αγοράς. Για τους επενδυτές, το βασικό όφελος είναι η καλύτερη πληροφόρηση και η δυνατότητα πιο ασφαλούς αξιολόγησης των χαρτοφυλακίων. Η νέα πλατφόρμα αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στις πωλήσεις κόκκινων δανείων, χωρίς πάντως να αποτελεί εργαλείο ρύθμισης οφειλών ή να αλλάζει τους όρους των δανείων για τους δανειολήπτες.
0: Ακούσαμε εκ παραδρομής το θέμα με τα κόκκινα δάνεια. Πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ που αφορά στο ηλικιώδες ποσό που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.
1: Τα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ ξεπερνούν πλέον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών προς τον ΕΦΚΑ, σημειώνοντας αύξηση 639 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο. Σύμφωνα με το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, από τους 2,1 εκατομμύρια οφειλέτες, το 84,5% χρωστά έως 30.000 ευρώ, ενώ περισσότεροι από 300.000 επαγγελματίες και αγρότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συνταξιοδότηση εξαιτίας των χρεών τους. Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, με ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ και προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, αποτελεί διέξοδο για μέρος των οφειλετών, όμως η ανταπόκριση παραμένει περιορισμένη. Επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς ζητούν πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις, διαγραφή προς αυξήσεων και επαναφορά των 120 δόσεων.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης στις 2.615,38 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,55%, ο τζίρος στα 106,96 εκατομμύρια ευρώ. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο χωριό Πέτσενίχη, στην περιφέρεια του Χάρκοβου, σήμερα το πρωί, την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Την ίδια ώρα, η ρωσική πρωτεύουσα και η ευρύτερη περιφέρεια της Μόσχας δέχθηκαν επιθέσεις από 637 drones. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ δήλωσε ότι ελπίζει πως ο αφοπλισμός της Χαμάς θα αρχίσει εντός 30 ημερών και θα γίνει υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στα αθλητικά, ο Όφη κορυφώνει χωρίς προβλήματα την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Πέμπτης με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο για τα play-off του Europa League. Ξεπέρασαν τις 10.000 τα εισιτήρια που έχουν διατεθεί για το μάτς με την βουλγαρική ομάδα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 τη Λεύσκη στη Σόφια και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Με τα μάτς Ατρόμητος Αθηνών Πύργος στις 7 και Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης στις 9, συνεχίζεται σήμερα η προκριματική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Από τα μάτς της Δευτέρα στην πρόκριση στην League Phase πήραν η ΑΕΛ, ο Άρης και ο Βόλος. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 και στα νότια έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο,

0: στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Σκάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο 100% παραμένουν οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της Κρήτης, με την τουριστική κίνηση να παραμένει ιδιαιτέρως αυξημένη. Ωστόσο, η υψηλή πληρότητα δεν μεταφράζεται αντίστοιχα σε κατανάλωση στην τοπική αγορά. Με σημαντικές δυσκολίες, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο Ηράκλειο, χιλιάδες στα κενά εκπαιδευτικών, περιορισμένοι εκπαιδευτικοί. Αυξήθηκαν κατακόρυφα οι αιτήσεις για δίπλωμα μοτοσυκλέτες στο μηχανολογικό Ηρακλείο λόγω των εντατικών ελέγχων της τροχέας. Πίεση στο ΕΚΑΒ Κρήτης προκαλούν τα αυξημένα περιστατικά μέθης, κυρίως σε Χερσόνησο και Μάλια, με τις κλήσεις να ξεπερνούν τις 15 ημερησίως. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε επαγγελματικό κτίριο όπως τα κτίριο κοντά στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Σταυρωμένου στην περιοχή Σφακάκη στο Ρέθυμνο. Το κτίριο καίγεται ολοσχερός και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά εκτός του κτιρίου. Ούτε οι εκτός αλλά ούτε και οι δεκάδες χιλιάδες τουρίστες ζεσταίνουν τα ταμεία των εμπορικών επιχειρήσεων στην Κρήτη. Καταγγελία για επίθεση σε εργαζόμενο της φύλαξης του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο από σπουδαστή των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Το Σωματείο Ιδιωτικής Ασφάλειας Κρήτη ζητά άμεση διερεύνηση του περιστατικού. Περιορισμένη παραμένει η ανταπόκριση των οφειλετών στη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Αποκαταστάθηκε η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της Κατάνιας στην Ιταλία, το οποίο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του λόγω του ηφαιστείου της Έτνας. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Βουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρα. Στον Όφι κορυφώνεται η προετοιμασία για το ευρωπαϊκό, το πρώτο από τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια με την ΤΣΕΚΑ, αυτό που θα γίνει 5-9 το βράδυ στο Παγκρέτιο Στάδιο, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για την κριτική ομάδα και με τον κόσμο. Πραγματικά έτσι να δείχνει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την αναμέτρηση. Έχουν ξεπεράσει τις 11.000 τα εισιτήρια που έχουν διατεθεί για το παιχνίδι της Πέμπτης, ενώ κάλεσμα έκανε χθες την πολύ ωραία εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Γεντί Κουλέ ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος είπε θέλω να είναι τουλάχιστον 15.000 φίλαθλοι στο παιχνίδι της Πέμπτης. Ο προπονητής του Όφη, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο, όπως και οι παίχτες της κριτικής ομάδας, στην χθεσινή εκδήλωση που έγινε στο Γεντί Κουλέ και στην οποία παρουσιάστηκαν οι νέες φανέλες, ήταν για τα τρόπαια εκεί, ο κόσμος είχε δυνατότητα να βγει φωτογραφίες και με τα δύο τρόπαια, το Κύπελλο Ελλάδας του περασμένου Απριλίου και το Super Cup που κατέκτησε Όφη την περασμένη Τετάρτη. Περίπου 2.000 φιλάθλοι βρέθηκαν στις εξέδρες του Γεντί Κουλέ και πραγματικά έτσι απόλαυσαν την χθεσινή βραδιά και έδειξαν και τις διαθέσεις του κόσμου για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και όχι μόνο. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την ΤΣΕΚΑ που έρχονται, το πρώτο όπως είπαμε την Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Από εκεί και πέρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα έχουμε απόψε την πρώτη από τις δύο ευρωπαϊκές μάχες της ΤΣΑΕΚ για τα play-off του Champions League, και εδώ ελληνοβουλγαρική μονομαχία, η ΑΕΚ η οποία θα παίξει στη Σόφια απόψε 10 το βράδυ με την τη Λεύσκη Σόφιας και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Champions League, βέβαια απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ πιο έτοιμη από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει δώσει μόλις ένα επίσημο παιχνίδι, αυτό με τον Όφη για το Super Cup. Από την άλλη, η βουλγαρική ομάδα έχει παίξει 11 παιχνίδια μέχρι τώρα, 5 για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας και 6 για τα προκριματικά του Champions League. Έχουμε και Κύπελλο Ελλάδα. Σήμερα πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Όφη κορυφώνει χωρίς προβλήματα την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Πέμπτης με την ΤΣΕΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, το πρώτο των δύο ομάδων για τα play-off του Europa League. Ξεπέρασαν τις 11.000 εισιτήρια που έχουν διατεθεί για το μάτς με την βουλγαρική ομάδα, ενώ φιλάθλους θα έχει και η ΤΣΕΚΑ, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στη θύρα 6 του Παγκρίτιου Στάδιου. Κύπριος αμυντικός του Όφη Χρήστος Σιέλης, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε στη Βουλγαρία με τη φανέλα της Λεύσκη, μίλησε σε βουλγαρικά μέσα για τις αναμετρήσεις των δύο ομάδων, τονίζοντας ότι είναι δύσκολο να μας νικήσει σε οποιοδήποτε επίπεδο, όχι μόνο σε αγώνες φιλικούς. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύει πολύ σκληρά στο γήπεδο και δίνει τον καλύτερο της σε αυτό, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στις εγχώριες διοργανώσεις, δήλωσε για τον Όφη ο Χρήστος Σιέλης, ενώ είπε για το παιχνίδι με την ΤΣΕΚΑ ότι δεν θα είναι εύκολο το έργο της ομάδας του. Ξέρω, είπε, ότι η ΤΣΕΚΑ είναι μια πολύ καλή ομάδα με εξαιρετικούς παίχτες και θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι για να τους αντιμετωπίσουμε. Ο Σιέλης αποκάλυψε ότι δεν έχει δυνατότητα να παρακολουθήσει λεπτομερώς τα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια της βουλγαρικής ομάδας. Παράλληλα, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λεύσκη και νυν του Όφη στάθηκε στο φύλαθρο κοινό του Όφη. Γνωρίζω, λέει, ότι η ΤΣΕΚΑ έχει πολύ φανατικούς οπαδούς, αλλά και εμείς έχουμε
τρελούς οπαδούς υποσιέλες, θα είναι ενδιαφέρον να παίξουμε σε αυτούς τους αγώνες ανεξάρτητα από το αν είναι εντός ή εκτός έδρας. Θα είναι ωραία για τους οπαδούς μας να βιώσουν αυτή την ατμόσφαιρα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ τη Λεύσκη στη Σόφια και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκλησή της στη League Phase του Champions League. Ο επαναληπτικός θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Άλλα δύο εισιτήρια για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας θα κριθούν σήμερα από τις αναμετρήσεις που θα γίνουν στις 7 Ατρόμητος Πύργος και στις 9 το βράδυ Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Οι τρεις πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας είναι ο Βόλος, ο οποίος κέρδισε εκτός έδρας τον Ηρακλή με 3-1, ο Άρης που επικράτησε στην καρδίτσα της τοπικής αναγέννησης με 2-0 και η ΑΕΛ που κέρδισε εκτός έδρας την Καλυθέα με 3-1. Ο κύριος όγκος των παιχνιδιών του προκριματικού γύρου του Κυπέλλου θα γίνει αύριο.

αύριο. Θα παίξουν στις 5 Ζάκυνθος και Φυσιά, Ανέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός, στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός, ενώ η αναμέτρηση Ελλάς Σύρου Μαρκό θα γίνει στις 24 Αυγούστου. Ανακοινώθηκαν από την ΕΠΣΗ οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στα τοπικά πρωταθλήματα της Α1 και Α2 κατηγορίας. Την Α1 στελεχώνουν 16 ομάδες. Η ΑΕΚ Κατσαμπάου, ο Ετός Ανογίων, ο Αλμυρός, ο Ανθεστίων, ο Ζαρός, η Μινοϊκή, ο Νέος Ηρόδοτος, ο Μοχός, ο Πάου Κρουσόνα, ο Πανό Μαλίων, ο Ρούβας, ο Ρουμανός, ο Όφαρ Καλοχωρίου, ο ΠΟΑ Βίτα, η Τίλισσος και η Δαμάστα. Ενώ η νέα Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ θα γίνει με 15 ομάδες, οι οποίες είναι η Αγία Βαρβάρα, το Λίντο, η Αθλητική Ένωση Μυρών, η Φεστός, ο Μαραθώνας, ο Αστέρας Μυρτιάς, ο Κόρακας, ο ΦΑΜ, το Άλογο Μελεβιζίου, ο Κόρυβος, ο Θρίαμβος Ανάληψης, ο Δωριάς Καστελίου, η Γαρίπα, ο Ποσειδώνας και ο Κεραυνός Ατσαλένιο. Ο Ολυμπιακός προχώρησε μία ακόμη μεταγραφή, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Αρμένιου αριστερού μπακ Ναΐρ Τικνιζιάν, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα με ένα ποσό που φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και στο διεθνή χώρο, σε τρομερή φόρμα, ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει κάνει καταπληκτική εκκίνηση τη φετινή σεζόν, καθώς χθες πέτυχε hat-trick μέσα σε 7 λεπτά στο επιβλητικό 7-0 της Μπενφίκα στην έδρα της Κάζα Πία για τη δεύτερη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Ο Παυλίδης, ο οποίος μετά από τις δύο πρώτες αγωνιστικές έχει πετύχει 4 γκολ, ενώ έχει πετύχει και 5 γκολ στα 2 παιχνίδια που έχει δώσει στο Europa League η Πορτογαλική ομάδα. Διθεραβικά είναι τα σχόλια στις πορτογαλικές εφημερίδες για τον Έλληνα διεθνή με αφορμή τα 3 γκολ που πέτυχε μέσα σε λίγα λεπτά στο χθεσινό παιχνίδι της Μπενφίκα. Βραδιά προκριματικών η απόψινή για το Champions League. Θα διεξαχθούν τα 3 παιχνίδια για τα play-off της διοργάνωσης. Εκτός από το Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ στις 10 θα ξεκινήσουν και οι αναμετρήσεις Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ, Φενέρ Μπαξέ Λιόν, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια θα διεξαχθούν αύριο και συγκεκριμένα οι αναμετρήσεις στις 10 όλες. Νέιμέγεν Μπόντο Γκλιντ, Σέλτικ Λάσκ Λίντς, Σλόβαν Μπρατισλάβας Τσέλιε και Χαποέλ Μπερσεβά Σαμπαμπακού. Την Πέμπτη αγωνίζονται οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Ο Όφι 9 το βράδυ για το play-off του Europa League με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί 9 παρατέταρτο την Πέμπτη την Μπραν για τα play-off του Conference League, ενώ την Πέμπτη στις 9.30 θα διεξαχθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Χράντετς από την Τσεχία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του ΟΦΗ, στον ΟΦΗ όπου κορυφώνεται η προετοιμασία για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν με την ΤΣΣΚΑ την 5η-9η το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η προετοιμασία του ΟΦΗ θα ολοκληρωθεί αύριο. Δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα ο Χρήστος Κόντης, μόνο είναι ο τραυματίας Μαρινάκης, ο οποίος έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα δύο αυτά παιχνίδια του ΟΦΗ με την ΤΣΣΚΑ. Χθες είχαμε μια πολύ ωραία εκδήλωση στο γήπεδο Θόδωρος Βαλτινογιάννης, στο Γεντή Κουλέ, όπου συμμετείχε και ο κόσμος, ο οποίος αποθέωσε τους παίχτες του ΟΦΗ και τον Χρήστο Κόντη για την κατάκτηση του Super Cup. Μια εκδήλωση η οποία έγινε για την παρουσίαση των νέων εμφανίσεων της ομάδας και βέβαια υπήρχαν στο χώρο και τα δύο τρόπαια που έχει κατακτήσει φέτος ο ΟΦΗ, το Κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup. Ο κόσμος έδωσε βροντερό παρόν, περισσότεροι από 2.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στο Γεντή Κουλέ την ώρα της παρουσίασης των νέων εμφανίσεων της ΠΑΕ ΟΦΗ και αποθέωσαν το Χρήστο Κόντι και τους παίκτες του και τους εμψύχωσαν εν ώψη του πρώτου αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στην 5η στο Παγκρίτιο Στάδιο για τα play-off του Europa League. Οι αρχηγοί του ΟΦΗ, Ταξιάρχης Φούντας και Θανάσης Ανδρούτσος, ήταν αυτοί που έφεραν στο γήπεδο τα τρόπαια του κυπέλου για το Super Cup, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους. Προπονητής του ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη θερμή συμπαράστασή του και του ζήτησε να δώσει βροντερό παρόν στο πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ που θα γίνει την 5η. Και πάμε να ακούσουμε έτσι αυτό το κάλεσμα που έκανε ο Χρήστος Κόντης στους φιλάθλους του ΟΦΗ.
1: Πριν λίγο καιρό είχα ζητήσει σε ένα παιχνίδι να έχουμε 15.000 κόσμο. Θέλω την 5η, έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι, να έχουμε 15.000 κόσμο μήνυμα. Εμείς όπως βλέπετε, τα παιδιά είναι εδώ. Θέλουμε και εσείς να είστε εδώ μαζί μας. Σε κάθε παιχνίδι, δίπλα μας, ο 12ος παίκτης.
0: Μάλιστα, αυτά είπε ο Χρήστος Κόντης. Καλέσμα στον κόσμο να είναι ο 12ος παίκτης. Ο κόσμος ο οποίος πραγματικά έχει ανταποκριθεί με το παραπάνω μέχρι τώρα. Τα εισιτήρια που έχουν πωληθεί είναι, από ό,τι αναφέρουν πληροφορίες, πάνω από 11.000. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, γι' αυτό το λόγο άνοιξαν και άλλες θύρες του γηπέδου και δεν αποκλείεται αυτός ο αριθμός που έθεσε έτσι ως όριο παρουσίας κόσμου ο Χρήστος Κόντης, δηλαδή 15.000, να είναι τόσος ο κόσμος το βράδυ της 5ης στο Παγκρίτιο Στάδιο.

0: 2 για το ευρωπαϊκό παιχνίδι, το οποίο σίγουρα θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση πρόκριση για την κεντρική ομάδα. Όφη, ο οποίος έδειξε ότι είναι μια πολύ αξιόμαχη και ανταγωνιστική ομάδα στο Super Cup με την ΑΕΚ, και νομίζω ότι αν έχει μια ανάλογη εμφάνιση θα έχει πολλές πιθανότητες να αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο το έργο. Νομίζω ότι αν ο Όφη είχε περισσότερα επίσημα παιχνίδια θα είχε περισσότερες πιθανότητες να αποκλείσει την βουλγαρική ομάδα, η οποία θα έρθει στο Ηράκλειο έχοντας παίξει μέχρι τώρα 11 παιχνίδια. Είναι σημαντικός αριθμός, και το έλεγα και στη χθεσινή εκπομπή ότι φάνηκε αυτό και στις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός σίγουρα είναι πολύ καλύτερος και σαν ρόστερ από τους Βούλγαρους, αλλά από την άλλη το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε τόσα παιχνίδια όσα οι Βούλγαροι φάνηκε στο παιχνίδι αυτό. Και μακάρι τουλάχιστον να μην φανεί αυτή η διαφορά ρυθμού στις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ, γιατί νομίζω ότι ο Όφη θα έχει, αν δεν φανεί αυτή η διαφορά, θα έχει περισσότερες πιθανότητες από την βουλγαρική ομάδα να την περάσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την κριτική ομάδα να παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε League Phase του Europa League. Από τη στιγμή που απέφυγε δυνατές ομάδες όπως η Μπενφίκα, η τουρκική Μπεσίκτας, του προσφέρεται αυτή η ευκαιρία να προχωρήσει στη League Phase του Europa League και να δώσει τουλάχιστον 8 ακόμη ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ποτέ στο παρελθόν ο Όφη δεν έχει παίξει τόσα πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και βέβαια η παράδοση είναι με το μέρος της κριτικής ομάδας, η οποία είχε αποκλείσει την Λεύσκη, τότε ονομαζόταν Βίτωσα, πριν από 39 περίπου χρόνια, όταν είχε κερδίσει, όταν είχε χάσει στη Βουλγαρία με 1-0 και ανέτρεψε κάνοντας μια εκπληκτική ρεβάνς στο κατάμεστο γήπεδο στο Γεντί Κουλέ. Είχε επικρατήσει με 3-1 και πέρασε στην επόμενη φάση. Και δεν ξέρω όσοι προσέχουν τις συμπτώσεις, ο Όφη είχε κληρωθεί με βουλγαρική ομάδα μετά την κατάκτηση του πρώτου κυπέλλου της ιστορίας του το 1987, και τώρα που κατέκτησε το δεύτερο κύπελλο της ιστορίας του κληρώθηκε πάλι με βουλγαρική ομάδα, όχι την Λεύσκη, πρώην Βίτωσα, αλλά την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και να πούμε και κάποια πράγματα έτσι για τα παιχνίδια αυτά που έδωσε ο Όφη, ότι στον επαναληπτικό η ομάδα είχε προηγηθεί με 3-0 με τα γκολ που είχαν σημειώσει ο Τσίμπος στο 26, ο Μαρινάκης, ο Γιάννης Μαρινάκης στο 48 και ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης στο 68. Όφη που πραγματικά τότε είχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και χάρη σε αυτή τη νίκη πέρασε στην επόμενη φάση του θέσμου. Λοιπόν, αυτά να πούμε ότι σήμερα ανακοινώθηκαν και οι αρχηγοί της νέας σεζόν στην κριτική ομάδα. Όφη θα έχει 6 αρχηγούς στην νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι 5 παίχτες που ήταν και πέρσι στο ρόστερ, συν τον Ανδρέα Μπουχαλάκη που είναι από τα νέα πρόσωπα του Όφη, και νομίζω ότι μέτρησε η εμπειρία του στο να επιλεγεί στους αρχηγούς της ομάδας. Οι 6 λοιπόν αρχηγοί της ομάδας είναι ο Θανάσης Ανδρούζος κατά σειρά, Ταξιάρχης Φούντας, Γιάννης Αποστολάκης, Ζήσης Καραχάλιος, Ανδρέας Μπουχαλάκης και Νίκος Χριστογιώργος. Επίσης να πούμε για την χθεσινή εκδήλωση ότι φίλαθλοι του Όφη είχαν δυνατότητα έτσι να πάνε και στην μπουτίκ εκεί να δουν από κοντά τους παίχτες πριν ξεκινήσει η εκδήλωση της παρουσίασης φανέλα. να φωτογραφηθούν, να πάρουν αυτόγραφα, να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο και ουσιαστικά να τονώσουν τους παίκτες της κριτικής ομάδας εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα της φετινής σεζόν με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στην Πέμπτη, 9 το βράδυ. Να πούμε ότι το παιχνίδι αυτό για τον φίλο ακροατή που ρωτάει θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το, από το Κοσμοτέ Sport 1 που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ενώ όσοι έχουν εισιτήρια διαρκείας μπαίνουν αυτόματα στο παιχνίδι, δεν χρειάζεται να βγάλουν εισιτήριο, γιατί στα εισιτήρια διαρκείας συμπεριλαμβάνονται και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ. Και με την ευκαιρία έτσι που έστειλε αυτό το μήνυμα ο φίλος ακροατής, να πω ότι τα εισιτήρια διαρκείας του ΟΦΗ πήραν παράταση περίπου μιας εβδομάδας. Η δεύτερη παράταση, η πρώτη παράταση έληξε το βράδυ της Κυριακής και υπάρχει νέα παράταση μέχρι το βράδυ του ερχόμενου Σαββάτου, δηλαδή παραμονή του πρώτου αγώνα πρωταθλήματος του ΟΦΗ. Θυμίζουμε, ΟΦΗ παίζει στην πρεμιέρα την ερχόμενη Κυριακή 7.30 το βράδυ με το Βόλο στο Πανκρήτιο Στάδιο. Ο Βόλος, ο οποίος χθες στο κύπελο κέρδισε εκτός έδρας στον Ηρακλή, βέβαια το παιχνίδι έγινε στις Σέρες με 3-1, αλλά έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση, είναι έτοιμος για το πρωτάθλημα. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
4: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή. Μένουμε στο ρεπορτάζ του ΟΦΗ, γιατί σήμερα στο βουλγαρικό τύπο υπάρχουν... υπάρχει συνέντευξη του Κύπριου αμυντικού του ΟΦΗ, του Χρήστου Σιέλη, με αφορμή το γεγονός ότι ο Σιέλη στο παρελθόν αγωνίστηκε στη Βουλγαρία, όχι στην ΤΣΣΚΑ αλλά στη Λεύση Σόφιας, και μίλησε γιατί πέρα από το

την κόντρα του Όφη, την αγωνιστική κόντρα του Όφη με την Τσεσεκά. Έχουμε και άλλη ελληνοβουλγαρική μάχη και μάλιστα είναι απόψε στη Σόφια, ανάμεσα στη Λεύσκη και την ΑΕΚ. Ο Σιέλης έπαιξε στο παρελθόν στην Λεύσκη και έδωσε μια συνέντευξη στο σπόρταλ της Βουλγαρίας, στο αθλητικό site, και μίλησε για τον Όφη, για τις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ. Για τον Όφη ρωτήθηκε τι μπορεί έτσι να παρουσιάσει ο Όφη, να κάνει ένα σχόλιο για την ομάδα του, και η απάντηση του Σιέλη ήταν ότι θεωρώ ότι είναι δύσκολο να μας νικήσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύει πολύ σκληρά στο γήπεδο και δίνει το καλύτερο της σε αυτό, όχι μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο πρωτάθλημα. Βέβαια ο ποδοσφαιριστής του Όφη που γνωρίζει την ΤΣΣΚΑ είπε ότι δεν θα είναι εύκολο το έργο της ομάδας του. Ξέρω, δήλωσε ο Σιέλης, ότι η ΤΣΣΚΑ είναι μια πολύ καλή ομάδα με εξαιρετικούς παίχτες και θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι και να τους αντιμετωπίσουμε. Τους ζητήθηκε να σχολιάσει και την κατάκτηση του Super Cup. Είπε ότι το συνέστημα είναι απίστευτο. Ο τρόπος που κερδίσαμε τον αγώνα και για μένα προσωπικά, το ντεμπούτο μου ήταν πραγματικά πολύ καλό. Το Super Cup ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Δουλέψαμε πολύ σκληρά στην προετοιμασία για να είμαστε έτοιμοι και να κατακτήσουμε το τρόπαιο, ειδικά εναντίον μιας κορυφαίας ομάδας όπως είναι η ΑΕΚ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ελπίζουμε σε περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον. Ο Σιέλης είπε ακόμη ότι κυρίως αυτό που ενδιαφέρει στις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ τον Όφη είναι πόσο το δυνατόν να παρουσιαστεί καλύτερος. Είπε αυτό που θέλουμε είναι να διατηρήσουμε το καλό μας επίπεδο, να προπονούμαστε καλά και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ομάδα, είτε στην Ελλάδα είτε διεθνώς. Κύπριος αμυντικός αποκάλυψε ότι δεν είχε την δυνατότητα να παρακολουθήσει λεπτομερώς όλα τα προηγούμενα παιχνίδια της βολεγαρικής ομάδας. Δεν μπόρεσα, είπε, να τους παρακολουθήσω λόγω στους αγώνες της ΤΣΣΚΑ με την Καραμπάκ και τη Μακάμπη, καθώς προετοιμαζόμασταν για το Super Cup και δεν είχαμε πολύ χρόνο. Τώρα σίγουρα θα κάνουμε κάποια ανάλυση τις επόμενες μέρες και θα επικεντρωθούμε στους αγώνες της Ευρώπης με την ΤΣΣΚΑ. Ο πρώην παίκτης της Λεύσης και νυν του Όφη γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να παίζει κάποιος στην έδρα της ΤΣΣΚΑ και στο πολύ απαιτητικό και ένθερμο φύλαθο κοινό της βουλγαρικής ομάδας, και είπε ναι, το έχουμε αναφέρει ότι η ΤΣΣΚΑ έχει πολύ ένθερμους οπαδούς αλλά και εμείς έχουμε τρελούς οπαδούς. Θα είναι ενδιαφέρον να παίξουμε σε αυτούς τους αγώνες ανεξάρτητα από το αν είναι εντός ή εκτός έδρα. Θα είναι ωραίο για τους οπαδούς μας να βιώσουν αυτή την ατμόσφαιρα. Θα έλεγα ότι αναπομονώ για αυτά τα παιχνίδια. Και βέβαια είπε ότι περιμένει ότι ο κόσμος του Όφη θα στηρίξει την ομάδα και στη ρεβάνς της Σόφιας. Ελπίζω, είπε, οι οπαδοί να είναι μαζί μας και στον εκτός έδρας αγώνα. Πιστεύω ότι θα έρθουν, γιατί είναι πραγματικά πολύ παθιασμένοι και μας υποστηρίζουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τώρα που έχουμε και ευρωπαϊκούς αγώνες, σίγουρα θα είναι μαζί μας. Ρωτήθηκε και τι συμβουλές θα έδινε στη Λεύσκη για τα παιχνίδια της απέναντι στην ΑΕΚ. Είπε, είναι δύσκολο για μένα να πω, δεν μπορώ να μιλήσω για άλλες ομάδες. Ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής θέλω να επικεντρωθώ στην ομάδα μου. Νομίζω μια σωστή τοποθέτηση από τον Κύπριο αμυντικό του Όφη. Η άλλη ερώτηση ήταν για τον Άρον Ισέκα, ο οποίος είχε πωληθεί από τον Όφη στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ρώτησε αν έχουν μιλήσει έτσι πολύ για την ΤΣΣΚΑ. Είπε ο Σιέλης ότι δεν έχουμε μιλήσει πολύ για τη Βουλγαρία με τον Άρον. Έχουμε πολύ καλές στιγμές εδώ στον Όφη, οπότε επικεντρωνόμαστε περισσότερο στους αγώνες της ομάδας αυτή τη στιγμή. Ο Σιέλης δεν έκανε κάποια πρόβλεψη, ερωτήθηκε να κάνει μια πρόβλεψη για τις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ. Είπε ότι το εξετάζουμε βήμα-βήμα και αγώνα με τον αγώνα, γνωρίζουμε τα δυνατά

και αδύνατα σημεία της ΤΣΕΚΑ, όπως γνωρίζουν ακριβώς και αυτοί τα δικά μας. Οπότε θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τους οπαδούς μας χαρούμενους. Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί τον Όφη για φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Europa League, ο Σίελς κράτησε χαμηλούς τόνους, είπε ας δούμε, μπορεί να είμαστε φαβορή ή outsider, αλλά στο τέλος η σκληρή δουλειά θα δείξει το αποτέλεσμα. Αν αξίζουμε να προχωρήσουμε, θα το κάνουμε. Αυτά έτσι στην συνέντευξη αυτή που παραχώρησε ο Κύπριος αμυντικός του Όφη, ο Χρήστος Σιέλης, με αφορμή το γεγονός ότι έχει παίξει Βουλγαρία, έχει παίξει Λεύσκη και γνωρίζει πολύ καλά και την ΤΣΕΚΑ και το βουλγαρικό πρωτάθλημα.

0: Λοιπόν, μετά τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Όφη και πώς προετοιμάζεται η κριτική ομάδα για την αναμέτρηση με την Τσεσεκά Σόφιας, πάμε στην άλλη ελληνοβουλγαρική αναμέτρηση που θα γίνει απόψε, την αναμέτρηση της ΑΕΚ στη Σόφια με τη Λεύσκη, πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τη League Phase του Champions League. Με χαρά έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό συνάδελφο, reporter ΑΕΚ στον Καζέτα, τον Δημήτρη τον Βέργο. Δημήτρη, καταρχήν ευχαριστώ θερμά για την βοήθεια σου στην εκπομπή. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Στέλη, καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ, η οποία σχολίαζε νωρίτερα για τον Όφη, αλλά νομίζω ότι είναι στην ίδια κατάσταση και η ΑΕΚ, θα παίξει με μια ομάδα η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχει παίξει 11 επίσημα μάτς μέχρι τώρα.
1: Βεβαίως, σωστά τα λες. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια της, είναι αντιθέσει με την ΑΕΚ που έχει ένα επίσημο μάτς στον τελικό του Super Cup με τον Όφη που έγινε στο Παγκρίδιο την περασμένη εβδομάδα, και πρόκειται για ένα επικίνδυνο σύνολο. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Φαινομενικά η ΑΕΚ είναι το φαβορή, έχει ποιοτικότερη ομάδα, έχει έτσι ένα σύνολο θεωρώ με καλύτερες μονάδες από τη Λεύσκη. Ωστόσο είναι μια επικίνδυνη ομάδα που θέλει μεγάλη προσοχή. Μέσω επιθετικά, από ό,τι είδαμε και στο μάτς με την Καϊρά, δημιούργησε φάσεις, άσχετα αν δεν σκόραρε πολλά γκολ. Και εκτιμώ ότι ναι μεν η ΑΕΚ μπορεί να κάνει το πρώτο βήμα απόψε για να έχει και το πάνω χέρι εν ώψη της ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, σίγουρα θα πρέπει να έχει την προσοχή της στον απόλυτο βαθμό καθ' όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού και να είναι 100% συγκεντρωμένη και προσιλωμένη στο στόχο για να πάρει αυτό που θέλει. Άλλωστε, όπως είπε και ο Νίκολης χθες στην συνέντευξη τύπου, δεν με νοιάζει να παίξει μπάλα η ομάδα, αλλά με νοιάζει το αποτέλεσμα. Κάτι που θυμίζω ότι το έλεγε και την περσινή σεζόν, όταν έψαχνε τρεις προκρίσεις χωρίς περιθώριο λάθους για να προκριθεί στην League Phase του Conference League. Ο Σέρβος τα μετράει πολύ αυτά, γνωρίζει το μονοπάτι των προκριματικών, έχει πετύχει στην καριέρα του πάνω σε αυτό, το έδειξε και πέρυσι το καλοκαίρι. Οπότε, μόνο αποτέλεσμα απόψε για την ΑΕΚ και η μπάλα μπορεί να περιμένει, Στέλιο.
0: Τι προβλήματα έχει ο Νίκολης για το απόψινο παιχνίδι, Δημήτρη, υπάρχουν προβλήματα?
1: Δεν έχει κάποιους τραυματισμούς. Μόνο οι παίκτες οι οποίοι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Σε αυτήν μπήκε ο Αριάγκα, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα από την Λεβάντε. Η ΑΕΚ πλήρωσε 3 εκατομμύρια ευρώ, υπέγραψε ο παίκτης και ανακοινώθηκε μέχρι το 2030 και πρόλαβε να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα, γιατί η ΑΕΚ μέχρι χθες το βράδυ είχε δικαίωμα για 2 αλλαγές στη λίστα που είχε καταθέσει. Οπότε εκτός από τον Σαχαμπό που τον αντικατέστησε ο Αριάγκα, ο Βιτάλης και ο Αλεξίου. Ο Βιτάλης, θυμίζω, δεν είχε έτσι κι αλλιώς δικαίωμα συμμετοχής, γιατί είχε παίξει τα προκριματικά με την Γιόρ, οπότε δεν θα μπορούσε να μπει. Συνεπώς, το αποψιολόγιο είναι λευκό και θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή δεκάδα ο Νίκολης απόψε. Νομίζω ότι οι περισσότερες θέσεις είναι δεδομένες.
0: Μπορούμε να κάνουμε εσύ μια εκτίμηση, Δημήτρη? Να κάνουμε μια εκτίμηση.
1: Βεβαίως, ναι. Ειδικά στην άμυνα, ο Στρακός θα είναι στην εστία. Πήλιος αριστερά στην άμυνα, δεξιά ο Ρώτα με κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Ρέλβας με τον Μουκουντή. Το Μαρίν Κάιρινεν, το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, θεωρώ δύσκολο ότι θα πειραχθεί. Δεξιά έχει ένα προβάδισμα ο Μάγκερ αντί του Ζούμπκοφ. Δοκιμάστηκαν και οι δύο, αλλά θεωρώ ότι ο Μάγκερ είναι και σε καλύτερη εικόνα. Αλλά θεωρώ και το γεγονός ότι τον έβαλε αλλαγή στο Ηράκλειο.
0: Και είχε και καλή εικόνα στο παιχνίδι, νομίζω. Ήταν καλός δραστήριος, ήταν ο Μάγκερ.
1: Ναι, αν προλάβαινε να πλασάρει και πιο γρήγορα στην ευκαιρία που είχε με το εξαιρετικό τάκλινγκ από το Αθανασίου, ίσως θα ήθελε και διαφορετικά τα πράγματα για την ΑΕΚ. Ωστόσο, εντάξει, αυτά τα πράγματα μπορεί να συμβούν. Μιλάμε για έναν παίκτη με τρομερή ποιότητα και το είδαμε μέσα σε πολύ μικρό αριθμό προπονήσεων στην Ολλανδία που ήμασταν στην προετοιμασία, ότι πρόκειται για έναν παίκτη με μεγάλη ποιότητα, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές θέσεις. Αυτό είναι το ατού του. Κυρίως φαίνεται ότι ο Νίκολιτς αρχικά για την αρχή της σεζόν τον προορίζει για τα δεξιά. Ναι. Οπότε θα δώσει ένα προβάδισμα σε αυτόν απόψε με αριστερά τον Κοϊτά. Και τώρα στην επίθεση είναι ένα ερωτηματικό που για μένα έχει ενδιαφέρον. Ποιος θα παίξει δίπλα στο Γιώβιτς? Αν θα είναι ο Βάρκα ή αν θα είναι ο Ζήνη. Ναι. Ο Βάρκα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει το εύκολο γκολ. Το έχει αποδείξει πολλές φορές έτσι κι αλλιώς στην καριέρα του και στο δεύτερο εξάμηνο της πέτρινης σεζόν. Ωστόσο ο Ζήνη έχει κάνει καλή προετοιμασία. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Μπήκε και στο Παγκρίτιο και είδαμε ότι προσέφερε αυτή την ενέργεια που έλειπε στην ΑΕΚ, ώστε στο τέλος να ψάξει τον γκολ και να το βρει από τον ίδιον. Οπότε εκεί η θέση για μένα δίπλα στο Γιώβιτς παίζεται. Εξαρτάται πώς θέλει να προσεγγίσει το παιχνίδι ο Νίκολης, εκτιμώ, και από αυτό θα, θα κρίνει και την τελική του επιλογή.
0: Κάτι τελευταίο πριν έτσι κλείσουμε την επικοινωνία, Δημήτρη, πόσο κόσμο θα έχει η ΑΕΚ απόψε σε μια έτσι ζεστή έδρα, γιατί είναι φανατική δηλαδή τη Λεύση.
1: Ισχύει, ισχύει. Να πω βέβαια ότι δεν θα παίξει φυσική τη έδρα. Τον Γιώργη Ασπαρούχοφ, που είναι νομίζω κάτι παραπάνω από 20.000 ή 20.000 θεατές, θα παίξει στο Εθνικό Στάδιο της Όφιας, το Βασιλεύσκι.
0: Εκεί που θα παίξει Όφη, εκεί που θα παίξει Όφη την άλλη εβδομάδα, ναι.
1: Μπράβο, ακριβώς. Και εκεί παίξει και ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ 1948. Πρόκειται για ένα έτσι εθνικό στάδιο, μεγάλο στάδιο, αχανές γήπεδο. Ωστόσο, οι Βούλγαροι περιμένουν sold out απόψε. Νομίζω ανακοινώσαν sold out, αν είδα καλά, με 40.000 και πλέον οπαδούς. Από την πλευρά των κυτρινόμαυρων έχουν πάρει 2.000 εισιτήρια, οπότε 2.000 θα είναι.
0: Όσα προβλέπονται δηλαδή, όσα προβλέπονται από την.
1: Το 5% ακριβώς. Ναι. Και πηγαίνουν και αεροπορικώς και θα έχουν πολλές εκδρομές και οδικώς από την Αθήνα και από άλλες περιοχές και από τη Βόρεια Ελλάδα. Για το παιχνίδι αυτό.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας με τα γραφικά, έκλεισε η ΑΕΚ με τον Αριάγκα ή θα γίνει και κάποια άλλη μεταγραφή?
1: Όχι, σίγουρα θα γίνει άλλη μεταγραφή. Θα γίνει σίγουρα μεταγραφή αριστερού μπακ.

0: διότι ο Penrith ανακοινώθηκε πριν από μερικές μέρες από την Rangers, από τους Rangers για δανεισμό με οψιόν αγοράς, οπότε ο Πίλιος υπάρχει μόνο σαν λύση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Συνεπώς θα πάει για ένα αριστερό μπακ σίγουρα, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα εξαρτηθούν αρκετά και από την διοργάνωση στα παιδιά ΑΕΚ. Ίσως ψάξει και κάτι παραπάνω εάν συμμετέχει στο Champions League, στη λίστα του Champions League. Ο αρχικός σχεδιασμός είχε και ένα στόπερ, ωστόσο με την απόκτηση του Αριάγκα, ένα παίκτη ο οποίος παίζει και εξάρι αλλά και στόπερ, δεν είμαι βέβαιος ότι τελικά θα προχωρήσει η περίπτωση στόπερ, διότι μετά θα μαζευτούν και πάρα πολύ. Μένει να το δούμε αυτό, Στέλιο. Πάντως σίγουρα θα υπάρξει μια περίπτωση αριστερού μπακ. Ο στόχος, από ό,τι γνωρίζω, έχει βρεθεί, δεν γνωρίζω το όνομα. Ωστόσο, από τη στιγμή που παραχωρήθηκε ο Penrith, υπάρχουν συζητήσεις με συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, και μένει να φανεί πότε θα προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση. Το επόμενο διάστημα, άλλωστε, εκτιμώ ότι θα είναι αγορά. Οπότε, νομίζω ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν εξελίξεις και σε αυτόν τον τομέα. Γιατί, όπως είπα και πάλι, ότι η ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή μόνο με τον Πίλιο στο αριστερό κράτο τη άμυνα, ως καθαρή επιλογή. Άρα είναι και επιτακτική ανάγκη, α πούμε, η απόκτηση ενός αριστερού μπακ.
1: Μάλιστα. Δημήτρη Βέρβο, σε ευχαριστώ θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, γιατί θα είναι πολύ καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο να έχουμε και φέτος εκπρόσωπο στη League Face του Champions League. Και γενικά για την βαθμολογία τη UEFA.
0: Και όλες οι ομάδες να πάνε καλά. Ναι. Να πάνε καλά και να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον καλό συναδέλφο, τον Δημήτρη Βέρβο. Να πάμε να ακούσουμε και κάποιες τοποθετήσεις που έγιναν στη συνέντευξη τύπου για το απόψινο παιχνίδι. Πρώτα ακούσουμε τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολης.
2: Καλησπέρα σε όλους. Φτάσαμε λοιπόν, εδώ είμαστε, 17 Αυγούστου, ακριβώς 3 μήνες μετά την 17η Μαΐου, μετά την τελευταία μας επίσημη αναμέτρηση για τα play-off του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό. Πολύ σημαντικοί αγώνες για το Champions League. Είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Ήρθε λοιπόν επιτέλους η ώρα. Βεβαίως είναι κάπως άβολο, διότι αντιμετωπίζουμε μια ομάδα η οποία έχει ήδη 10 επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους. 6 αγώνες για το Champions League και 4 για το πρωτάθλημα. Εμείς είχαμε μόλις μια επίσημη αναμέτρηση πριν από λίγες ημέρες για το Super Cup. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι εύκολη δουλειά. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα με πολλούς διεθνείς παίκτες, με καλό προπονητή, με γρήγορους παίκτες, τεχνίτες, οι οποίοι παίζουν άμεσο, γρήγορο ποδόσφαιρο, επικίνδυνες αντιπιθέσεις, και όχι μόνο σε αυτές, αλλά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι πολύ οργανωμένοι και σε στημένες φάσεις. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μια ομάδα έμπειρων παιχτών, εξαιρετικοί χαρακτήρες, εξαιρετικοί άνθρωποι. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς, σε όλους τους παίκτες μου. Είμαστε στην αρχή της σεζόν, ναι, αλλά έτσι το καλεντάρι. Έχουμε να παίξουμε ίσως μία από τις πιο σημαντικές αναμετρήσεις της χρονιάς και πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να πετύχουμε το στόχος μας. Να περάσουμε δηλαδή στην επόμενη φάση του Champions League. Είδα κάποια στοιχεία και διαπίστωσα ότι έχουμε 5 ή 6 παίκτες μόνο στην ομάδα μας οι οποίοι έχουν περάσει κάποια λεπτά, που έχουν συμμετάσχει στο Champions League κάποια λεπτά. Οπότε θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος αν καταφέρουμε να περάσουμε για αυτούς τους παίκτες, διότι θα παίξουν στην κορυφαία σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το πραγματικά το αξίζουν με την οτροπία τους, με την προσπάθειά τους. Πάξει πρωταθλητές και αξίζουν να παίζουν στο Champions League, και ξέρω ότι αύριο θα δώσουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, όπως επίσης και μετά από 8 μέρες έχουμε και τον επαναληπτικό στην έδρα μας, στην Αθήνα, προκειμένου να φέρουμε το Champions League πίσω να το φέρουμε στην Ελλάδα, διότι είμαστε η μόνη ομάδα που μπορεί να το κάνει φέτος αυτό, και βεβαίως αυτό να σημαίνει και να φέρουμε το Champions League στους φιλάθλους της ΑΕΚ.
1: Αυτά λοιπόν δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολης, για το απόψινο παιχνίδι της ομάδας στη Σόφια με τη Λεύση. Να ακούσουμε τη δήλωση και ο διεθνής αμυντικός της Ένωσης, ο Λάζαρος Ρώτα, για το παιχνίδι.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το να σχολιάζουμε παιχνίδια που έχουν περάσει δεν νομίζω ότι ωφελεί σε κάτι. Πιστεύω πως το κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και διαφορετικό. Το Champions League από μόνο του είναι ένα κίνητρο. Νομίζω όλα τα παιδιά το ονειρεύονται από μικρά. Ο κάθε παίχτης έχει το δικό του κίνητρο. Μαζί με το πλάνο του προπονητή δουλεύουμε σκληρά, όπως δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό, και ελπίζω

0: να το δείξουμε και στο γήπεδο και να τα καταφέρουμε.
1: Είναι δεδομένα μεγάλη πρόκληση για εσάς, το έχετε συζητήσει όλο αυτό το διάστημα. Απλώς τώρα που βγήκατε έξω στο γήπεδο και είδατε και τα αστέρια, το κίνητρο έγινε ακόμα μεγαλύτερο για αυτό το όνειρο που λες από μικρό παιδί.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το είπα και πριν έξω στη συνέντευξή μου. Νομίζω ότι όταν είσαι παιδί, ονειρεύεσαι να ακούσεις τον ύμνο, να. Δεν ξέρω, να παίξει αυτή την διοργάνωση. Νομίζω είναι μεγαλύτερη. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά ξέρουν το πόσο σημαντικό είναι αυτά τα δύο παιχνίδια. Είναι η αρχή της σεζόν. Ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, αφοσιωμένοι και να δώσουμε την ψυχή μας για το αυριανό παιχνίδι και το επόμενο.
2: Αυτά λοιπόν από τον Λάζαρο Ρώτα για το αποψινό παιχνίδι απέναντι στην Λεύσκη Σόφιας, η οποία για να φτάσει στα play-off πέρασε τρεις προκριματικούς γύρους. Στον πρώτο προκριματικό, ξεκίνησε δηλαδή από τον Ιούλιο τα παιχνίδια, στον πρώτο προκριματικό απέκλεισε την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, τη βοσνιακή ομάδα, με ισοπαλία στη Βοσνία 1-1 και νίκη 4-0 στη Σόφια. Στη συνέχεια έπαιξε για το δεύτερο προκριματικό γύρο με την Ρουμανική Κραϊόβα, την οποία κέρδισε με 1-0 στη Σόφια και έφερε 2-2 στην Ρουμανία. Σε ένα παιχνίδι όπου προηγήθηκε 2-0 και ισοφαρίστηκε μετά από τους Ρουμάνους. Και στον τρίτο προκριματικό γύρο απέκλεισε την Καϊράτ Αλμάτι, την οποία κέρδισε με 1-0 στη Σόφια, δύσκολα στις καθυστερήσεις στο γκολ, και επικράτησε με το ίδιο σκορ στο Καζακστάν τη Καϊράτ Αλμάτι με 1-0, με ένα γκολ που είχε σημειώσει στο πρώτο ημίχρονο. Φαίνεται ότι μια ομάδα η οποία δεν δέχεται εύκολα γκολ, και είναι χαρακτηριστικό ότι στη Σόφια δεν έχει δεχθεί γκολ φέτος στην Ευρώπη, και στα τρία μάτς που έχει παίξει δεν έχει δεχθεί κανένα γκολ στην έδρα. Για να δούμε αν αυτό σπάσει στην φετινή σεζόν. Στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας η Λεύσκη είναι στην τέταρτη θέση, αλλά έχει μόνο νίκες, έχει 4 νίκες και 12 βαθμούς, έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Οπότε αν το κερδίσει αυτό το παιχνίδι θα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Και έχει δώσει 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας στην έδρα της και έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ σε αυτά τα παιχνίδια. Τα έχει κερδίσει για τα 3, 2-0 την Λοκομοτίβ Πλόβδιβ, με 3-0 την Σεπτέμβρη και 2-1 την Ντούναβ Ρούσε. Δηλαδή φέτος το γήπεδό της στη Σόφια έχει παίξει 6 επίσημα παιχνίδια και έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ και έχει κερδίσει όλα τα παιχνίδια στην έδρα της η αντίπαλος Τσάικ. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 2 στις 10 το βράδυ. Αυτή η αναμέτρηση με την Λεύσκη Σόφιας. Να μείνουμε στο ποδόσφαιρο, να πάμε και στην Super League. Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα την μεταγραφή ενός Αρμένιου μπακ, αριστερού μπακ. Θα πάρει τη θέση του Ορτέγκα, ο οποίος παραχωρήθηκε στην River Plate. Έκανε και δηλώσεις. Ένας παίκτης που διεθνής με την Εθνική Αρμενίας, έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει και είπε ότι η μεταγραφή στον Ολυμπιακό είναι πολύ σημαντική για μένα. Πριν από ένα χρόνο πήγα στον καλύτερο σύλλογο της Σερβίας, σήμερα βρίσκομαι στον καλύτερο σύλλογο της Ελλάδας, σε έναν από τους ισχυρότερους συλλόγους της Ευρώπης θα έλεγα. 2 χρόνια πριν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League, που ήταν μεγάλο επίτευγμα τόσο για την Ελλάδα όσο και για το σύλλογο γενικά. Συνεχίζουμε το κύπελο Ελλάδος, καθώς η προκριματική φάση συνεχίζεται σήμερα με 2 παιχνίδια. Στις 7 Ατρόμητος Πύργος και στις 9 του πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση.

του Sky. Χθες τα φαβορή θα έλεγα πέρασαν στη League Phase. Η ΑΕΛ κέρδισε εκτός έδρα στην Καλυθέα με 3-1. Η ΑΕΛ προηγήθηκε με τον Παπαγεωργίου στο 45, ο ίδιος παίκτης στο 53 έκανε το 2-0, μείωσε ο Μανιά στο 86 για την Καλυθέα και ο Αλμπάνης στο 94 έκανε το τελικό 3-1. Με το ίδιο σκόρο ο Ηρακλής, ο Βόλος νίκησε στις Σέρες τον Ηρακλή με 3-1. Ο Ηρακλής ο οποίος πραγματικά έδειξε ανέτοιμος στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Κατσίκας άνοιξε το σκόρ στο 22 για τον Βόλο. Ο Κούσχτα στο 45 έκανε το 1-1. Στις καθυστέρησης του πρώτου ημιχρόνου ο SAB έκανε το 2-1 για το Βόλο και ο Τζόκα στο 60 το τελικό 3-1 για την ομάδα της Μαγνησίας που πέρασε στη League Phase, όπως πέρασε στη League Phase και ο Άρης, ο οποίος νίκησε στην Καρδίτσα την αναγέννηση με 2-0 με τα γκολ που πέτυχαν ο Φαντιγκάς στο 49 και ο Αναγνωστόπουλος στο 66. Σήμερα το κύπελο Ελλάδα συνεχίζεται, όπως είπαμε, με τα παιχνίδια Ατρόμητος Πύργος και Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια θα γίνουν αύριο στις 5 Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός, στις 7 αύριο το απόγευμα Πανσεραϊκός Πανθρακικός και το τελευταίο παιχνίδι αυτή τη φάση θα γίνει 24 Αυγούστου Ελλάς Σύρου Μαρκό. Όλες οι ομάδες που θα επικρατήσουν, θυμίζουμε ότι είναι νοκάου τα παιχνίδια, δεν έχουν παράταση, πάνε κατευθείαν στα πέναλτι οι ομάδες, αν δεν υπάρξει νικητής στα 90 λεπτά θα προκριθούν όλες οι ομάδες στη League Phase του κυπέλου, εκεί που ήδη έχουν περάσει χωρίς αγώνα Όφη, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοσχερός καταστράφηκε το αποστακτήριο στο Σφακάκι Ρυθύμνου, στο οποίο εκδηλώθηκε το μεσημέρι μεγάλη πυρκαγιά. Η επέμβαση των αρχών υπήρξε καταλυτική, καθώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης εστίασαν το βάρος τους στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς. Σε υψηλά επίπεδα βρίσκονται τα περιστατικά μέθη στην Κρήτη, ιδιαίτερως σε Μάλια και Χερσόνησο. Με το ΕΚΑΒ να δέχεται δεκάδες κλήσεις που απασχολούν τα ασθενοφόρα από άλλα επίγοντα περιστατικά. Οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ επαναφέρουν το αίτημα για δημιουργία πολυιατρίου σε Χερσόνησο και Μάλια, ώστε να αποσυμφορηθεί το ΕΚΑΒ και να ενισχυθεί η υγειονομική κάλυψη των τουριστικών περιοχών. Κατακόρυφα αυξήθηκαν οι αιτήσεις για άδειες οδήγησης δικύκλων στο μηχανολογικό Ηρακλείου, καθώς οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι οθούν οδηγούς που κυκλοφορούσαν χωρίς δίπλωμα να το αποκτήσουν. Τα αιτήματα έφτασαν μέχρι και τα 160 το μήνα, έναντι 70 με 80 προηγούμενος. Αναστάτωση το πρωί στη Ρουγδιά Μαλεβιζή, όταν αγωγός νερού έσπασε, μετατρέποντας το δρόμο προς τα Σαββατιανά σε πραγματικό ποτάμι. Στο σημείο έσπευσε συνεργείο της αρμόδιας δημοτικής επιχείρησης ίδρυυσης και αποχέτευσης Μαλεβιζίου για την αντιμετώπιση της βλάβης. Στην τελική της φάση μπαίνει την ερχόμενη εβδομάδα η διαμόρφωση των μέτρων που θα εξαγγελθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τετραετίας ως το 2030. Σε κρίση οικονομικής αυτονόμησης και κοινωνικής συνοχής εξελίσσεται το δυσθεώρητο πρόβλημα στέγασης στη χώρα, με θύματα τους νέους από 25 έως 34 ετών που συνεχίζουν να ζουν στο πατρικό τους, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Eurostat, φέρνοντας τη χώρα στη δεύτερη ψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 5.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με ένα κορίτσι που έκανε περήφανη την Κρήτη και την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που ολοκληρώθηκε την Κυριακή στο Παρίσι. Την Αρτέμιδα Βασιλάκη, την Άρτεμις Βασιλάκη, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Επέστρεψε η αποστολή στην Ελλάδα. Μια πολύ επιτυχημένη παρουσία. Θα μας τα πει καλύτερα η Άρτεμις. Καλό απόγευμα και πολλά συγχαρητήρια.
1: Καλό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα που είσαι, φαντάζομαι, έτσι πιο ήρεμη, Άρτεμις, πήγαν τα πράγματα όπως λίγο πολύ έτσι τα είχε σκεφτεί, οι στόχοι που είχες θέσει για αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πολύ πετυχημένο Ευρωπαϊκό για μένα, με πανίνα ρεκόρ, με όρια για την Ολυμπιάδα, με 3-3 τελικούς. Δεν μπορούσα να ζητήσω κάτι παραπάνω από αυτό το Ευρωπαϊκό. Έχουμε όμως συνέχεια, έχουμε άλλη μια εβδομάδα γεμάτη αγώνες και μετά θα κάνουμε λίγο διακοπές.
0: Ήσουν και το μόνο μέλος της εθνικής ομάδας που κατάφερε να προκριθεί σε τρεις τελικούς. Δεν υπήρχε, από ότι έτσι έριξα μια ματιά στον απολογισμό της Ομοσπονδίας για τις εμφανίσεις των Ελλήνων κολυμβητών.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήμουν η μόνη που ήταν 3-3 στα ατομικά μου. Εντάξει, στόχος μου ήταν αυτός εξ αρχής από το Ευρωπαϊκό. Ήταν δουλειά γι' αυτό, οπότε για μένα ήταν κάτι που το περίμενα και ήθελα κάθε μέρα να πούμε τον καλύτερο με αυτό, ώστε να έχω και κάποιο αποτελέσμα στους τελικούς.
0: Αυτό το ρεκόρ που έκανε στα 1500 μέτρα ελεύθερο στον προκριματικό, ήταν έτσι μέσα στα πλάνα σου για αυτή τη διοργάνωση? Έκανες μια τρομερή κούρσα στα 1500.
1: Εντάξει, σίγουρα και στις 1500 αλλά και στα 800 και τα δύο πανελλήνια ρεκόρ είναι πολύ γρήγορα αυτή τη στιγμή, αλλά ήταν ειδικά στις 1500 το πανελλήνιο ρεκόρ ήταν πάνω στο δικό μου ρεκόρ, οπότε ήταν λίγο πιο εφικτό να γίνει. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα δικό σου κρατό σε 16 χρόνια, οπότε είναι όντως ένα μεγάλο κομμάτιο.
0: Και αυτή η Άρτεμις ήταν η πρώτη σου παρουσία σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών στην καριέρα σου. Άλλωστε είσαι 19-20, που νομίζω.
1: Ναι, είναι η πρώτη μου παρουσία σε Ευρωπαϊκό Ανδρογυναικό μου στην 50άρα. Είχα και ένα Ευρωπαϊκό 25άρα στο Δεκέμβρη Ανδρογυναικών που ταξική είχα φτάσει πολύ κοντά στο βάθος, δεν τα κατάφερα. Αλλά νομίζω ότι σαν πρώτο Ευρωπαϊκό έδωσα το παρόν δυναμικά και θα μπορέσουμε να τα επεξέλθουμε και στα επόμενα καλύτερα.
0: Έτσι όπως τώρα εσύ αξιολογείς τις εμφανίσεις σου, το μετάλλιο θα μπορούσε να επιστρέψει με ένα μετάλλιο? Βρέθηκες πολύ κοντά στα 800 στο μετάλλιο.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα σε ένα τελικό όλα μπορούν να δεχτούν, γιατί όπως εξελίχθηκαν μπορεί να γίνει, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκαν η δική μου τελική τουλάχιστον πολύ γρήγορη, ειδικά στις 1500. Εντάξει, ότι αν είχα πάνω ένα μετάλλιο ήταν ένα ακόμα τώρα για μένα να κλείσει το Πανευρωπαϊκό, αλλά εντάξει, ποτέ δεν μπορείς να πεις με σιγουριά ότι θα πήγαινε για μετάλλιο ή όχι, γιατί αυτό δεν το ξέρει κανείς.
0: Ναι. Είναι και πολλοί παράγοντες που παίζουν το ρόλο τους σε τέτοιες διοργανώσεις για να πάρεις κάποιο.
1: Πάρα πολλοί παράγοντες, γιατί οι αγώνες είναι πολλές μέρες, οπότε παίζει πολλά τη σημασία και η κούραση.
0: Ναι. Νομίζω φάνηκε αυτή η κούραση προς το τέλος, έτσι που για σένα. Αυτή την εντύπωση μου έδωσε παρακολουθώντας τις κούρσες που έκανες. Ότι στο τέλος βγαίνει η κούραση.
1: Σίγουρα βγαίνει η κούραση, γιατί κολυμπώ και αγωνίσματα τα οποία δεν είναι μικρά σε προστάσεις. Είναι οι πιο μεγάλες που υπάρχουν στο κολύμπι. Και την αυσκολυπά δύο φορές και μάλιστα με τόσο γρήγορα δεν είναι κάτι εύκολο για να μπορείς να το ξανακάνεις μετά. Εντάξει, προσπαθείς να κάνεις όσο το έμπρια που κατάσταση μπορείς, αλλά στο τέλος των αγώνων σίγουρα θα βγει μια έξτρα κούραση.
0: Πάντως μου έκανε εντύπωση το πρωί που κλείσαμε αυτή τη συνέντευξη που μου έλεγες ότι και γύρισε

0: Χθες και σήμερα προπόνηση.
1: Γύρισα χθες, ναι, και σήμερα στην προπόνηση γιατί ξαναφέρω την Πέμπτη και ταξιδεύω για Ιταλία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες με την Ολυμπιακή Επιτροπή. Οπότε δεν μας πρέπει, δεν έχουμε την πολλά περιθώρια για να χαλάρωση την περίοδο.
0: Ναι. Το να είσαι κολυμβήτρια σε τόσο υψηλό επίπεδο σε προπόνηση, σε πόσες ώρες προπόνησης μεταφράζεται αυτό, Άρτεμις?
1: Εντάξει, είναι πολλές οι δυσκολίες και πολλά αυτά που έχεις πίσω για να κάνεις αυτό που αγαπάς, γιατί νομίζω ότι αν δεν το αγαπάς δεν το κάνεις και σωστά. Αυτή τη στιγμή εγώ κάνω μια μισή ώρα το πρωί, 2 ώρες το απόγευμα προπόνηση νερού και 2 φορές την εβδομάδα κάνω και 1 ώρα γυμναστήριο.
0: Ναι.
1: Οπότε βγαίνουν περίπου στις 5 ώρες
0: και, προπόνηση. Ναι. Να πούμε και 2 λόγια για τον προπονητή, τον κύριο Σούρδη, ο οποίος σίγουρα έχει και αυτός σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή σου.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι χωρίς εκείνον δεν θα έχει καταφέρει τίποτα. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο προπονητής και πόσο μάλλον να έχει εμπιστοσύνη στον προπονητή σου για τη δουλειά που κάνετε. Για μένα η συνεργασία μου με τον κύριο Γιώργο έχει ξεκινήσει το 2013 και από ό,τι φαίνεται πάει πολύ καλά. Μέχρι και σήμερα.
0: 13 χρόνια.
1: Τον εμπιστεύεται, οπότε από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι κρίκη που κουμπώνουμε σε αυτή την αλυσίδα.
0: Ναι. Είπες μεσογειακούς, τι άλλο υπάρχει μπροστά εκτός από τους μεσογειακούς?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι άλλο. Ναι. Είναι μεσογειακή.
0: Το λέω αυτό για να σε ρωτήσω αν θα κάνεις καθόλου διακοπές, αν θα προλάβεις.
1: Θα κάνω το Σεπτέμβρη λίγο.
0: Ναι. Δεν είναι άσχημο για το Σεπτέμβρη.
1: Εντάξει, όχι τόσο.
0: Φαντάζομαι στους μεσογειακούς η στόχη είναι το βάθρο στα αγωνίσματά σου.
1: Ναι, θα προσπαθήσω να βρεθώ το βάθρο και να κάνω ό,τι πρέπει να μπορούμε και εκεί και ό,τι αποτέλεσμα είναι, καλώς να είναι.
0: Ναι. Άντε, εμείς σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι έχεις τις προπονήσεις σου για το χρόνο που διέθεσες στην εκπομπή. Να ευχηθώ το καλύτερο και στους μεσογειακούς αγώνες. Καλή ξεκούραση και ακόμη περισσότερες διακρίσεις στη νέα σεζόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν η Άρτεμις Βασιλάκη, η Ηρακλήτισσα πρωταθλήτρια του τρίτων Ηρακλήνων, που για το σύλλογο, που πραγματικά είναι από τα νέα αστέρια της ελληνικής κολύμβησης. Φαίνεται ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά και στο Ηράκλειο, γιατί και άλλοι αθλητές από το Ηράκλειο έχουν διακριθεί και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η αδερφή Κακουλάκη είναι αθλητές οι οποίοι έχουν χαρίσει μετάλλια στη χώρα μας. Και βέβαια να πούμε ότι στην διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που έγινε στο Παρίσι, η Ελλάδα πήρε την 11η θέση στον πίνακα των μεταλλίων με το χρυσό μετάλλιο του Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο και τα 2 μετάλλια του Απόστολου Σίσκου, το ασημένιο και το χάλκινο. Επέστρεψε χθες βράδυ η αποστολή από το Παρίσι όπου έγινε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και πάμε να ακούσουμε και τους 2 Έλληνες αθλητές που κατέκτησαν μετάλλια. Πρώτα τον Απόστολο Χρήστο.
2: Και στο καλό για το τέλος, η εθνική ομάδα πήρε το χρυσό μετάλλιο, μάλλον ο Απόστολος πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο. Είσαι back-to-back πρωταθλητής σε αυτό το άθλημα, σε αυτό το αγώνισμα. Πες μας για τα συναισθήματά σου και το πόσο αξία έχει για σένα αυτό το μετάλλιο.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πέρα από τη σταθερότητα που δείχνω τα τελευταία 10 χρόνια σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανάμεσα στο βάθος στα 100 μέτρα ύπτιο, δείχνει ότι υπερασπίστηκα τον τίτλο μου σε ένα πολύ δύσκολο τελικό, με δίπλα το χρυσό Ολυμπιονίκη και κάτω από το παγκοσμίου ρεκόρ. Κατάφερα με ψυχραιμία, καθαρό μυαλό και σωστή εκτέλεση να κατακτήσω αυτό το μετάλλιο που έχει πιο μεγάλη βαρύτητα, γιατί το να έχει ένα τόσο δυνατό αντίπαλο δίνει και μεγαλύτερο βάρος στη νίκη και την κάνει πιο σημαντική.
2: Και αυτό δείχνει κιόλας ότι επέστρεψες και τριμήτερος, έτσι, μετά την πρόσφατη περιπέτεια υγείας που
3: είχες. Σίγουρα, ναι, είχα μια μικρή παύση στις προπονήσεις μου, αλλά δεν με άφησε πίσω. Όλα πήγαν περίφημα, δεν υπήρχε κάποιο λόγο ανησυχία και φάνηκε ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα πλέον και όλα είναι μια χαρά.
2: Πες μου για τις πρώτες σκέψεις που έκανες πριν πέσεις στην πισίνα και το, για το αγώνισμα και μετά το, αφού του κατάλαβες ότι έχεις πάρει το χρυσό μετάλλιο.
3: Η αλήθεια πως πριν τον τελικό δεν ένιωθα τόση αυτοπεποίθηση, ήμουν κάπως κουρασμένος, αλλά αυτός δεν σταμάτησα να νιώθω σε καλή κατάσταση και πίστευα στον εαυτό μου πάρα πολύ. Μπήκαμε αυτοπεποίθηση και ψυχραιμία και περίμενα τα τελευταία μέτρα έτσι ώστε να κάνω την αντεπίθεσή μου και ένιωσα ότι τα πήγαινα πάρα πολύ καλά και βλέποντας και το αποτέλεσμα ένιωσα πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση.
2: Το γεγονός ότι είχε στην κερκίδα δικά σου πρόσωπα, σου δώσαν περισσότερο όθηση, σε βοηθήσαν να κάνεις αυτή την επίδοση.
3: Σίγουρα ένιωσα καλύτερα, ήταν και όλα τα παιδιά της αποστολής, γιατί είμαστε και

0: στην κολύμβηση που έχει φέρει τα περισσότερα μετάλλια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε Έλληνα σε κολυμβητή. Πώς νιώθεις γι' αυτό?
1: Αυτό που είπα και πριν είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνω τη σταθερότητα και συνέπεια που έχω. Ήταν ο βασικός μου στόχος να βγω στο βάθος στα 100 μέτρα ύπτιο. Και πραγματικά με χαρούπει πάρα πολύ το γεγονός ότι η προσπάθεια που κάνω ανταποδίδει, φέρνει καρπούς και δείχνει ότι μπορώ να έχω διάρκεια χωρίς να χάνω κάτι σε σύγκριση με τους άλλους αθλητές.
0: Μπορείς να μοιραστείς μαζί μας το μυστικό της επιτυχίας?
1: Συνέπεια και υπομονή.
2: Αυτά λοιπόν από τον Απόστολο Χρήστου που κατέκτησε το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Να ακούσουμε και τον άλλο Έλληνα πρωταθλητή που πήρε δύο μετάλλια, ένα σημαίνιο και ένα χάλκινο, τον Απόστολο Σίσκο.
0: Δύο μετάλλια σε αυτό το ευρωπαϊκό και ένα στο Βελιγράδι, τρία. Πήρες ένα ασημένιο και ένα χάλκινο. Πες μας, ποιο από τα δύο τα μετάλλια το χάρηκες περισσότερο?
3: Εντάξει, το καθένα έχει τη δικιά του βαρύτητα. Το 200 μέτρα ύπνο ήταν ο βασικός μου στόχος που ήθελα να βρεθώ στο πάθρο σε δεύτερο διαδοχικό πρωτάθλημα. Η πετάλλοντα εντάξει ήταν σαφώς μια έκπληξη, οπότε μου αφήνει ένα διαφορετικό συνέστημα. Αλλά κατά τα άλλα είμαι πολύ χαρούμενος και για τα δύο μετάλλια.
0: Είσαι δηλαδή κατά βάθος ευχαριστημένος από τον εαυτό σου, εννοώ για τους χρόνους πάνω απ' όλα που έχεις κάνει σε αυτή τη διοργάνωση.
3: Πολύ ευχαριστημένος. Νομίζω ότι ξεπέρασα κάθε προσδοκία που είχα θέσει από την αρχή σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι η δουλειά που κάνουμε αποδίδει και συνεχίζουμε για να έχουμε και ανάλογες επιτυχίες.
0: Από τις δηλώσεις που έκανες κατά τη διάρκεια στα προκριματικά, καταλάβω ότι ήσουν προετοιμασμένος για αυτές τις κούρσες. Ότι είχες πάει αποφασισμένος στο Παρίσι για να διακριθείς.
3: Όντως είχα δουλέψει πάρα πολύ καλά αυτή τη χρονιά. Νομίζω ότι η χρονιά ενός τέλη έχει πάει πάρα πολύ εξαιρετικά για μένα. Ήμουν σταθερό γρήγορο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, οπότε θεωρώ ότι μου άξισαν αυτές οι επιτυχίες. Τώρα, αφού ήρθαν και τα μετάλλια, είναι ακόμα καλύτερα.
0: Και πες μου για τις σκέψεις που έκανες πριν πέσεις στην πισίνα και για τις δύο κούρσες και μετά αφού είδες ότι έχεις καταφέρει το στόχο σου.
3: Τίποτα, ήμουν πολύ ψυχρέμος, πίστευα στον εαυτό μου, πίστευα στη δουλειά που είχα κάνει με τον προπονητή μου, οπότε δεν είχα να φοβηθώ τίποτα και κανέναν.

0: πάνω.
1: Λοιπόν, να πω για τα εισιτήρια του αγώνα Όφης Τσεσεκά που υπάρχουν αρκετά μηνύματα, ότι οι πληροφορίες λένε ότι έχουν ξεπεράσει τις 11.000 τα εισιτήρια που έχουν διατεθεί, έχουν εξαντληθεί θύρες 10, 12, 14, 11 και 13, και στην θύρα 2 έχουν εξαντληθεί, έχουν μείνει λίγα στην θύρα 20, έχουν ανοίξει άλλες δύο θύρες, η 9 και η 15, λόγω ζήτησης, και τα εισιτήρια κοστίζουν 15 και 20 ευρώ σε αυτές τις θύρες, και γενικά φαίνεται η δίψα του κόσμου να βρεθεί στο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης στο Παγκρίτιο Στάδιο για να βοηθήσει την ομάδα. Για το παιχνίδι αυτό να πω ότι η Τσεσεκά Σόφια αναμένεται αύριο το πρωί στο Ηράκλειο. Αύριο θα γίνει η συνέντευξη τύπου για το παιχνίδι της Πέμπτης. Πρώτα θα μιλήσουν οι άνθρωποι του Όφη, 12 το μεσημέρι θα γίνει η συνέντευξη που αφορά τον Όφη με τον προπονητή και πιθανότατα τον αρχηγό της ομάδας, τον Θανάση Ανδρούτσο, σε αίθουσα και συγκεκριμένα στη νέα αίθουσα τύπου του Παγκρατίου Σταδίου, η οποία θα λειτουργήσει αποκλειστικά στους ευρωπαϊκούς αγώνες κάτω από τη θύρα 3. Μάλιστα στις 6 θα κάνει την τελευταία του προπόνηση Όφη, στο Βαρτινογιάννη θα γίνει η τελευταία προπόνηση, και θα είναι ανοιχτή για τους εκπροσώπους του τύπου για λίγα λεπτά, 15 λεπτά. Η συνέντευξη τύπου της ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα γίνει στην ίδια αίθουσα που θα γίνει και του Όφη, αλλά το βράδυ, αύριο βράδυ, 7.30, και αμέσως μετά θα ξεκινήσει στις 8 η προπόνηση της ΤΣΣΚΑ. Όπως συνηθίζεται, οι φιλοξενούμενες ομάδες να προπονούνται παραμονή του αγώνα στην έδρα του αντιπάλου. Και θυμίζουμε, 9 το βράδυ της Πέμπτης είναι το παιχνίδι, το οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την πλατφόρμα της COSMOTE. Και συγκεκριμένα από το κανάλι της COSMOTE 1. Μία είδηση δεν είναι ευχάριστη, καθώς έφυγε από τη ζωή ένας βετεράνος προπονητής, ο οποίος είχε περάσει για ένα σύντομο διάστημα και από τον Όφη. Ο λόγος για τον Μάικλ Άλφρεντ Μπέιλι, ο οποίος αγωνίστηκε ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στη Γούλφς και την Τσάλτον, έπαιξε και στην Αμερική, δύο φορές διεθνής, και έκανε καριέρα ως προπονητής, και μία από τις ομάδες που προπόνησε ήταν και ο Όφη. Το Δεκέμβριο του 1984 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Όφη, αντικαθιστώντας μέχρι το τέλος της σεζόν τον παραιτηθέντα Λάκη Πετρόπουλο, και την επόμενη σεζόν ανέλαβε ο Ευγένιος Γκέραρτ την τεχνική ηγεσία του Όφη. Έφυγε από τη ζωή ο Μπέιλι σε ηλικία 84 ετών. Επίσης να πούμε ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών με ανακοίνωσή του εύχεται καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες που παίζουν Ευρώπη. Αναφέρει η ανακοίνωση του ΨΑΠ ότι ΑΕΚ και ΟΦ ξεκινούν αυτή την εβδομάδα τις υποχρεώσεις της διοργανώσεις της UEFA στα play-off του Champions League και σε εκείνα του Europa League αντίστοιχα. Καλή επιτυχία στα παιδιά των δύο ομάδων μας, όπως και φυσικά σε εκείνα των Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανάρτηση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μέρος.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια ήδη υγιεινής

0: έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Σήμερα που χαιρέτησε τους πρώην πλέον συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος βρέθηκε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ στο προπονητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας και αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, το τεχνικό επιτελείο και όλους τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκε την καθημερινότητα του τα προηγούμενα χρόνια. Όλοι ευχήθηκαν καλή επιτυχία στον Κωνσταντέλια σε ένα κλίμα που ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο λόγω της αποχώρησης του ποδοσφαιριστή που πραγματικά έβαλε τη δική του σφραγίδα στις επιτυχίες του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Πλέον θα συνεχίσει στη γερμανική ομάδα, την Borussia Dortmund.

όπου θα έχει συμπαίκτη και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Θα έχουμε ένα πολύ δυνατό και θεαματικό ελληνικό δίδυμο στην γερμανική ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει και την μεταγραφή ενός ακόμη ποδοσφαιριστή, του Κάσερες, 26 ετών, διεθνής με την Βενεζουέλα, ανήκει στην Τουλούζ. Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον Γαλλικό Σύλλογο, 10 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει η μεταγραφή, αναμένεται μέχρι την Πέμπτη στην Αθήνα για να υπογράψει. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ανακοινώσει την μεταγραφή του αριστερού μπακ του Αρμένιου Τικνιτζιάν, του Φρόιλερ, του Μέσου, του Ελβετού. Ο Κάσερες είναι επίσης ο άλλος μέσος που θα βοηθήσει τη μεσαίγραμμη του Ολυμπιακού. Έχει κλείσει και από το Μεξικό τον Φορ, τον Γκονζάλες, και θα γίνει και μία ακόμη μεταγραφή εξτρέμ στον Ολυμπιακό. Πιθανότητα μπορεί να πάρουν και μπακ, γιατί ο Μαφέο δεν έχει δείξει τίποτα όσο διάσημα είναι στον Ολυμπιακό, και πιθανότητα να πάρει και άλλο μπακ εκτός από το Σάλιακα. Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον από τον ΑΠΟΕΛ για τον Μωρόν του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να πουλήσει τον Μωρόν, και ενδεχομένως έτσι να υπάρξει κάποια εξέλιξη στο θέμα. Στον Άρη που έχουμε και την επιστροφή ενός πολύ αξιόλογου ξένου ποδοσφαιριστή που έπαιζε στην Αμερική, στην Kansas City, του Μανού Γκαρθία, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη να υπογράψει τριετές συμβόλαιο στην ομάδα του Άρη. Μεταγραφή πιθανότατα θα κάνει και άλλη ο Λεβαδιακός. Υπάρχουν δημοσιεύματα στην Τουρκία που αναφέρουν ότι θα πάρει τον 20χρονο εξτρέμ της Σαμσουσπορ, τον Ρεσάτ Τσάν Οσμπουντάκ. Συγγνώμη, τον Ταχσίν Μπουλμπούλ, έτσι ονομάζεται ο 20χρονος επιθετικός, με τη μορφή δανεισμού, γιατί έχει συμβόλαιο με τον Σαμσουσπορ μέχρι το 2030. Ενώ έχουμε και μία ακόμη μεταγραφή που έγινε από την Κηφισιά, η οποία συμφώνησε με τον Πανσεραϊκό για την απόκτηση του Γιάννη Δοϊρανλή, ο Πανσεραϊκός, ο οποίος θα διατηρήσει ένα ποσοστό μεταπόλησης του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε μια γεμάτη σεζόν πέρσι με 27 συμμετοχές, 20% το ποσοστό μεταπόλησης.

Λοιπόν, πάμε και στην, στο τοπικό ποδόσφαιρο, να δούμε τι υπάρχει στο τοπικό ποδόσφαιρο, όπου θα συνεχιστούν και τα φιλικά προετοιμασίας των ομάδων. Αύριο Τετάρτη έχουμε αρκετά φιλικά παιχνίδια. 5:30 το απόγευμα η ΚΑΠΑ 19 του Όφη αντιμετωπίζει την Επισκοπή στο Βαρδινογένειο Αθλητικό Κέντρο. Είναι το τρίτο φιλικό για την ΚΑΠΑ 19 του Όφη, μετά το 0-0 Χερσόνησο, το 2-0 από τον ΑΟΑΝ, την ΙΤΑ. Ενώ η Επισκοπή έχει 2 ισοπαλίες στο τουρνουά του ΠΟΑ στη μνήμη του Παύλου, του Στράτου Γεωργιάδη. Αύριο στις 6 ο Πανόμ φιλοξενεί στο γήπεδο Μαλίων την ΚΑΠΑ 17 του Όφη. Την ίδια ώρα έχουμε και την αναμέτρηση Χανιά Αρισούδας στα Χανιά. Επίσης αύριο στις 6:15 ο Ποσειδώνας αντιμετωπίζει τον ΟΦΑΜ. Στις 6:30 θα γίνει το φιλικό Δαμάστα Τήλισσος, ενώ 6:30 αύριο είναι και το φιλικό ανάμεσα στον Αλμυρό και την ΑΕ Κατσαμπά, καθώς και η αναμέτρηση Πέδες Ηροδότου Μοχός και το παιχνίδι στον Κρουσόνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Μινωική. Ενώ αύριο στις 7 το βράδυ είναι το φιλικό Δόξα Γαλλιάς Φεστός στο γήπεδο της Γαλλιάς, αυτά για τα αυριανά φιλικά παιχνίδια. Γνωρίζουμε πλέον τη σύνθεση των δύο κορυφαίων τοπικών πρωταθλημάτων της ΕΠΣΗ, της Α1 και της Α2 κατηγορίας. Στην Α1 κατηγορία 16 ομάδες μετέχουν. Δεν δήλωσαν συμμετοχή οι ομάδες που είχαν δικαίωμα, οι Μοίρες και τα Δειλινά. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος πήγε στις επιλαχούς στις ομάδες Τήλισσος, Φεστός και Δαμάστα. Τήλισσος και Δαμάστα αποδέχτηκαν την πρόσκληση και μπήκαν στην Α1 κατηγορία, στην οποία μετέχουν κατά αλφαβητική σειρά η ΑΕ Κατσαμπά, ο Αιτός Ανογείων, ο Αλμυρός, ο Ανθεστίων, ο Ζαρός, η Μινωική, ο Νέος Ηροδοτός, ο Μοχός, ο Πάκρουσόνα, ο Πανόμ, ο Ρούβας, ο Ρωμανός, ο Όφαρ Καλοχωρίου, ο ΠΟΑ Β', η Τήλισσος και η Δαμάστα. Στην Α2 δεν δήλωσαν συμμετοχή, ενώ είχαν δικαίωμα συμμετοχής, ο Άγιος Ιωάννης και η Παλιανή, και τις θέσεις πήραν κατόπιν έτσι πρόσκλησης της Επιτροπής Πρωταθλήματος, στις επιλαχούσες ομάδες, ο Θρίαμβος Ανάληψης και ο Κεραυνός. Έτσι, η σύνθεση της νέας Α2 έχει ως εξής: Αγία Βαρβάρα, Λίντο, Αθλητική Ένωση Μυρών, Φεστός, Μαραθώνας, Αστέρας Σμιθιάς, Κόρακας, ΟΦΑΜ, Άλογο Μελιβιζίου, Κόρυβος, Θρίαμβος Ανάληψης, Δωριέας, Γαρίπα, Ποσειδώνας και Κεραυνός. Και αναμένεται πλέον και η ανακοίνωση των ομάδων που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη κατηγορία. Θυμίζουμε ότι οι κληρώσεις των τοπικών διοργανώσεων της Α1, της Α2 και της δεύτερης τοπικής κατηγορίας, καθώς και του κυπέλου της ΕΠΣΗ, έχουν προγραμματιστεί για τις 31 Αυγούστου. Θα γίνουν κλήρωση. Θυμίζουμε, η Α1 κατηγορία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου, και η Α2 κατηγορία θα ξεκινήσει ένα Σαββατοκύριακο αργότερα, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου.

Πάμε και στον διεθνή χώρο. Σήμερα είχαμε την παρουσίαση του Ζωζέ Μουρίνιο από την ομάδα της Ρεάλ, ο Πορτογάλος ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2000.

2029, επιστρέφοντας στην ομάδα της Μαδρίτης, μια παρουσίαση η οποία έχει διαφορετικό χαρακτήρα από εκείνο που συνηθίζει η Ρεάλ σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Πραγματοποιήθηκε και κλεισμένο των θυρών, χωρίς φιλάθλους και εκπροσώπους των μέσων, με το σύλλογο να δημοσιοποιεί εικόνες από την εκδήλωση μέσω του επίσημου καναλιού. Στο πλευρό του Μωρίνιο βρέθηκε ο πρόεδρος της Ρεάλ, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο οποίος τον καλωσόρισε. «Επιστρέφω στο σπίτι», δήλωσε ο Μωρίνιο, ο οποίος θα δώσει την πρώτη συνέντευξη τύπου την Παρασκευή, πριν από το ταξίδι της Ρεάλ στη Βαρκελόνη για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος από την Εσπανιόλ. Στις δηλώσεις που έκανε στα μέσα της Μαδρίτης, της Ρεάλ συγγνώμη, ο Μουρίνιο είπε ότι την πρώτη φορά που ήρθε στη Ρεάλ ήταν το αποκορύφωμα σε επαγγελματικό επίπεδο. Τώρα όμως, πέρα από το ότι ισχύει ξανά το ίδιο, υπάρχει το συναισθηματικό κομμάτι, η αγάπη που νιώθω. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η περίοδος είναι ακόμη πιο ξεχωριστή από την πρώτη. Το σημαντικό είναι να δουλεύουμε με τη Ρεάλ, για τη Ρεάλ Μαδρίτης, και θέλω όλοι να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Στον κόσμο μπορώ να πω ότι είμαι ένας από εσάς. Πάντα ήμουν από την ημέρα που έφυγα, δήλωσε ο Μουρίνιο. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια σπουδαία μεταγραφή από την Μπαρτσελόνα, αναμενόμενη, του έμπειρου μέσου της Manchester City, του Ρόδρι. Μια μεταγραφή που ενισχύει πάρα πολύ τη μεσαία γραμμή της Μπαρτσελόνα. Πέρασε ιατρικές εξετάσεις σήμερα και υπέγραψε το συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα μέχρι το 2030. Η μεταγραφή από την Manchester City έκλεισε σε ένα ποσό γύρω στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Και στις δηλώσεις που έκανε στο κανάλι της Μπαρτσελόνα, ο Ρόδρι, ο οποίος είχε βρεθεί πολύ κοντά στη μεταγραφή του στη Ρεάλ, είπε: «Είμαι πολύ πολύ χαρούμενος, είναι ένα όνειρο η μεταγραφή μου στην Μπαρτσελόνα». Και από την Μπαρτσελόνα πάμε στην Μπενφίκα και στον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος πραγματικά έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά φέτος. Έχει πετύχει μέχρι στιγμής 9 γκολ σε 4 παιχνίδια. Χθες έκανε hat-trick, και μάλιστα ένα πολύ γρήγορο hat-trick μέσα σε διάστημα 7 λεπτών. Και ήταν ο ηγέτης της Μπενφίκα στην εκτός έδρας νίκη για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας επί της Κάζα Πία με σκορ 7-0. Πέτυχε ο Παυλίδης τα γκολ στο 47 το πρώτο με αριστερό σουτ μέσα από την περιοχή, στο 49 κάνοντας μια πολύ ωραία ατομική ενέργεια και εκτελώντας πάλι με το αριστερό, και με πλασέ στο 54 με το δεξί του πόδι έκανε το hat-trick, έδωσε και μια assist και γενικά έδειξε ότι είναι σε τρομερή κατάσταση και είναι και το κεντρικό πρόσωπο σήμερα στον τύπο της Πορτογαλίας μετά την χθεσινή εμφάνισή του και τα 3 γκολ που πέτυχε. Έχει 4 γκολ στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας μετά από 2 αγωνιστικές και έχει και 5 γκολ στο Europa League μετά από 2 παιχνίδια πάλι που έχει δώσει η Μπενφίκα, η οποία έχει και ευρωπαϊκές αναμετρήσεις αυτή την εβδομάδα για το Europa League. Γι' αυτό το λόγο έγινε αλλαγή νωρίς στο παιχνίδι ο Βαγγέλης Παυλίδης. Η Μπενφίκα, η οποία παίζει με την Άρχους από τη Δανία, και το πρώτο παιχνίδι θα γίνει 5-10 το βράδυ στη Λισαβόνα. Πάμε και στα ευρωπαϊκά κύπελα, καθώς απόψε, εκτός από το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη στην Σόφια, θα γίνουν άλλα 2 παιχνίδια. Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ στις 10 το βράδυ και Φενέρμπαχτσε Λιόν. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι. Αύριο τα υπόλοιπα παιχνίδια, άλλα 4 παιχνίδια, κρίνονται 7 θέσεις για τη League Face, το Europa League. Αύριο
Νάιμεγεν.

που απέκλεισε τον Ολυμπιακό θα υποδεχτεί την Bodo Glimt στις 10 το βράδυ. 10 το βράδυ αύριο είναι και τα παιχνίδια Celtic Lask Linz από την Αυστρία, Slovan Bratislava Τσέλιε και Χαποέλ Μπερσεβά Σαμπάμπακο. Και οι ρεβάνς θα γίνουν μετά από μία εβδομάδα, την Τρίτη και την ερχόμενη Τετάρτη. Η ΑΕΚ παίζει τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφια Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 10 το βράδυ. Να θυμίσω και τις ώρες των αγώνων που θα δώσουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στο Conference Link αυτή τη βδομάδα. Πέμπτη παίζουν και οι δύο. Ο ΠΑΟΚ παίζει 9 παρατέταρτο στην Τούμπα την Πέμπτη με την νορβηγική Μπραν, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει 9.30 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Χράντετς από την Τσεχία. Αυτά έτσι για τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στο Conference League. Πάμε και σε άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Με αφορμή την μεταγραφή του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, ο οποίος έχει περάσει από την Ντόρτμουντ και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία, έπαιξε για 5 χρόνια στην Ντόρτμουντ, έκανε μια ανάρτηση ο Παπασταθόπουλος, ο οποίος έγραψε ότι η ελληνική δύναμη επέστρεψε στο Ντόρτμουντ και έχει τη δική του φωτογραφία με τη φανέλα της Ντόρτμουντ και από κάτω τις φωτογραφίες του Καρέτσα με τη φανέλα της Ντόρτμουντ και του Κωνσταντέλια με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Πάμε και σε κάποιες άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Λέγαμε νωρίτερα ότι για την παρουσίαση του Μουρίνιου από τη Ρεάλ και ότι την Παρασκευή θα γίνει η συνέντευξη τύπου. Η ισπανική εφημερίδα ΑΣ αποκάλυψε τους παίχτες με τους οποίους θα ξεκινά η βασική εντεκάδα της Ρεάλ, δεν θα το κουνάνε δηλαδή από την βασική εντεκάδα, και αυτή θα είναι ο Βινίσιος Τζούνιορ, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Τζουντ Μπέλιχαμ που έκανε ένα πολύ καλό Μουντιάλ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ρεάλ που αποκτήθηκε από τη Λειψία, ο Γιάν Ντιομαντέ, για τον οποίο η Βασίλισσα της Ευρώπης έδωσε 140 εκατομμύρια ευρώ. Στο δεξί άκρο της άμυνας αναμένεται να γίνει μάχη ανάμεσα στον Αλεξάνδερ Άρνολντ και τον Ντάμφρις μετά για τη φανέλα του βασικού, και υπάρχει και έντονος ανταγωνισμός στη μεσαία γραμμή όπου το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Μπερνάντο Σίλβα, διεκδικεί χρόνο συμμετοχής απέναντι στους Τσουαμενί, Βαλβέρδε και Καμαβίγκα. Να πάμε και σε κάποιες ακόμη ειδήσεις από το διεθνή χώρο, καθώς φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Μία έτσι πολύ σπουδαία ποδοσφαιρική προσωπικότητα και άσος της Arsenal και της Γαλλίας, ο Πατρίκ Βιέιρα, ο οποίος ακολουθεί προπονητική καριέρα και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Σενεγάλης. Σύμφωνα έτσι με τον πολύ έγκυρο ρεπόρτερ, τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Βιέιρα στα 50 του θα αναλάβει την πρώτη του εθνική ομάδα και αυτή είναι η εθνική ομάδα της Σενεγάλης. Η Γιουβέντος ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του τερματοφύλακα της Τότεναμ, του Γκιγέρμο Βικάριο, 29 ετών, δανεικός από την Τότεναμ, με οψιόν αγοράς η οποία αγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ συν 2 εκατομμύρια σε μορφή μπόνους. Πέρσι ο Βικάριο ήταν βασικός στην Τότεναμ, που δεν πήγε καλά στο πρωτάθλημα, και είχε 31 συμμετοχές σε 7 από αυτές, σε 7 παιχνίδια
κράτησε ανέπαφη.

περιγράφει την αιστεία του. Ο Πενράις, ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικός από την ΑΕΚ στην Rangers και μάλιστα έκανε και πολύ καλό ντεμπούτο με γκολ και ασίστ, αποκάλυψε δηλώσεις που έκανε στο σκοτσέζικο τύπο ότι ήθελε πάρα πολύ να κάνει αυτή τη μεταγραφή. Στεναχωρήθηκε όταν δεν είχε ολοκληρωθεί η μεταγραφή τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ δεν το σκέφτηκε πολύ όταν ξαναυπήρξε το ενδιαφέρον της Rangers. Και βέβαια στις δηλώσεις ευχαρίστησε την ΑΕΚ που τον διευκόλυνε στην μεταγραφή του. «Πίεσα πάρα πολύ για να γίνει αυτή η μεταγραφή», είπε ο Πενράις, «και πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην ΑΕΚ γιατί βοήθησε να πραγματοποιηθεί». Τους είπα ότι πραγματικά ήθελα να μεταγραφώ στην Rangers και εκείνοι διευκόλυναν τη μεταγραφή. Πρέπει λοιπόν να τους ευχαριστήσω και αυτούς, αλλά και το σύλλογο της Rangers που έδειξε εμπιστοσύνη και έκανε ό,τι μπορούσε για να, μας φέρει, να με φέρει εδώ, δήλωσε ο Πενράις. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Από μένα και τον τεχνικό μας τον καλό φίλο τον Μανώλη Προνάκη να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είναι η αγορά ενοικιάσεων κατοικιών στο Ηράκλειο, με το στεγαστικό πρόβλημα να λαμβάνει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις. Η κατακόρυφη άνοδος των τιμών, η οριακή διαθεσιμότητα ακινήτων, οι παραπλανητικές αγγελίες και οι αθέμητες πρακτικές μεσητών επιτείνουν το κλίμα ασφυξίας στην αγορά. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφει τον περασμένο Ιούνιο, διεμήνυσε ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μουχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Ο Γκαλιμπάφ μεταβαίνει αύριο στο Ιράκ για συζητήσεις. Την ίδια ώρα, το Κατάρ ζητά συμφωνία μεταξύ Ομάν και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, ώστε να ξεπαγώσουν οι Ιρανοαμερικανικές διαπραγματεύσεις. Μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου, η ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές ως πιθανά αιτία της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, με απολογισμό 3 νεκρούς, τον 55χρονο Έλληνα χειριστή και το νιόπαντρο ζευγάρι των Βρετανών. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Διστακτική παραμένει η ανταπόκριση των πολιτών στη ρύθμιση των 72 δόσεων για τα χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που θα παραμείνει ενεργή ως τις 31 Δεκεμβρίου. Μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 89 ετών ο κοινωνιολόγος και πανεπιστημιακός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, με την αποτέφρωσή του να έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη στη Ριτσόνα. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 6.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Λίγκ. Γιατί αξίζει.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
8: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι, σε λίγο θα έρθει η καταιγίδα.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων και εγγύηση αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου ο 35χρονος Ισραηλινός που κατηγορείται για την πυρκαγιά στην περιοχή των Σελίων του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Έντονο προβληματισμό προκαλεί το παράδοξο στην αγορά εργασίας στην Κρήτη, όπου καταγράφονται πάνω από 28.000 άνεργοι την ίδια στιγμή που οι τουριστικές επιχειρήσεις αναγκάζονται να αναζητήσουν προσωπικό από τρίτες χώρες. Στο φως της δημοσιότητας έρχεται σοβαρό περιστατικό βίας που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μετά από επίσημη ανακοίνωση καταγγελία. Θύμα της επίθεσης, ένας εργαζόμενος σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξης που εκτελούσε τη βάρδια του όταν φέρεται να χτυπήθηκε από σπουδαστή της σχολής ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκινά ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών από το Σεπτέμβριο, βγάζοντας το σφυρί τουλάχιστον 43 ακίνητα οφειλετών της εφορίας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και δύο ακίνητα φυλέτα στα Χανιά. Κινητικότητα σε πολιτικό επίπεδο για την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα. Ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης σχετικά με τα προεδρικά διατάγματα της Τουρκίας για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και το Καστελόριζο. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κάλεσε την κυβέρνηση να μην υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές και να ζητήσει την άμεση επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Τουρκία. Άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα δημόσια ονάσια σχολεία. Η προθεσμία εκπνέει στις 24 Αυγούστου. Ο Τραμπ ανακήρυξε αμερικανικό έδαφος στα στενά του Ορμούς με χάρτη που ανάρτησε στο Truth Social. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική. Στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

να ξεσκάσω. Με τις φίλες μου καλά έτσι να περάσω. Όμως μπήκες ξαφνικά μες στην παρέα. Έτσι ξεκίνησαν τα ζόρια τα μοιραία.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο 100% παραμένουν οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της Κρήτης, με την τουριστική κίνηση να παραμένει ιδιαίτερως αυξημένη. Ωστόσο, η υψηλή πληρότητα δεν μεταφράζεται αντίστοιχα σε κατανάλωση στην τοπική αγορά. Με σημαντικές δυσκολίες η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο Ηράκλειο, χιλιάδες στα κενά εκπαιδευτικών, περιορισμένος ο αριθμός τους. Υποπλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αποστακτήριο στο Σφακάκι Ρεθύμνου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οι πυροσβέστες απέτρεψαν την επέκταση της φωτιάς προς παρακείμενες κατοικίες και λιόφυτα, ωστόσο το αποστακτήριο υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή. Κατακόρυφα αυξήθηκαν οι αιτήσεις για δίπλωμα μοτοσυκλέτες στο μηχανολογικό του Ηρακλείου λόγω των εντατικών ελέγχων της τροχέας. Πίεση στο ΕΚΑΒ Κρήτης προκαλούν τα αυξημένα περιστατικά μέθης, κυρίως σε Μάλια και Χερσόνησο, με τις κλήσεις να υπερβαίνουν τις 15 ημερησίως. Προκλητική κίνηση από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε στο Truth Social χάρτη που δείχνει τα στενά του Ορμούζ ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός πρόεδρος τονίζει ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες ή συζητήσεις σε εξέλιξη, ούτε έχουν προγραμματιστεί με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και λειτουργούν, όλες οι συνάρκες του νερού έχουν αφαιρεθεί ή πυροδοτηθεί, αναφέρει. Τραγική κατάληξη είχε στο μεταξύ επίθεση στο ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο υποσημαία Λιβερίας, καθώς ο πρώτος μηχανικός του πληρώματος έχασε τη ζωή του όταν το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστης ταυτότητας βλήμα κατά τη διέλευσή του χθες από τα στενά του Ορμούζ. Νέες σεισμικές δονήσεις στη Γρανάδα μετά το σεισμό του Σαββάτου, τρεις τραυματίες και ζημιές σε κτίρια και οχήματα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Έως τις 9 θα είμαστε εδώ για να κάνουμε τις δικές μας κουβέντες. Ξέρετε, υπάρχουν κουβέντες που δεν έγιναν ποτέ, λόγια που τα σκεφτήκαμε πάρα πολλές φορές, αλλά δεν τα είπαμε. Ένα μου έλειψες, ένα σε ευχαριστώ, ένα συγγνώμη, ένα θα ήθελα να σου πω κάτι πριν φύγεις. Κάποιες φορές μας σταμάτησε ο φόβος και άλλες φορές η υπερηφάνεια. Άλλες πάλι πιστέψαμε ότι θα υπάρχει μια καλύτερη στιγμή. Και έτσι μια σκέψη έμεινε μέσα μας με μια κουβέντα που ταξίδεψε προς τα πίσω χωρίς ποτέ όμως να φτάσει στον προορισμό της. Απόψε θα σταθούμε σε αυτές τις λέξεις που έμειναν ανίποτες, όχι με κάποια διάθεση λύπης και στεναχώριας, αλλά με την ελπίδα ότι ίσως μας θυμίσουν πόσο σημαντικό είναι τελικά να εκφράζουμε όσα έχουν πραγματική αξία για μας. Καλώς ήρθατε.

Έχει συμβεί σε όλους μας να τελειώσει μια συζήτηση και λίγο αργότερα να σκεφτούμε τι θα θέλαμε να είχαμε πει. Μια απάντηση που ήρθε καθυστερημένα, μια φράση που έμεινε στο μυαλό μας, ένα συναίσθημα που δεν βρήκε ποτέ το δρόμο να βγει προς τα έξω. Παράξενο πράγμα ο άνθρωπος. Πολλές φορές ξέρει ακριβώς τι θέλει να εκφράσει, αλλά δυσκολεύεται τη στιγμή που πρέπει να το κάνει. Ίσως γιατί οι λέξεις δεν είναι μόνο λέξεις, κουβαλούν μέσα τους και μαζί τους φόβους, προσδοκίες, αλλά και την αγωνία για το πώς τελικά θα τις δεχτεί ο άλλος.

Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή μας και μαζί τους πήραν και κάποιες κουβέντες που δεν ακούστηκαν ποτέ. Όχι απαραίτητα επειδή δεν υπήρχε αγάπη ή ενδιαφέρον, απλώς επειδή θεωρήσαμε ότι θα έχουμε χρόνο κάποια στιγμή να τις πούμε αυτές τις κουβέντες. Η καθημερινότητα έχει έναν τρόπο να μας πείθει ότι όλα μπορούν να περιμένουν λίγο ακόμη. Όμως κάποιες στιγμές δεν επιστρέφουν με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό αξίζει να μην αφήνουμε πάντα τα σημαντικά για αργότερα. Γιατί μερικές φορές, ξέρετε, η πιο δύσκολη λέξη δεν είναι αυτή που είπαμε, είναι αυτή που δεν προλάβαμε να πούμε.

Δεν είναι μόνο οι όμορφες κουβέντες που μένουν στη μέση, είναι και εκείνες που γεννήθηκαν από έναν θυμό. Πόσες φορές άραγε έχουμε κρατήσει μέσα μας μία ένταση και αφήσαμε το χρόνο να περάσει χωρίς να εξηγήσουμε τι πραγματικά αισθανθήκαμε. Κάποιες αποστάσεις δεν δημιουργούνται επειδή οι άνθρωποι σταμάτησαν να νοιάζονται, αλλά επειδή κανείς δεν έκανε αυτό το πρώτο βήμα που έπρεπε. Μία ειλικρινή συζήτηση δεν λύνει τα πάντα, μπορεί όμως να ανοίξει έναν δρόμο που η σιωπή είχε κλείσει.

Γιατί άραγε δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας? Υπάρχει μια ιδιαίτερη δυσκολία στο να πούμε σε κάποιον ότι είναι σημαντικός για εμάς. Ίσως γιατί έχουμε μάθει να θεωρούμε πως κάποια πράγματα είναι αυτονόητα. Πιστεύουμε δηλαδή ότι οι άλλοι ξέρουν, γνωρίζουν τι αισθανόμαστε για αυτούς. Ότι καταλαβαίνουν χωρίς να χρειάζεται να το ακούν. Και μπορεί πράγματι να το γνωρίζουν. Όμως όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη κάποια στιγμή να ακούμε αυτά που νιώθουν οι άλλοι. Μία απλή φράση μπορεί να μην αλλάξει ολόκληρη τη ζωή κάποιου, μπορεί όμως να αλλάξει τη στιγμή του ή την ημέρα του.

0: ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: νου σου.
1: Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και Οστεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Κάποιες από τις πιο δύσκολες συζητήσεις είναι εκείνες που πρέπει να κάνουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Να παραδεχθούμε αυτό που θέλουμε, να δούμε τι είναι αυτό που μας κουράζει, να σκεφτούμε τι έχουμε ανάγκη να αλλάξουμε. Τους άλλους ξέρουμε να τους κρίνουμε, να τους συμβουλεύουμε. Πιο δύσκολο είναι να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς με μας τους ίδιους. Και πολλές φορές από εκεί ξεκινά κάθε ουσιαστική αλλαγή, από μια ήσυχη στιγμή όπου ακούμε επιτέλους αυτά που προσπαθούσαμε καιρό να αγνοήσουμε.

Κάποιες λέξεις τις κρατάμε μέσα μας επειδή φοβόμαστε τι μπορεί να αλλάξει αν τις πούμε. Ένα, ας πούμε, θέλω να προσπαθήσουμε ξανά. Ένα, με πλήγωσε αυτό που έκανες. Ένα, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Μερικές φορές προτιμάμε τη σιωπή επειδή η σιωπή μοιάζει λίγο πιο ασφαλής. Δεν μας εκθέτει, δεν μας κάνει ευάλωτους, δεν μας φέρνει αντιμέτωπους με μια πιθανή απόρριψη. Όμως μαζί με το φόβο κρατάμε μέσα μας και κάτι που ζητά να ακουστεί. Και ίσως τελικά η μεγαλύτερη ελευθερία να βρίσκεται στη στιγμή που αποφασίζουμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια.

Είναι και κάτι συζητήσεις που τις αποφεύγουμε, όχι επειδή δεν έχουν σημασία για εμάς, αλλά ακριβώς επειδή έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Όσο περισσότερο μας ενδιαφέρει ένας άνθρωπος ή μια κατάσταση, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να βρούμε τις σωστές λέξεις. Θέλουμε να εξηγήσουμε, να μην παρεξηγηθούμε, να μην δημιουργήσουμε απόσταση. Και μέσα σε αυτή την προσπάθεια, πολλές φορές τι κάνουμε, μένουμε σιωπηλοί. Όμως, οι σχέσεις δεν χτίζονται μόνο με τις εύκολες στιγμές, χτίζονται και με εκείνες τις συζητήσεις όπου δύο άνθρωποι επιλέγουν να ακούσουν πραγματικά τι έχει να πει ο ένας για τον άλλον.

Η ώρα είναι 8. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων στο Ηράκλειο, που τάσσονται κατά της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, θέτοντας το ζήτημα σήμερα στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Η Συντονιστική Επιτροπή του παρουσίασε το έλλειμμα υποδομών και ασφάλειας, ζητώντας μεσολαβητικό ρόλο για την έβρεση εναλλακτικής λύσης μέσω διαλόγου με την πολιτεία. Σε δυναμική κινητοποίηση προχωρούν αύριο και οι κάτοικοι Ανώπολης και Γουρνών ενάντια στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο παλιό Λατομείο. Θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10 το πρωί έξω από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, που είναι ιδιοκτήτρια του χώρου και με αίτημα να μην ανανεώσει το μισθωτήριο που λύγει του χρόνου. Ολοσχερώς καταστράφηκε το αποστακτήριο στο Σφακάκι Ρεθύμνου, στο οποίο εκδηλώθηκε το μεσημέρι μεγάλη φωτιά. Η επέμβαση των αρχών υπήρξε καταλυτική, καθώς οι δυνάμεις εστίασαν το βάρος τους στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς. Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων, αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου, ο 35χρονος Ισραηλινός, που κατηγορείται για την πυρκαγιά την παραμονή του 15 Αυγούστου στην περιοχή των Σελίων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Προκλητική κίνηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε μέσω Truth Social χάρτη που δείχνει τα στενά του Ορμούζ ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος τονίζει ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες ή

0: συζητήσεις σε εξέλιξη ούτε έχουν προγραμματιστεί με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Στη Βρετανία, ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ παραδέχθηκε ότι έπεσε θύμα φάρσας από κάποιον που παρίστανε τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου. Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάννα εκδίδει βιβλίο για τη ζωή της 30 χρόνια μετά το θάνατό της. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Κάποιες φορές δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλες συζητήσεις, δεν χρειάζονται πάντα πολλές λέξεις για να δείξουμε όλα όσα αισθανόμαστε. Ένα τηλεφώνημα, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο που έχουμε καιρό να ακούσουμε, μία απλή ερώτηση αλλά με πραγματικό ενδιαφέρον, μία στιγμή όπου αφήνουμε στην άκρη τη βιασύνη και δίνουμε χώρο στον άλλον, όλα αυτά είναι σημαντικά. Η επικοινωνία δεν βρίσκεται μόνο στις μεγάλες δηλώσεις, αλλά στις μικρές κινήσεις που δείχνουν και λένε «Σε σκέφτομαι, είμαι εδώ για σένα». Και πολλές φορές αυτές οι μικρές κινήσεις είναι που μένουν περισσότερο.

Κάποιοι άνθρωποι περιμένουν χρόνια για να ακούσουν μια συγκεκριμένη κουβέντα. Μπορεί να είναι μια αναγνώριση, μια επιβεβαίωση, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ απλό, αλλά για κάποιον μπορεί να σημαίνει πολλά. Δεν γνωρίζουμε πόσο βάρος έχουν οι λέξεις μας όταν φτάνουν στο σωστό άνθρωπο τη σωστή στιγμή. Γι' αυτό αξίζει να μην υποτιμούμε όσα μπορούμε να προσφέρουμε με μία και μόνο φράση. Μερικές φορές μία κουβέντα που για εμάς μπορεί να είναι απλή, μπορεί να είναι μικρή, για κάποιον άλλον μπορεί να γίνει μία ανάμνηση που θα κρατήσει για χρόνια.

Η σιωπή δεν είναι πάντα έλλειψη επικοινωνίας. Υπάρχουν σιωπές που κρύβουν σκέψεις, συναισθήματα και πράγματα που δεν βρήκαν ακόμη τον κατάλληλο χρόνο για να υποθούν. Το σημαντικό είναι να καταλαβαίνουμε πότε η σιωπή μας προστατεύει και πότε μας απομακρύνει από τους άλλους. Γιατί άλλο είναι να κρατάμε μία στιγμή ηρεμίας και άλλο να κλείνουμε μία πόρτα επειδή φοβόμαστε. Ο άνθρωπος χρειάζεται και τη σιωπή του, αλλά χρειάζεται και τη φωνή του. Χρειάζεται να βρίσκει εκείνη τη στιγμή που μία λέξη μπορεί να φέρει ξανά δύο πλευρές κοντά.

Σκεφτείτε πως μερικές από τις πιο όμορφες κουβέντες είναι αυτές που δεν έχουν τίποτα περίπλοκο. Ένα «χαίρομαι που σε βλέπω», ένα «να προσέχεις» ή «είμαι εδώ αν με χρειαστείς». Σκεφτείτε πόσο όμορφα είναι όλα αυτά. Στην προσπάθειά μας να βρούμε τα σωστά λόγια, πολλές φορές ξεχνάμε ότι η απλότητα έχει τη δική της δύναμη. Δεν χρειάζονται πάντα μεγάλες φράσεις για να δείξουμε το ενδιαφέρον μας. Οι άνθρωποι συνήθως θυμούνται περισσότερο το συναίσθημα που τους αφήσαμε παρά τις λέξεις που χρησιμοποιήσαμε. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι κάθε επικοινωνίας.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκι 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Υπάρχουν στιγμές που μία συζήτηση δεν αλλάζει την πραγματικότητα, αλλάζει όμως τον τρόπο που τη βλέπουμε. Μία κουβέντα με έναν άνθρωπο που μας γνωρίζει πάρα πολύ καλά μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε κάτι που από μόνοι μας δεν μπορούμε να δούμε. Μπορεί να μας δώσει θάρρος ή να μας κάνει να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Γιατί ένας διάλογος δεν είναι μόνο ανταλλαγή λέξεων. Είναι ένας τρόπος να συναντιούνται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Και μέσα από αυτή τη συνάντηση πολλές φορές ανακαλύπτουμε και κάτι καινούριο για τον εαυτό μας.

Όσο τα χρόνια περνούν, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουν σημασία όλες οι κουβέντες που κάναμε. Κάποιες ξεχάστηκαν πάρα πολύ γρήγορα, κάποιες χάθηκαν μέσα στην καθημερινότητα. Υπάρχουν όμως και εκείνες οι κουβέντες που έμειναν. Μία συμβουλή που μπορεί να ακούσαμε σε μία δύσκολη στιγμή. Μία φράση που κάποιος μας είπε και μας έδωσε δύναμη όταν τη χρειαζόμασταν. Ένας άνθρωπος που μας μίλησε με τρόπο που δεν ξεχάσαμε ποτέ. Γιατί κάποιες λέξεις δεν περνούν απλώς από τα αυτιά μας, βρίσκουν ένα δρόμο και μένουν στην ψυχή μας.

Ίσως τελικά το πιο σημαντικό δεν είναι να βρούμε τις τέλειες λέξεις, αλλά να είμαστε πραγματικά παρόντες όταν επικοινωνούμε. Να ακούμε χωρίς να ετοιμάζουμε την επόμενη απάντηση, να προσπαθούμε να καταλάβουμε τον άλλον πριν προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε, γιατί ξέρετε, σε ένα κόσμο όπου όλοι μιλούν περισσότερο, η ουσιαστική ακρόαση γίνεται κάτι πολύτιμο. Πολλές φορές ο άλλος δεν ζητά μία λύση. Ζητά απλώς έναν άνθρωπο που θα μείνει για λίγο δίπλα του και θα τον ακούσει. Και να σας υπενθυμίσω επ' ευκαιρίας τα λόγια του Ζήνωνα. Έλεγε λοιπόν ότι έχουμε δύο αυτιά και ένα στόμα, για να μιλάμε λιγότερο και να ακούμε περισσότερο.

Κάποιες κουβέντες ίσως θα μείνουν για πάντα ανίποτες. Κάποιες ευκαιρίες χάθηκαν και κάποιες στιγμές δεν επιστρέφουν. Όμως κάθε νέα ημέρα μας δίνει τη δυνατότητα να προσέξουμε λίγο περισσότερο όλα όσα έχουν αξία. Να μιλήσουμε όταν χρειάζεται, να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε πριν γίνει βάρος μέσα μας. Γιατί οι σχέσεις, οι στιγμές, αλλά και οι άνθρωποι δεν περιμένουν για πάντα. Και το πιο όμορφο δώρο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην φοβηθούμε να πούμε εκείνα τα λόγια που έχουν πραγματικά σημασία για εμάς.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση. Απόψε μιλήσαμε για λόγια που έμειναν στη σκέψη μας, για κουβέντες που περιμέναμε την κατάλληλη στιγμή να πούμε και για εκείνες τις μικρές φράσεις που μπορούν να φέρουν έναν άνθρωπο πιο κοντά σε έναν άλλον. Η επικοινωνία λοιπόν δεν είναι θέμα πολλών λέξεων, αλλά θέμα αλήθειας. Είναι η στιγμή που επιτρέπουμε στον εαυτό μας να εκφράσει κάτι που έχει αξία. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας σε αυτή τη διαδρομή. Να κρατάτε κοντά σας τους ανθρώπους που αγαπάτε και όταν έρθει η στιγμή να βρίσκετε το θάρρος να τους το λέτε. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη. Σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Σάμουελ Τζόνσον. Το πιο πολύτιμο από όλα τα ταλέντα είναι να μην χρησιμοποιείς δύο λέξεις όταν η μία είναι αρκετή. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε πραγματικό εφιάλτη έχει μετατραπεί αναζήτηση κατοικίας στο Ηράκλειο, με τους υποψήφιους ενοικιαστές να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ακρίβειας και έλλειψης ακινήτων. Η ραγδαία εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα και αγγελίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε φοιτητές έχουν εκτινάξει τις τιμές σε αδιανόητα επίπεδα. Πλέον ένας μέσος μισθός συχνά δεν αρκεί ούτε για την κάλυψη του ενοικίου ενός αξιοπρεπού σπιτιού. Και σε να μην έφταναν οι οικονομικές δυσκολίες, σοβαρές καταγγελίες καταφθάνουν στο Ράδιο Κρήτη που φέρνουν στο φως παραπλανητικές πρακτικές από μεμονωμένους μεσίτες. Πολίτες καταγγέλουν τη χρήση ψεύτικων φωτογραφιών, ακόμα και δημιουργημένων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ως δόλωμα για την προσέλκυση πελατών. Η κατάσταση επιδεινώνεται και από μεσίτες που πιέζουν τους ιδιοκτήτες να αυξήσουν τις απαιτήσεις τους, διονγκώνοντας τεχνητά την αγορά. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθωνάτων στο Ηράκλειο, που τάσσονται κατά της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, θέτοντας το ζήτημα σήμερα στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο. Η Συντονιστική Επιτροπή του παρέθεσε το έλλειμμα υποδομών και ασφάλειας, ζητώντας μεσολαβητικό ρόλο για την έβρεση εναλλακτικής λύσης μέσω διαλόγου με την πολιτεία. Σε δυναμική κινητοποίηση προχωρούν αύριο και οι κάτοικοι Ανώπολης και Γουρνών ενάντια στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο παλιό λατομείο της περιοχής. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν στις 10 αύριο το πρωί έξω από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, που είναι ιδιοκτήτρια του χώρου και με αίτημα να μην ανανεωθεί το μισθωτήριο που λύγει το 2027. Ολοσχερός καταστράφηκε το αποστακτήριο στο Σφακάκι Ρεθύμνου, στο οποίο το μεσημέρι εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά. Η επέμβαση των αρχών υπήρξε καταλυτική, καθώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης εστίασαν το βάρος στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς.

0: Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον των ακριτήρων Θύμνου, ο 35χρονος Ισραηλινός που κατηγορείται για την πυρκαγιά στην περιοχή των Σελίων, την παραμονή του 15 Αυγούστου, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Κινητικότητα σε πολιτικό επίπεδο για την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα, ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης σχετικά με τα προεδρικά διατάγματα της Τουρκίας για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και το Καστελόριζο. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κάλεσε την κυβέρνηση να μην υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές και να ζητήσει την άμεση επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Τουρκία. Άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα δημόσια ονάσια σχολεία. Η προθεσμία εκπνέει στις 24 Αυγούστου. Ως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 89 ετών ο κοινωνιολόγος και πανεπιστημιακός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, με την αποτέφρωσή του να έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη στη Ριτσόνα. Προκλητική κίνηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε στο Truth Social χάρτη που δείχνει τα στενά του Ορμούζ ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος τονίζει ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες ή συζητήσεις σε εξέλιξη, ούτε έχουν προγραμματιστεί με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Τραγική και κατάληξη είχε στο μεταξύ επίθεση σε ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο υποσημαία Λιβερίας, καθώς ο πρώτος μηχανικός του πληρώματος έχασε τη ζωή του όταν το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστη ταυτότητας βλήμα κατά τη διέλευσή του χθες από τα στενά του Ορμούζ. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 απόψε το βράδυ τη Λεύσκη στη Σόφια και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στην Phase League του Champions League. Ο Όφη ολοκληρώνει αύριο το απόγευμα την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της Πέμπτης με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο, πρώτη των δύο ομάδων για τα play-off του Europa League. Η κριτική ομάδα θα αγωνιστεί κομπλέ, καθώς ο Χρήστος Κόντης δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα. Γενικά, αίθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός στην Κρήτη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ ενός λίτρου 1 ευρώ.

0: και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ραδιοκρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 11. Ραδιο Κρήτη 101,5.

η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101.